0: 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Hey. Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, hey. Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, hey. Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Hey. Βετούζα, Βετούζα!
3: Η Κολοκοντρονέη, λάμπει είναι στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια, έτσι λάμπει τη λιθυριά η Κολοκοντρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάνες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάνες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμένα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμένα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: και κοναράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Μιχαλακοπούλου, 104 και
0: 3. Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Μιχαλακοπούλου, 104 και 3. Βρίσκεται κάτω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι. Εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
11: μου, κύρι, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια, κύρι, κύρι, μία λέξη.
10: Στελίτσα, θα έρθω να το τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
10: στην άξο. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρω και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Τούζα, Βεντούζα!
9: Ναι, ναι,
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, αρβανιτάκου.
4: Κουνουπίδια!
13: Προκόλο, κουνουπίδο, γλίτο. Έλα.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Πουλή λάχανο, μπάμπη.
4: Κουνουπίδια!
13: Πουλητηλίας, μπάμπη.
11: Μία λέξη.
0: Βεντούζα,
10: θα...
0: Βεντούζα!
10: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι, εσένα
9: που
14: σε
9: ξέρω.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε, ως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Τάγκη. Πολύ λάχανο, Τάγκη. Και πολύ καλό κουάστα.
4: Γιώργο μου.
9: Έλα.
4: Του παίνει.
13: Έλα.

0: γαλανά σου παρατηρεί, Χριστάκη.
1: Δώσε.
0: Δώσε.
2: Μαύρα μάκαλε κοντόλα, μαύρα μάτια το ποτήρι. Μαύρα μάτια
0: γαλανά σου παρατηρεί, Χριστό.
2: Γαλανά σου παρατηρεί.
3: Τα λέμε Δευτέρα, τα λέμε Δευτέρα.
4: Γεια σου.
5: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
6: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Να το, Γκρεμπογιάννη.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Να το, πίσω από τον Αρβανιτάκο.
4: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
4: Να.
0: Παπαρίζω.
4: Αυτά δίπλα στη Σημαδούρα.
6: Ωραία, εγώ
0: τα κάστανα, παπαρίζω, τα κάστανα.
4: Να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε. Εντάξει, μου, να το
0: βοηθήσουμε. Όρμα, Μιχάλη, όρμα. Πού, ρε.
4: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Πού, ρε, Άλκη, παλαιολόγου. Πού, ρε, Άλκη.
4: Τι λέτε, ρε.
0: Να, ρε, Άλκη. Άλκη.
6: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ρε, Άλκη.
4: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε.
0: Ο Σάκης Μπόρος να το βρει.
4: Ποιο, ρε.
0: Σάκης Μπόρος, να, ρε.
4: Αυτά δίπλα στη Σημαδούρα.
6: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
0: Σάκη Μπόρο.
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
0: Του Γιώργου Λιάρου.
5: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
6: Αμάν.
0: Αμάν μας τα κουνά.
6: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν μας τα κουνά.
6: Γοργόνα, ρε.
4: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Κρίτσας.
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Τι είναι αυτό, Κρίτσα.
6: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
0: Το κουκουνάβα, το κουκουνάβα!
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ!
0: Το κουκουνάβα, Βασίλη, το κουκουνάβα!
4: Τι λέτε, ρε! Ποιο, ρε!
0: Κουκουνάβας!
4: Αυτά δίπλα στη Σημαδούρα!
6: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε!
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός!
0: Γιάννη, βλέπεις που τα είσαι! Ούτε τι που
6: αμάν!
0: Αμάν!
6: Αμάν
0: λο
6: πάρτο!
0: Ο Ανδρέας σου έβαμε τα πλακάκια!
4: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι!
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας!
0: Έλα, Χριστάκι! Έλα, Χριστάκι!
6: Ρε, τι είναι αυτό
0: σου, Παυλάρα Μακαγιάννη, γίγαντα.
4: Ποιο, ρε, αυτό που βλέπω
0: ναι,
4: εγώ.
0: Γιάννη, ναι,
5: εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε. Ναι.
4: Τι λέτε, ρε, ποιο,
0: πιάστο,
4: ρε.
0: Να, ρε, Μαλιτάκο, πιάστο.
4: Αυτά δίπλα στη Σημαδούρα.
0: Το παίρνεις, το παίρνεις, ναι, ναι, το παίρνεις, το παίρνεις.
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
6: Αμάν.
0: Αμάν, Μιχάλη.
6: Γοργόνα είναι,
0: αμάν, Μιχαλάρα.
6: Άκου, ρε, πως την γοργόνα, ρε.
4: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Έρχεται κατά πάνω, Θωμά στο Γιάννη, έρχεται. Να την πιτιέ τη Θωμά. Ε, Θωμά.
8: Εσείς ψαράδες.
0: Ε, Θωμά. Του βλέπεις, Θωμά. Δεν του βλέπω.
4: Για μας λέει.
0: Για σένα λέει, Τάκη.
8: Ζει ο βασίλιας Αλέξανδρος.
0: Όρμα, Αλεξούδη, όρμα.
8: Ζει ή απέθανε.
0: Βασίλη.
5: Μα τι λέτε, μανδάμ.
0: Το κοτσομέρκο, το κοτσομέρκο.
5: Μεγάλε Αλέξανδρο, έμεινε εσύ.
0: Τράβα κουμπί να φύγουμε, Σταύρο.
5: Βασιλάκι, ρωτάει το κοριτσάκι.
0: Βασιλάκι.
5: Θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να ρωτήσουμε.
0: Βασιλάκι.
9: Σε σηκωθείτε, πατριώτε.
0: Όρμα, Τάκη, όρμα.
9: Σε σηκωθείτε να βγούμε.
0: Όρμα, Βασιλάκι, όρμα.
9: Με ρόλεξ στα χέρια, με χούνε στου ώμου.
0: Σκίστον, Βασίλη. Σκίστον.
9: Πέδε Ελλήνων.
0: Όρμα, Ραφαήλ, όρμα.
9: Υπερπατρίδο και θεών. Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών ημών.
0: Αμήν.
9: Υπέρ αγορά σούπερ μάρκετ ελέκτρι.
0: Υπέρ αμαχαλά
9: βασίλη. Υπέρ πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
0: Αξαράει Χρήστο.
9: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
0: Ζήτω ο θείος Ρόμπης. Όλε. Όλε.
9: Όπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού. Ζήτω στρατός.
0: Ζήτω καραπιάλας. Όλε.
9: Ζήτω Κούδας.
0: Ζήτω Παυλάρας.
9: Ζήτω το εγγενές άκλημα της ιστιοπλοείας.
0: Όλε. Ζήτω Χριστάκη,
9: ζήτω
0: Λομπάρδο,
9: ζήτω
0: πίσω γορίλα, πίσω γορίλα,
9: πίσω γορίλα,
0: σκίστονε.
9: Αναφωνήσατε λοιπόν.

0: παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Πασφαλιάρης, Μερεντίτης, Μαστακούνας, Χατζηρούφας, Χατζηρουμάνος. Παπαριά, Ηλία.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Παπαριά, Χριστάκη, Ξησταριά.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Πούντος.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, Ραφαήλ, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω
0: την
4: δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Παμπλουκό.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Κουτσομέρκος.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω την δουλειά μου.
0: Έλα κιλοτάρχη μου. Έλα.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Όρμα παυλάρα, όρμα.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Ναι, Αντώνη Μπούρα!
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Όρμα, Κατέλα, όρμα!
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Όπου,
3: Κατέλα! Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Δώστον!
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Το κουκουνάβα, το κουκουνάβα!
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο, Χριστάκη, μπράβο!
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
3: Την παλαντέζα!
0: Δώσ' τον, Αντώνη Μπούρα!
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο,
4: φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Άνια παλαντέζα ακόμα, ρε.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπεθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, Σάκη.
5: Κοίτα το στήθι σου, άσπρο σαν τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα.
0: Βούρν λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Σακίδης Μέσο Λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανα και βαρβάτε. Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα του Λουτρού, FM Bay 95 και ένα. Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου, Τραβάει, Φτσόλο, Διβιλίνγκ, Λιγκίν, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Αύρα, Κρίνη και Τατάρδη, Βιλίκη, Καζαμάρια, Καρόμπα, Παρδαλή, Τσάτσα, Πάπα, Κυριντίνα, το μισό του Σμόκου, Αποστόλη. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, καλημέρα, Καραμπουζουκλίδες, καλημέρα, Καπετάν Καντέλα. Καλημέρα Θωμάκο, Γίγαντα, Μούριθωμα Γίγαντα, Βασίλη, καλημέρα Λεβέντες, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 12 παρακαλώ, οχοι, 12 Οκτώβρη 2026, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Πού, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα αδερφέ και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας παιδιά.
1: Τραλάλα.
0: Τραλάλα.
1: Τσίκοφιτε
0: με χαρά. Τραλάλαλαλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα αδερφέ Ρότσα. Κάποιος σε άπτονε τώρα. Αμάν ρε αδερφέ Ρότσα. Αμάν σε φάγανε. Σε γλωσσοφάγα πρωί πρωί ρε.
1: Μη φάγανε σκατόγραφο πριν πριν.
0: Βούρε Πασπαλιάρη, πίσω αντίθεσο παιδιδί, γορίλα, πίσω.
1: Όλοι μαζί, Πασπαλιάρη, στο Μάρ, στο Γιάννης, όλοι, όλοι.
0: Και στο Γιάννης, Γαβριζιαλά.
1: Ναι.
0: Όπο, και ο Θωμάς στο Γιάννης,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τα πάμε καλά, σύντροφε. Δεν τα πάμε καθόλου καλά, σύντροφε.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Δεν τα πάμε καθόλου. Ω, Απόστολε Καμέα τη καρδιά μα καταδρομέα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώργος Λιάρος, χαιρετίσματα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στο γήπα του Ολύμπου.
0: Καλημέρα στο γήπα του Ολύμπου. Τον τεράστιο, αυτή τη μεγάλη μορφή αδερφέ Ρότσα, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αδερφέ Ρότσα. Δεν είναι δυνατόν έτσι. Πολύ μεγάλος παίχτης φίλε μου. Πάρα πολύ μεγάλο. Την ευλογία του Παπαδημήτρη.
1: Α, ντόρος.
0: Ντόρος.
1: Ντόρος, ναι.
0: Την ευλογία του. Γεια σου ρε Θωμά Πατσούρα, γίγαντα πίσω και σε έφαγα. Για να δούμε αδερφή Γιάννη, Γιάννη μου σου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα φίλε μου.
0: Νάτος, νάτος, νάτος.
2: Λεβέντη μου.
0: Λεβέντη μου, κιλοτάρχη μου.
2: Τι κάνετε πως είστε.
0: Τι να κάνουμε, τι κάνουμε αγάπη. Καλημέρα, περιμέναμε να σε ακούσουμε κιλοτάρχη μου.
2: Είδε, καλημέρα αδερφέ Ρότσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα κιλοτάρχη μου, καλημέρα μορφή, καλημέρα άνθρωπε των έργων, ερωτικό είδωλο, μεγάλε παιχταρά μου, Στέφανε Λαμπόβα, κιλοτάρχη μου.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, του πετάμε και τον πιάνουμε κιλοτάρχη μου. Πώς πέρασε στο Σαββατοκύριακο σου, τεράστια κιλοτάρχη μου.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα πού βρίσκεσαι αγαπητέ μου κιλοτάρχη αυτή τη στιγμή.
2: Στο σπίτι.
0: Στην οικία Κουτσομέρκου παρακαλώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Άρα, ξυπνήσαμε και σήμερα νωρίς. Τι κάνω τα παιδούλια, τι κάνει η Ευαγγελία, τι κάνει ο Λευτεράκης, κιλοτάρχη μου.
2: Μια χαρά είναι.
0: Είχαμε κανένα περίεργο κιλοτάρχη το Σαββατοκύριακο, καμιά λυσάρα να σου κάνει καμιά επίθεση εκεί που δεν το περίμενε, κιλοτάρχη μου.
2: Όχι, παιδάκι.
0: Καλημέρα, Καραγιώργο Γίγαντα. Καλημέρα και καλή. Έχετε αμφότερη την καλημέρα του σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων του καπιτάν Καντέλα.
2: Καλημέρα στον Κατέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητέ αδερφέ Ρότσα και αγαπητέ κιλοτάρχη, η ομάδα σήμερα έχει Γιώργο Λιάρο Ναύαρχο, Πάλα Οδηγό Ναυάρχο, Μπλουγούρα Ιός το Κομωτήριο, Άλκη και Οδυσσέα Παλαιολόγου στα Μαγειρία, Σάκη Μπόρο στα Εστιατόρια, το Μάκη, το Τζακνάκι στο Κεπίκ, το Στυριούλη στο Καψιμί, το Γιώργο Νότα Μαέστρο, το Σφιλιώτη στα Υποβρύχια, το Δημητράκη του Βασιλείου στα Ραντάρ, του Καραγιώργου Θαλαμουφύλακα, τον Αχιλέα Πισαρίου, το Αγόρι στα F16, το Φουτζόπουλο τον έχει σκουπιά στα Κάψιμα, τον Καψαμπέλ τον έχει σκουπιά στην Πύλη. Και όλοι οι άλλοι είναι απόξω. Ο Παλάκας Μπλουγούρας και Κουκουνάβας και πατέρι Μπλουγούρας εξοδούχοι.
1: Και ο Δαλακώνης.
0: Και ο Δαλακώνης, ναι, ο Δαλακώνης είναι σε μυστική αποστολή, αδερφέ Ρότσα. Αέρα Δαλέρα. Και αυτόν πρέπει να τον έχει εξοδούχο σήμερα.
1: Δαλακώνης είναι σε μοναστήρι πάλι σήμερα.
0: Σε μοναστήρι είναι ο Δαλακώνης.
1: Σίγουρα.
2: Άμα είναι ο Δαλακώνης, δεν φαίνεται σε μοναστήρι, κάποιοι θέλουν να είναι. Ο Δαλέρα θέλει να δουλεύει.
0: Αγαπητέ μου μεγάλα Καντέλα, για ποια μας δουλεύει από τους, ένας από τους δύο και η Καντέλα στην Δαλακώνηση πήγαν και δυο στο μοναστήρι.
1: Όχι, έχουν του Παναγιώτη του λέει, τον δικό.
0: Α, Αδερφέ, ρώτησα και βάλε τα πράγματα στη θέση σου, σε παρακαλώ. Έτσι, μπράβο, αδερφέ.
1: Είναι και οι δύο εξοδούς και έχουν τον οδηγό δουλεύει.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Α, μπράβο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, αδερφέ, ρώτησα. Κιλοτάρχη μου!
1: Άσου πω, ο μεγάλος που άνοιξε κουκουνάδο δεν μπορεί τώρα και τη μαζεύει ρίγανη.
0: Μαζεύει, τι ρίγανη μαζεύει αυτή την περίοδο, ρε.
1: Τι ρίγανη μαζεύει, αφού έχει πάρει 10 στρέμματα.
0: Α, και γι' αυτό είχε βγει τις προάλλες που μας έλεγε ο θείος Λόρτη και φώναζε ρίγανη σταμιά και καστανόχωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Mm?
1: Ναι, ρίγανη σταμιά.
0: Ρίγανη, α, μπράβο, ρίγανη σταμιά και καστανόχωμα. Έχει σταμιά, αγαπητή μου κυρία Ντίνα. Μα θέλει να πάρει, έχει πολύ καλά σταμιά ο Φάνης. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κιλοτάρχη, τι κάνει ο Οδυσσέας με το μεγάλο προβολέα.
3: Μια χαρά, Ιβραγή, μια χαρά.
0: Τι
3: με ευεντάθρωπο.
0: Σα πήρε η βροχή του Σαββατοκύριακου, κιλοτάρχη.
3: Πήρε
0: χθε. Δυνατή μπόρα ή μαλακού βροχή.
3: Ωραία βροχή, ωραία.
0: Έμαθα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, έκανε και έγινε και ένα μεγάλο τσιμπούς εκεί, έλαβες μέρος.
3: Όχι, φιλαράκι.
0: Γιατί?
3: Γιατί δούλευα, φιλαράκι.
0: Δούλευες, τι ώρα δούλευες κιλοτάρχη μου χθες?
3: 8.30
0: 8.30 με 4 δούλευε κιλοτάρχης, παρακαλώ, χθες γι' αυτό και δεν έλαβε μέρος ο τσιμπούς, αγαπητέ μου. Ήταν εκεί όλοι μάου μάου κιλοτάρχη μου.
3: Όλοι φεράκι, δεν είδες εκεί πέρα παϊδάκια, εκεί προβατίνα.
1: Η Πάλμα Καρανίκας μέσα.
3: Όχι, όχι.
0: Όχι, Σάκης Φώτης Φεράρης. Και όλοι μάου μάου, και Τσανουσέι, Ρατσέι, Μαγουλέι,
3: Όλοι,
1: Ο Σάκης Φώτης τι, από το Λιβάδι, δεν υπάρχει.
0: Όχι ρε,
3: έρχεται για κυνήγι εδώ.
0: Έρχεται, πηγαίνει εδώ και χρόνια για κυνήγι μαζί με την ομάδα μάου μάου, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Ναι. Έχει γίνει εκεί αδελφοποίηση, αδερφέ Ρότσα. Έχει γίνει αδελφοποίηση.
3: Του έχουμε δώσει το κλειδί της πόλης,
0: τουλάχιστον. Του έχουν δώσει το κλειδί του Λιβαδίου. Το κλειδί του Λιβαδίου. Μισό λεπτό να καλημερίσουμε τον Θείο Λόρδη. Θείε Λόρδη!
4: Καλημέρα!
0: Θείε Λόρδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα!
4: Καλημέρα στην πόλη της Ισραήλ και του καφέ.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Θιελόρντι, και έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον σταθμάρχη του καπετάνου Καντέλα, Σάκη Μπόρο, Γιώργο Λιάρο.
4: Καλημέρα στον αδερφό και στον Στέφανο.
0: Το Μάκη Τσακνάκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αδερφέ, καλημέρα από τον Θιελόρντι, πού είσαι τώρα?
4: Λάρσα,
0: Λάρσα, Σίτα και Λακτάρσα. Τι κάνουμε, πώς περάσαμε τους Σαββατοκύριακο, Θιελόρντι μου?
4: Καλά, ωραία.
0: Όλα καλά, Θιελόρντι.
4: Όλα καλά.
0: Ρίγανη λέει μαζεύει ο Κακανάβας από την ενημέρωση.
4: Από πρώτο χέρι παίρνει τις ειδήσεις. Σας βουτάστε.
0: Α, μπράβο, έτσι. Από πρώτο χέρι, αγαπητέ μου Θιελόρντι. Από πρώτο χέρι, Θιελόρντι. Έτσι, μπράβο.
4: Έσπερι Ρίγανη για σταμιά και...
0: Ρίγανη σταμιά και καστανόχωμα, Θιελόρντι γίγαντα. Έτσι ακριβώς.
4: Τώρα τη Δευτέρα έχουμε λαϊκή εδώ στην Κυθυνά.
0: Θα τον πάρει, γιατί σήμερα Δευτέρα είναι η λαϊκή και στη γειτονιά Θεελόρντι, οπότε θα τον δεις εκεί πέρα με τα σταμιά και τη ρίγανη και το καστανόχωμα.
4: Καστανόχωμα.
0: Α, μόνο καστανόχωμα θα έχει σήμερα.
4: Ναι, ρίγανη ακόμα, τώρα την έσπερα.
0: Πώς είδες την ομάδα μας, αγαπητέ μου Θεελόρντι, χθες στο Μαρκό?
4: Άμα ξαναδείς ακόμα δυο αγώνες τέτοιους, όπως είναι μικρές. Θα ξεχάσει και το ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, εμείς μια χαρά ήμασταν, Θεελόρντι.
4: Ναι, βέβαια, γι' αυτό είναι
0: αποτύχει. Ρε, βάλ του η κύριε να τις κάνεις και...
4: Άμα είσαι καλά, ρίξεις μια τριάρα και πέμπιες.
0: Πάνω αυτές οι εποχές τώρα, ποιος να ρίξει τριάρα τώρα και ποιος να φτώσει από εδώ. Εδώ δεν δίνει κανένας ούτε τριάρες, πάνε και τεσσάρες, Θεελόρντι.
4: Πώς, και ο Άρης δεν ρίξεις τριάρα.
0: Και?
4: Και παραλίγο.
0: Ποιος,
4: Παπάρες.
0: Παραλίγο να την σουβαρείς στο τέλος.
4: Άμα έχει 2-3 λεπτά ακόμα.
0: Άμα έχει κανένα 2-3 λεπτά ακόμα θα γίνουν τα σάτσο μαλίτσα του Κιφτέ, Θιελόρδη.
4: Θα γίνουν τα παπάρες μετά.
0: Άμπραβο, από εκεί που ήταν Άρης θα γίνονταν οι παπάρες, Θιελόρδη μου, έτσι, άμπραβο.
4: Άμα δεις ακόμα και αγώνες τέτοιους, ξεράσεις το
0: δόσκο. Άρα, Θιελόρδη μου, Λεβέντη, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα για το ξεκίνημα της εβδομάδας?
4: Θα περάσουμε και Πασχαλιάρη σήμερα.
0: Αμάν, φίλε, το μεγάλο γίγαντα, αυτή την τεράστια μορφή, τον Ανδρέα Πασφαλιάρη, η αδερφέ Ρότσα, θα περάσει ο Θεός Λόρδη σήμερα.
1: Θα μας
0: φάσει όλες τις σακούλες, λέει ο Θεός Λόρδη, ο αδερφός.
4: Όχι, δεν έχει σακούλα.
0: Δεν έχει σακούλα σήμερα?
4: Δεν έχει.
0: Αύριο Τρίτη και 13 έχει σακούλα, αδερφός.
4: Αδερφέ, εσύ να περισσεύεις και λίγο να φάει και αρκούδα.
1: Τι?
4: Περισσεύεις και λίγο να φάει και αρκούδα σήμερα.
0: Περισσεύεις να φάει και αρκούδα, λέει ο θείος Λόρδη.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, απαντάει ο αδερφός Λότσα, αγαπητέ μου θείε Λόρδη.
4: Περισσεύει από το λύκο να φάει και αρκούδα.
0: Περισσεύει και από το λύκο να φάει αρκούδα. Μιλάει με γρίφους, μιλάς θεία Λόρδη σήμερα. Περισσεύει από το λύκο να φάει και αρκούδα, αγαπητέ μου Ηλία. Το πιέσες. Α, μπράβο. Να είμαστε καλά, θεία Λόρδη, και καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Άρε θεία Λόρδη, γίγαντα. Άρε θεία Λόρδη. Κιλοτάρχη! Έλα κιλοτάρχη μου, έλα φίλε μου.
5: Καλημέρα,
0: έλα.
5: Να πούμε στην Ηλία του Ζαβλιάκη Βαράκη.
0: Καλημέρα στο μεγάλο σου Περιλία. Γίγαντα, καλημέρα Φούτζη.
5: Καλημέρα στο Δήμη και στο Τουλίδη
0: Βαράκη. Τι είπες αγαπητέ μου αδερφέ?
1: Δεν ξέρω να ξέρεις τη φωτογραφία.
0: Τι?
1: Τη φωτογραφία ο Γιάννης Ζαβλιάκης.
0: Όχι, δεν είδα, τι έγινε?
1: Που είχαμε βγει μαζί.
0: Α, ναι, που είχε περάσει από το Μέγαρο. Ναι.
1: Ναι, πέρασε από το Μέγαρο.
0: Εκτάκτος μου είπε, αγαπητέ μου αδερφέ.
1: Ναι, και τον άκουσα τη φωνή και πήρε όλο το πιάτο με τα σοκολατάκια.
0: Και το πήρε μαζί ή του κατανάλωσε ατάκα και επιτόπου, αδερφέ?
1: Όχι, πήρε το περιεχόμενο από το πιάτο και την άφησε το πιάτο άδειο.
0: Και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, αδερφέ Ρότσα. Πάρα πολύ ωραία, έτσι, μπράβο. Καλημέρα στον γήπα της Τσαριτσάνης, γήπα του Ολύμπου, Ραφαήλ Ζήσαρο.
5: Καλημέρα καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία. Έλα, φίε, έλα.
4: Ο Ηλίας θες καθάρισε κάτι παϊδάκια.
0: Αν πάνε στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια.
4: Ναι, καθάρισε, ναι, και κοφτερά δόντια.
0: Αμάν, προχθές σοκολατάκια και χθες τα παϊδάκια, θείε Λόρδη.
4: Σοκολατάκια είναι επικίνδυνα.
0: Όπω, συνοδευόταν από εκλεκτή παρέα, θεία Λόρδη.
4: Όλα θα τα πούμε.
0: Ναι.
4: Όλα θα τα πούμε.
0: Όχι, θεία Λόρδη μου, ωραία. Ναι, όπω, αδερφέ, την ευλογία του Παπαδημήτρη.
1: Καλημέρα, ευλογία Παπαδημήτρη.
0: Έχουμε καμιά γιορτή σήμερα, ρωτάει η Χριστίνα, η φίλη μου Χριστίνα, αδερφέ.
1: Όχι.
0: Τίποτα, την εβδομάδα αυτή έχουμε τίποτα, καμιά γιορτή, τίποτα ή όχι?
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Χαλαρά και ωραία.
1: Λοιπόν, Νικολά, καλημέρα.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ Ρότσα.
1: Και τα λέμε ταχιά.
0: Πρώτα ο Θεός, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, αδερφέ.
0: Καλημέρα στον αδερφό Ρότσα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, τεράστιες
5: σε φαγητά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλαράκι, και εγώ, να πάει κανένας άλλος.
0: Τη Μαργαρίτα. Τη Μαργαρίτα.
5: Θα μετά.
0: Γεια σου κιλοτάρχη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα κιλοτάρχη μου τεράστια. Μεγάλε κιλοτάρχη μου. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Ατελείωτη Βαγγέλα Καραπιάλα, δώσ' τα γκάζια σου όλα.
6: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα όνειρο χαϊδάρα μου. Καθοδόν για Ελβενιζέλους Αθήνα.
0: Οπό.
6: Ο Μίχλα κάργα αλούρε.
0: Αντάρα ρε, πού είσαι ρε, πού πηγαίνεις ρε Καραπιάλα.
6: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα όνειρο χαϊδάρα μου. Καθοδόν για Ελβενιζέλους Αθήνα. Ο Μίχλα κάργα αλούρε.
0: Ωραία, αντάρα κάργα, μπορεί φίλε, παρακαλώ.
7: Καλημέρα,
0: κυρία Νίτσα μου! Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου! Καλώς την κυρία Νίτσα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα!
7: Παπαναγία μου, πολύ χάλια ο κύριος
0: ένα. Εντάξει, κυρία Νίτσα, μην.
7: Εντάξει, δεν θα φοβάμαι.
0: Μια μπράβο, έτσι. Δεν είχαμε και τίποτα του.
7: Όχι, μπα, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί θέλουμε και λίγο νερό να έχουμε, κατάλαβε.
0: Ετοιμάζεσαι, κυρία Νίτσα μου, για μεθαύριο Τετάρτη, για την εκδρομάρα σου τώρα.
7: Και έτσι. Και βοηθός, τίποτα άλλο.
0: Την Τετάρτη.
7: Όταν είναι καλός καιρός, θα είναι πολύ ωραία. Ναι. Όταν είναι. Έχω τι δυο, δεν με βροχή. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Είναι αλλιώς.
0: Το θέμα είναι, κυρία Νίτσα μου αγαπημένη, ότι θα πας στην εκδρομούλα σου.
7: Μέσα
0: στο λεωφορείο θα είσαι, τι σημαίνει
7: αυτό? Ναι, αλλά κατέβα, είχα από το λεωφορείο και περπατάθηκα λίγο για να πας στη μοναστήρια.
0: Ομπριλίτσα, κυρία Νίτσα, ομπριλίτσα.
7: Καλά, αυτό σίγουρα. Σίγουρα.
0: Θα πάρεις και μια ομπριλίτσα και θα είσαι 100%.
7: Σίγουρα αυτό θα υπάρχει, αλλά.
0: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή? Όλα καλά.
7: Τι θες, παραπάνω.
0: Τι ώρα θα φύγετε την Τετάρτη που εκεί?
7: 7 η ώρα θα φύγω.
0: 7 η ώρα.
7: Ε? 7
0: η ώρα. Ναι. Και πού θα πάτε, είπες?
7: Α, ναι, πολύ ωραία.
0: Ουργοϊπίκος
7: το λένε την
0: Α, πολύ ωραία, ναι, ναι.
7: Α, τέλειο, τέλειο.
0: Μπορεί και να μην βρέχει κυρανίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Ό,τι πει ο Θεός.
0: Ό,τι πει ο Θεός, έτσι ακριβώς. Ό,τι πει ο Θεός, κυρανίτσα. Και την Πέμπτη μετά είσαι για τα Τρίκαλα και τον Άγιο Νεκτάριο. Μπράβο, μπράβο, κυρανίτσα μου χρυσή. Μπράβο, μπράβο.
7: Μπορεί να τα λέμε, αλλά δεν ξέρεις πως ξημερώνει μια άλλη
0: μέρα. Ναι, ναι, δεν ξέρεις ποτέ τι σε ξημερώνει, κυρανίτσα. Α, μπράβο.
7: Ευχαριστώ
0: που
7: ξύπνησα. Από εκεί και πέρα έχω όλα καλά.
0: Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα από τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας του Καταδρομέα, κυρανίτσα. Από τον Σάκη Μπόρο. Από τον Γιώργο Λιάρο.
7: Δεν με λες, ο Σάκης Μπόρος είναι στο 1.
0: Όχι, είναι, σήμερα είναι στο 3-4, κάνει διπλά δρομολόγια. Στο ένα θα πάει η κυρανίτσα σήμερα. Θα ενημερώσει ο καπετάν Καντέλας. Πιθανό να είναι ο Γιώργος Λιάρος του ένα, αγαπητή μου κυρανίτσα. Ναι, ναι, ναι, μην αγχώνεσαι καθόλου. Ο Δημητράκης Βασιλείου είναι στα ραντάρ σήμερα. Για να δω.
7: Είναι καλά, είναι καλά όλοι. Είναι καλά, πάνε. Γερό να είναι και ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Και καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, κυρανίτσα μου χρυσή.
7: Σε όλου, σε όλου. Α, η φιλιά στην Κερσανθή. Θα σε δώσω.
0: Τι? Α, σε πήρε και να ξανθεί!
7: Την πήρε εγώ το Σάββατο και το σηκώνει. Α, μάλλον! Ξέρετε, άμα σου δείξει τα χαρτιά άλλο στον νοτέρ, θα τρελαθώ όλο!
0: Πόσες φορές την πήρε και δεν του σηκούνε!
7: Όχι, πάντα του σηκώνει. Όταν παίρνω. Τώρα είπα, δεν ξέρω να παίρνω, θα παίρνει εσύ τελείωσε. Δεν μπορώ να πληρώνω τζάμπα τα λεφτά στον αέρα.
0: Α, μπράβο! Και σε πήρε χθες τηλέφωνο, κυρία Νίτσα!
7: Με πήρε το μανάρι, με πήρε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σα, κύριε Ξανθή.
7: Αλλά θα με παίρνει αυτή, δεν μπορώ να παίρνω.
0: Την
7: Ιταλία μπορεί, τα θεωρώ να συμπάνω και ο Κώστα.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, κυρία Νίτσα!
7: Καμάρια μου, καμάρια μου.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρανίτσα μου.
7: Αμήν, Παναγίτσα μου, αμήν, αμήν.
0: Αμήν, έτσι. Να είμαστε καλά, κυρανίτσα. Αχ, παρακαλώ. Τι έγινε, παιδιά? Αμάν, κάτι έγινε εδώ πέρα τώρα. Άμπρα κατά άμπρα, άμπρα κατά άμπρα. Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί. Όποιος μάτια στο τηλέφωνο να πάει να παθωθεί η Βασίλη. Για εδώ τώρα, μαύρος κόκκορας με κόκκινο λυρί. Όποιος μάτια στο τηλέφωνο να πάει να παυτωθεί. Για να δούμε τώρα, συνήλθε, παρακαλώ.
8: Ναι, Νίκο.
0: Κυρατούλα! Κυρατούλα!
8: Με την πρώτη σε έπιασε.
0: Άμα, κυρατούλα, ναι, είχε μπλουκάρ τώρα, κυρατούλα, και το έκανα ξημάτιασμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, και το έκανα τώρα, είχε κάνει, έκανε. Και του λέω μαύρος κόκκορας με κόκκινο λυρί. Όποιος μάτια να πάει να παυτωθεί.
8: Ναι, ναι,
0: ναι, μπράβο, κυρατούλα.
8: Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα, κυρατούλα μου. Πώς είσαι?
8: Καλά, καλά, καλά.
0: Πώς πάτα κέφια?
8: Καλά, καλά. Χτες είχα από το πρωί μέχρι τις 3.30 που άρχισε να βρέχει και την ώρα ήρθα μέσα στο σπίτι.
0: Τι λες, πού σου το κοιμήσεις, κυρά Τουλά?
8: Και έβαλα το τηλεόραση να δω και εκείνη την ώρα λεπτά τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Τι ώρα πια, 2.30 ώρα.
0: 3 παρά τέταρτο άρχισε ο αγώνας, κυρία Τουλά.
8: 3.30 ώρα τελείωσε το πρώτο 0-0. Ύστερα είναι κουτόκλεισα και με πήρε που ύπνος. Δεν είδα το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μη πει
0: ο Χριστάκης
8: το παιδί μου ύστερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Τι να κάνω.
0: Δεν πειράζει, κυρία Τουλά μου. Συνεχίζουμε στους σύζυγους, στον ίδιο ρυθμό, κυρία Τουλά. Έτσι,
8: πράγμα. Θα σου πω ότι χτες έγινε μεγάλη συνάντηση.
0: Τι?
8: Κυρατούλα με την κοκονάδα.
0: Τι λες, κυρατούλα? Συναντήθηκες με το Φάνη Κακανά? Με το Φάνη Κοκονάδα?
8: Ναι.
0: Τι λες, κυρατούλα, με το...
8: Είπαμε, γελάσαμε και...
0: Συνάντησες...
8: Ήταν στην εκκλησία, ήταν ένα μνημόσυνο που ήταν και δικό της και η
0: τι λέει, βρήκες το Φάνη το Κουκουνάβα, κυρατούλα μου?
8: Ναι, το βρήκα, το βρήκα.
0: Τι κάνει το Χρυσό μου, πώς είναι?
8: Καλά, μια χαρά είδος.
0: Αφράτος έτσι, κυρατούλα, αφράτος.
8: Αφράτος, αφού μια φορά τον προσπέρασα και δεν τον άρχισα. Πάλι, αυτός έχει μια φάση, γυρνάω πίσω.
0: Ο Φάνης!
8: Και κοιτάει κι αυτός, πέρασες και δεν είπες ότι καλημέρα. Ο Φάνης, συγγνώμη.
0: Ρε, αντί να σε πει αυτός, αντί να σε πει αυτός καλημέρα, περίμενε να του πεις εσύ, κυρατούλα που...
8: Με κοιτούσε έτσι, καθόταν με
0: ξέρεις, έχει ένα πονηρό του, ναι, είδες τι πονηρό βλέμμα έχει, ε.
8: Τι γαλωμάτες.
0: Ε,
8: πω! Είδες τι γαλωμάτες, ναι.
7: Καλά είναι το Σέκου, καλά είναι.
0: Το καλά είναι το Χρυσό μου.
7: Δουλειές.
0: Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες,
7: ναι,
0: κυρία Τούλα. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Ναι, ναι.
7: Ευχαριστώ καημένος με τα χωράφια αυτό που έμπληξε τώρα. Άνοιξε αυτές οι δουλειές τώρα, τι να κάνει. Έχει
0: μιλήσια έχει. Λεωφορεία έχει. Ακτινίδια έχει. Ρίγανη έχει. Χουράφια έχει.
7: Σπέρε ένα άλλο τώρα, πώ με το πινέα.
0: Για
7: αυτήν. Τροφή για τα ζωντανά είναι κάπως με τούπε ένα όνομα.
0: Ξεκίνησε καινούργια επιχείρηση.
7: Καινούργια, αυτή είναι η αγρότητα.

0: τα βγάλετε με αυτά. Τον γυρνάω και τον λέω κι εγώ. Αν δεν τα βγάλω με αυτά, λέω. Σήμερα θα φάω σε εστιατόριο, λέω. Πάλι, γιατί.
1: Πάρτα, Φάνη.
0: Καθίσουν άλλο.
1: Αμπράβο.
0: Σε σύλλογο, είπε. Τον είπα έτσι, θα πάμε λέω, σε μια μπάφη στη Λάρισα και αυτό είμαστε εκεί, θα πάμε να φάμε. Α, τι καλά, καλά.
1: Α, μαν, και είχατε μετά και τα βραβέρι δόκυρα του λαέ.
0: Ναι, πήγαμε ύστερα, ώσπου να έρθει η ώρα που ήταν μπάφης, καθίσαμε λίγο έξω, γυρίσαμε από το σπίτι λίγο, εγώ άλλαξα και ρούχα Νίκου, συγκλησί είχα άλλα, στη βάφτιση.
1: Και πολύ καλά έκανες, κυρατούλα μου Χρυσή, και πολύ καλά έκανες.
0: Στη βάφτιση, άργησε να ψυχανίζει, είναι όλα 11 ώρα, πω, ύστερα πήγαμε στα μάτια λίγο. Έγινε η βάφτιση, ήταν και δίδυμα, αργήσαμε.
1: Ω, άμα, δίδυμα είχαμε.
0: Δίδυμα πάνω στην, στον Αγίο Χίλιο.
1: Α, πάρα πολύ
0: ωραία. Φεύγουμε, Νίκο, και πάμε στο Παγόνι. Να φτιάξουμε. Νίκο, όχι πλήρες, ήταν 2,5 ώρα και την ώρα. Μας λέει τον καρσόν και βγει και λέει, ύστερα από μια ώρα θα...
1: Ούτε Παγόνι, ούτε Πιπόνι, ούτε τίποτα, ούτε Τελακόνι.
0: Να πάμε κάπου αλλού. Δεν θέλω, πάω, Νίκο. Να πάω σπίτι, να βγάλω τα παπούτσια, να βγάλω τα ρούχα, να γίνω το, δεν θέλει. Και πήγαμε και θα πάμε να πάρουμε έτοιμο φαγητό. Δεν είχα φαγητό και αυτό θέμα γιατί.
1: Και καλά έκανες, κυρατούλα μου Χρυσή, και καλά έκανες.
0: Φορά πήγα Νίκο, τώρα θα σηκώ, εσύ δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω να το πω κιόλα. Είπε το Χρήστο και με το έγραψε το χαρτί. Πώς το λέει, break.
1: Α, στο Brex Factory.
0: Φάρτου, πώς το
1: λέει. Ναι, κατάλαβα κύριε Αντώναμ, κατάλαβα.
0: Νίκο, τι μαγαζιά είναι αυτά. Πήγα και στην Αθήνα, πήγα. Έχει μαγαζί, δεν είχε ξαναείδα. Μπαίνεις μέσα, Νίκο, και χάνεις το μυαλό σου.
1: Από όλα, κοιτάς από εδώ και από εκεί, κύριε.
0: Απα, σημαίνει να τα πάρεις όλα. Πάμε και εκεί στο φαγητό. Κατάλαβα, Νίκο, ότι δεν μαγειρεύουν γυναίκες τώρα. Ιδίως στην Κυριακή βγαίνουν όπως να είναι ουράκι, Νίκο.
1: Όλες οι γυναίκες περιμένουν να πάρουν φαΐ, ε!
0: Ναι. Στην Κυριακή όλες παίρνουν έξω βόλτα και θα μαγειρεύουν.
1: Πάντα παλιά, κύρα Τούλα, μα κάθονταν όλη η οικογένεια την Κυριακή. Έφτιαχνε άμπρα μου. Τώρα όλες απόξω. Όλες απόξω.
0: Εδώ ήταν 3 παρατέταρτο. Ότι ήρθαμε, έρχεσαι να συνέφτιασαι πολύ και να μπουμπούνιζε. Και 3 ώρα. Λίγο 3,5 ώρα άνοιξε αυτό και την τηλεόραση είδα λίγο που τελείωσε και την έκθεσα ύστερα και ζαλισμένη γιατί λίγο σαν το
1: που να έβλεπες και τις ταβέρνες χθες το μεσημέρι στην Νεάπολη δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Να πάμε αλλού και αλλού έτσι θα είναι επειδή βιλιογημάτα.
1: Που να έβλεπες και στην Νεάπολη τις ταβέρνες δεν έπεφτε καρφίτσα. Αυτό έλεγε και ο άλλος. Καμία δεν μαγειρεύει τις Κυριακές σπίτι.
0: Δεν μαγειρεύει
1: κανένας, αυτό κατάλαβα. Πάει με παλιές παλιακές. Τούλα μου Χρυσή, παν, παν, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είπε Χρήστος μη μαγειρεύει, πάμε, μένουμε κακουφάνια, γιατί είναι μου. Όχι μάνα, λέει, κάθε μέρα λέει, σκόνης μαγειρεύεις, νίκανε στο κρυσπάλι. Αφού θα είμαστε, δεν σε λέω που να φύγουμε να πάμε στη Λάρισα, αφού θα είμαστε εκεί, λέει. Να καθίσουμε να φάμε εκεί. Αυτά είναι που έγιναν.
1: Μπράβο κυρατούλα μου Χρυσή, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην κυρία Παρασκευούλα. Μαρία Νίτσα που βγήκε στο στιχουργό. Και ξεχνάω το μιλισσοκό μου να μας πει κανένα τραγούδι.
1: Πάρε να είμαστε καλά κυρατούλα μου, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε.
0: Αυτά είναι που έγιναν χτε και με τον κουκουνά.
1: Μπράβο, άμα, το φανούλι, αχ το φανούλι, αχ το φανούλι μου.
0: Καλό, καλό παιδί.
1: Καλό παιδί, αλλή μου, γι' αυτό και τον πειράζομαι.
0: Έχει πολύ καλή ψυχή.
1: Είναι, αχ, αχ, αχ. Αχ,
0: καλή
1: εβδομάδα, κυρατούλα μου Χρυσή, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Σωτηρία! Ω, καλώς η σωτηρία μου τη Χρυσή. Καλώς την. Καλημέρα σωτηρία μου.
2: Αυτός ο Φάνης Περιζήτητος.
1: Άμα, ναι. Και, Περιζήτητος δεν λες τίποτα σωτηρία μου. Δεν λες τίποτα. Εσύ πότε έχεις να τον δεις?
2: Έχω καιρό εγώ.
1: Εμείς να δεις σωτηρία μου. Φάνη ακούμε και Φάνη δεν βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Φάνη,
2: ναι.
1: Ακούμε. Έχεις καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το Δημητράκη Βασιλείου. Στα ραντάρ και σήμερα τον έχει Δευτέρα του. Ναι. Στα ραντάρ και σήμερα ο Δημητράκης του Βασιλείου, κυρία αγαπητή μου Σωτηρία.
2: Ναι. Καλημέρα στη Σοφία, την Εύη, στη μικρή τη Σοφία και στη μικρή τη Θεοδώρα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Σωτηρία μου?
2: Καλά, ωραία.
1: Είχαμε καμιά έξοδο. Εσύ μαγείριψες και εσύ έφαγες έξω.
2: Μαγείριψες.
1: Μπράβο σου, Σωτηρία. Μπράβο σου, Σωτηρία. Μπράβο, άμπραβο. Γιατί όπως λέει και η κυρατούλα την Κυριακή, οι περισσότερες γυναίκες τρώνε έξω. Λέει, δεν μαγείρευε.
2: Καλά κάνουν, ρε.
1: Ωραία, καλά κάνε όπως λέει. Άμπραβο.
2: Θέλει που και που να
1: τρώνε έξω. Τι τώρα, άμπραβο.

0: Ακριβώς έτσι. Χαιρετίσματα και από το θείο Λόρντι.
1: Καλημέρα θείε Λόρντι.
0: Άρα σωτηρία μου. Τι άλλα νέα σωτηρία μου.
1: Τι πήγε στο παιδά.
0: Α, κι εμείς κάναμε κανένα σουλάτσο από εδώ που εκεί η σωτηρία μου. Χαμός γίνονταν, χαμός. Χαμός γίνονταν σωτηρία μου, ναι, ναι.
1: Καλά είναι, εκεί μπορεί ο κόσμος.
0: Σάββατο βράδυ γεμάτα όλα, Κυριακή μεσημέρι γεμάτα όλα σωτηρία. Α, και μετά κλειγόμαστε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τι κάνουμε τώρα, πες. Η φτώχεια θέλει καλοπέρα. Η φτώχεια θέλει καλοπέρα σε σωτηρία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Η φτώχεια θέλει. Η Σοφία τι κάνει.
1: Καλά είναι, καλά. Είχε έρθει εδώ στο σπίτι χτες.
0: Αχα.
1: Ανταλλάξαμε καρπουστάλ και ιδέες.
0: Και πολύ καλά κάνατε τη σωτηρία μου.
1: Όπως λες και εσύ.
0: Τα είπατε, τα είπατε.
1: Τα είπαμε, ναι.
0: Και καλά κάνατε. Άρε, έτσι, μπράβο, έτσι. Άρε, όξου καρδιά, σωτηρία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Όξου
1: ναι,
0: καρδιά. Ο Πετράξης η Ζωήτσα.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Χαιρετίσματα πολλά, Ζωής.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Χαιρετίσματα πολλά, Ζωής, σωτηρία μου.
1: Έγινε, έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, σωτηρία μου.
1: Ναι, ναι,
0: χάρηκα πολύ, γεια, σωτηρία μου.
1: Κι εγώ, κι εγώ, γεια.
0: Καλή εβδομάδα, σωτηρία μου. Άρε, σωτηρία μου, άρε, σωτηρία μου. Στέλιο, Στέλιο, Στέλιο, είσαι εδώ.
2: Φίλε, καλημέρα.
0: Έλα, Στέλιο, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, ωραία, Στέλιο, Δαδακούλη. Καλημέρα στο Ερεκό και στο Ερεκό Νέο Περιβόλι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στέλιο. Πώς είστε.
2: Μια χαρά, φίλε, όλα στην τέλεια.
0: Ωραία, Στέλιο, άρχοντα, σα πήρε βροχούλα χθε, Στέλιο.
2: Έριξε, έριξε και σε εμά εδώ, έριξε μια μπόρα εκεί, εντάξει, καλά ήταν.
0: Μια μπόρα, όχι τίποτα ιδιαίτερο, Στέλιο, να μπράβο.
2: Όχι, όχι, όχι, μια μπόρα εκεί, κάνα δεκάλεπτο εκεί, αυτό ήταν.
0: Και άμπραβο, έτσι ακριβώ. Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα του Καταδρομέα, στα όπλα.
2: Καλημέρα στο φίλο μα τον Καμέα, να είναι καλά.
0: Είχε κάτι γάμος, κάτι βαφτίσια του Σαββατοκύριακου εκεί πέρα, έδωσε τα γκάζια όλα ο Καμέας.
2: Τι να κάνουμε, αυτές οι υποχρεώσεις θέλουν πλατανόφυλλα.
0: Ωραία, χαμός γίνεται. Όλο παντρεύονται, ρε Στέλιο, τι γίνεται, ρε.
2: Τι να κάνει, γιατί εμείς απαντρευτήκαμε.
0: Εμείς δεν είναι.
2: Εμείς απαντρευτήκαμε.
0: Α, μπράβο, άρα με καλέστε. Μιχάλης Δάσιος, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη εκεί.
0: Α, νάτος και ο γαμπρός ο Κότσος ο Παπα-Νικολάου το πυροβόλο της Ρουδιάς.
2: Καλημέρα και στο γαμπρό εκεί να είναι καλά. Στο φίλο το Τσεπέτο εκεί.
0: Το μεγάλο γίγαντα Τσεπέτο, Τσεπέτο πάνω στο Κλαπέτο.
2: Είναι μεγάλη μπάρκα να το ξέρεις, ε.
0: Ο Τσεπέτο. Αλίμονο, αγαπητέ μου Στέλιο, δεν ξέρουμε τι μάρκα είναι το Τσεπέτο, φίλε μου, έτσι μπράβο.
2: Είναι μεγάλη μάρκα, σου λέω.
0: Για να του λες κι εσύ, α μπράβο, άρα μεγάλε Στέλιο, γίγαντα.
2: Κινείται όπως το φίλε, ξέρνετε εκεί γύρω γύρω, μεγάλη μάρκα.
0: Πού είσαι Στέλιο τώρα κι εσύ, έχω έτσι, σε λαμβάνω λίγο με σύστημα Β.
2: Είμαι στον δρόμο με το αυτοκίνητο.
0: Α, είσαι καθοδόν μεγάλε Στέλιο, Δαδακούλη, έτσι.
2: Και μυστική αποστολή.
0: Σε μυστική αποστολή στη Λάρα μου, έτσι, μπράβο, έτσι. Καλή επιτυχία σε μυστική αποστολή, φίλε μου Στέλιο, Δαδακούλη, γίγαντα.
2: Να είμαστε καλά, καλημέρα και στα παιδιά εκεί, το Βασιλάκι, το Μίτσο, το Ραϊδόν.
0: Όλε!
2: Και όλο το επιτελείο του, το Βασιλάκι του Κυρίτς.
0: Άξιος!
2: Του στιχουργό μας.
0: Πανάξιος!
2: Και τον κύριο Στέφανο και να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά Στελάρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία και να δώσεις χαιρετίσματα σε όλο το ηρωικό Δαρδακουλέκο, αγαπητέ μου Στέλιο.
2: Έγινε φίλε, έγινε καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια Στέλιο και προσοχή στον δρόμο Στελάρα μου, γίγαντα, αρχικάρα μου. Ούρε Στέλιο άρχοντα, γεια σου ρε φάρμα πατσούρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο κιλοτάρχης έδωσε τα γκάζια του αγαπητέ μου έτσι. Γεια σου Ράτσα Ρατσούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου κυρία Αμαλία μου, καλημέρα κυρία Αμαλία μου. Ζήσει τα κούλα γίγαντα, φάρμα πατσούρας. Γεια σου Δημήτρη Πατσούρα, γεια σου Δημήτρη Κατσάρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Λεβεντάθρωπε Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα αγαπημένο μου κύριε Στέφανε. Πυροβόλο των Τρικάλων, γίγαντα της Καλαμάκας και των ιστορικών μετεώρων. Δόξα τω Θεώ κύριε Στέφανε,
3: χαίρομαι,
0: όλα καλά.
3: Χαίρομαι.
0: Εσείς πώς καλοξημερώσατε εκεί στα ροϊκά και ιστορικά Τρίκαλα κύριε Στέφανε.
3: Εχθές το πρωί 7 η ώρα ξεκίνησε η βροχή Νίκο, μας έρχεται η μπόλικη βροχή.
0: Άρα,
3: κεραυνού στα τραπέζι, δεν χαμός.
0: Άρε, έριξε τέτοιο πράγμα στα Τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κεραυνού και στραπές.
3: Και στραπές δεν λέει τίποτα.
0: Πάλι καλά που δεν ήταν ο Σταύρακας εκεί, θα σκάζει. Τούτη Κυριακή ήταν αραχτός.
3: Ναι. Καλημέρα στο Στυλάρα, στην κυρία Τούλα.
0: Πώς
3: καλημέρα
0: θα περάσαμε,
3: και στο χειρονόματο.
0: Πώς θα περάσαμε, και, κύριε Στέφανε.
3: Εδώ, στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, πήγα πουθενά. Δεν πήγε πουθενά, έτσι. Να, μάλιστα. Α, κύριε Στέφανε, την Παρασκευή λέω πώς θα φέρνει αυτό να πούμε. Πέτυχα την Κεραμαρία, ήταν εδώ στη Λάρισα. Την Κεραμαρία. Ναι. Βρεθήκαμε την Κεραμαρία το μεσημέρι την Παρασκευή, κύριε Στέφανε. Ναι.
3: Πολύ καλή κυρία έχω μάθει. Καλή κυρία. Καλή οικογένεια, γενικά.
0: Γενικώς, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, η καλύτερη, φοβερή και τρομερή. Λεβέντισα, ηρωίδα. Ηρωίδα, κύριε Στέφανε. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Χαϊδά, καλή εβδομάδα.
0: Πού είσαι, ρε Χρήστο Ζιμπέκη. Πού είσαι, ρε Ζιμπέκη, μου γίγαντα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε μοντέλα του Βόλο που τρέλανε στον κόσμο όλο.
4: Ναι, φιλαράκια, προσπαθώ μια φορά δυο τώρα.
0: Τι κάνει, ρε Χρήστο Ζιμπέκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε. Και με λέει μέσα στην μηνύματα ο Αρκούδας που είναι ο Ζιμπέκης. Ναι, ανησύγησε ο μεγάλος πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Τι κάνουμε μεγάλε Χριστάρα μου Ζιμπέκη γίγαντα.
4: Όλα καλά Χριστάρα.
0: Πού είμαστε σήμερα, κατά πού παίρνουμε σήμερα Δευτέρα 12 του μήνα Χριστάρα.
4: Σήμερα θα πάμε λίγο Σύρνα από λίγο Λασσόνα και μέχρι τη Σκάτη.
0: Α, θα φτάσεις μέχρι την ηρωική Δεσκάτη, φίλε μου.
4: Ναι,
0: Τύρναβο, Ελασσόνα, Δεσκάτη, φίλε.
4: Ναι.
0: Ούρε Χρυσταρά, γίγαντα.
4: Το διάδρομο 28.
0: Πού ξεκαρμάνε το σώμα του κυρίου Χριστό.
4: Πήγα το Σάββατο στο Καραμέλα.
0: Τι λέει και ο Καραμέλας.
4: Πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Καλό πρόγραμμα, ε.
4: Σάκης Βέρος, τραγουδισταράς. Ελένη Τζαβάρα.
0: Α, είναι και η Ελενίτσα εκεί, ε.
4: Είναι και η Ελενίτσα, ναι. Α, αχα. Ναι, Ελένη Τζαβάρα, πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Ανέβηκες πίστα, Χρήστο, ανέβηκες πίστα.
4: Όχι.
0: Δεν ανέβηκες.
4: Ήταν πρεμιέρα, δεν μπορούσε να
0: είναι. Α, είχαν πρεμιέρα προχθές, ε.
4: Έχαν πρεμιέρα, ναι.
0: Αχα. Μπορεί, άνοιξα πουλά φέτος.
4: Ναι, ρε φίλε, πουλά, ναι. Πουλά.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
4: Να είμαστε καλά, να δουλεύω όλο τον κόσμο.
0: Α, μπράβο. Όπως του είπες, φίλε μου, Χρήστο Τζιμπέκη, για κατά το μοντέλο του Βόλου, τρένανε τον κόσμο, Βόλου, τρένανε μαζί και εμένα. Τα έχω έτσι. Α, μπράβο. Να του.
4: Καλημέρα, Κακελάρια. Κακελάρια, καλημέρα.
0: Χαιρετίσματα πολλά από τον πότε Βούδα, πότε Κούδα, πότε Τάκη ο Αρκούδα. Να του, με καλή γίγαντα.
4: Να είναι καλά
0: το Χριστάρα τον οτέ.
4: Του Καραπιάλα,
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα πηγαίνει για το Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα στην πρωτεύουσα Γκέι.
4: Ναι, ωραία.
0: Κάπου θα πετάει σήμερα ο Καραπιάλας. Πού πετάς Καραπιάλα.
4: Το μεγάλος μας τα λέει τόσο καλά, τα πιστεύει τόσο καλά, τον Πατριάρχη.
0: Μεγάλος, ατελείωτος, ένας και μοναδικός ο Κώστας ο Πατριάρχης, αγαπητέ μου Χριστάρα Ζιμπέκη, γίγαντα.
4: Παυλάρα Νάκο, κιλοτάρχη, κάργα.
0: Κιλοτάρχης, φίλε, η τεράστια μορφή του Ολύμπου.
4: Φιλαράκι, κάνα ένα λάθος προχθές. Καλά πήγε η ομάδα, μια χαρά. Ωραία.
0: Μια χαρά πήγε.
4: Αλλά πάρε τον αέρα να τον έχουν κόντρα αυτοί, να μην μπορούν να κλάσουν μετά το δεύτερο μήκο.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, μπράβο. Εκεί που είναι.
4: Αυτό θα πει σημαντικό ρόλο.
0: Βρε, εκεί που είναι και σου δίνει την ευκαιρία να του βάλει μόνο, βγαίνει μόνο του και το έχασε.
4: Όχι, δεν μπορούσε στο δεύτερο μήκο να είχαν κόντρα τα παιδιά του αέρα.
0: Παρ' όλα αυτά, φίλε, μετά το 70 του πήραμε παραμπάζωμα, φίλε.
4: Υπερφιλώ την προσπάθεια κάνα, είχαν κόντρα τον αέρα. Αλλά α τον αέρα, πάρ τον εσύ μετά στο δεύτερο μήκο.
0: Τι να κάνεις τώρα,
4: κλάσουν μέτρες.
0: Το θέμα είναι ποιος διάλεξε το ένα τέρμα του πρώτου και έχουν
4: κάνει. Διάλεξαν στην αρχή να δει. Αυτή δεν είμαι στο διαλέξω προφανώ σήμερα. Κακός. Μεγάλο λάθος αυτό. Έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Άρα.
4: Άμα το βάζει λίγο κάτι και το σφιχτή.
0: Άμα το στόβαζε εκεί που το έχασε ο καπιτσί, σα έλεγα εγώ μετά.
4: Εντάξει, τι θα χάσαν κανένα δυο. Εντάξει, μπορεί να. Εγώ πιστεύω η ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Έτσι πήγαινε το παιχνίδι, αλλά άμπραβο. Ένα λάθος χρειάζεται για να μπει τον κόλο, φίλε.
4: Τέλος πάντων, πάμε.
0: Τέλος πάντων, η ομάδα είναι μια χαρά πάντως, φίλε, να πούμε. Έτσι.
4: Καλημέρα, Κολοφωτιά.
0: Βε, Τάσος Κολοφωτιά, σε κάργα. Τάσαρος, κάργα, Τάσαρος. Λεβέντης, ούρε μεγάλε Χριστάρα μου, Ζιμπέκη, γίγαντα.
4: Καλημέρα, Κωστούλα, ρε. Ανακύκλωσα κι άρα, την ξεχνάμε.
0: Χαιρετίσματα πολλά έξα τα παιδιά, φίλε, από την ανακύκλωση και από τον καπετάν Γιάννη Κωστούλα, το Λεβέντη του Καραμπουζουκλή. Και τα σέβη μας τον Τόνι εκεί πέρα και του επιτελείου του μαζεύουν μήλα στην Αγιά. Άλλη μεγάλη ομάδα.
4: Καλημέρα κύριε Στέφανε, τι θα μας ρίξεις.
3: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
4: Τι θα μας ρίξεις τώρα.
0: Τι θα ρίξεις σήμερα, ρωτάει ο Χριστάρα Ζεμπέκης κύριε Στέφανε, τι έχεις κατά νου.
3: Θα σας πω τη Διαμάντο.
0: Θα μας πει τη Διαμάντο.
3: Που τη φίλησαν τη Διαμάντο και την κάνανε σημάδι.
0: Και την κάνανε σημάδι Χρήστο Ζεμπέκη.
4: Θα τα ακούσω εγώ τώρα.
0: Θα τα ακούσω, Χριστάρα μου Ζιμπέκη. Χριστάρα μου, χάρηκα πάρα πολύ, φίλε μου.
4: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Και εσύ να είσαι καλά, καλό δρόμο και προσοχή στον δρόμο, Χριστάρα.
3: Να μας πει και ο Χρήστος κάνει ένα ολόκληρο τραγούδι καμιά μέρα.
0: Χριστάρας είναι. Αμάν, πάει ο Χριστάρας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Αφήνουμε τον Χριστάρα και πάμε. Ωρε, χάλη του κεφαλόβρη σου καμάρι, καλημέρα, ρε!
5: Πατριάρχη, καλημέρα, άρχοντα τον Ορισμό.
0: Γεια σου, ρε, χάλη του κεφαλόβρη σου καμάρι, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλημέρα τον κύριο Στέφανο που έχει στη γραμμή.
0: Τι κάνει, ρε, χάρη, γίγαντα, τι λέει το ειρηνικό κεφαλόβρη σου, σα πήρε βροχούλα χθε, χάρη.
5: Πήρε φίλε ένα τζουρλάπ καλό από το πρωί, όπως είπε και ο κύριος Στέφανος.
0: Πήρε τζουρλάπ καλό από εκεί, φίλε μου.
5: Ναι, ναι, μέχρι την ώρα που τελείωσε ο αγώνας.
0: Α, μα την ώρα που έπεσε η αελάρα, ε.
5: Ναι, ναι, έρχνε μία δυνατή, μία ησυχαζή.
0: Μία βαρούση, μία μαλακούση. Μία βαρούση, μία μαλακούση, φίλε μου, χάρη, ε.
5: Πολύ καλή βροχή, πολύ καλή βροχή.
0: Βαρβάτη κάργα, τι λέει το ειρηνικό κεφαλόβρη σου, όλα καλά, καπετάν χάρη.
5: Όλα καλά, φίλε, μία από τα ίδια, δεν άλλαξε.
0: Έτσι. Πώς την είδαμε την ομάδα, καπετάν Χάρη?
5: Φίλε, μπορούσε να το παστελώσει και την ώρα που καπετάν.
0: Άρε φίλε, μας έτσι, έτσι, έτσι.
5: Αλλά και ο τερματοφύλακας πιάσε την μπάλα και την ώρα και ρίξε μετά.
0: Ή, Χάρη, άμα είναι να γίνει του λάθος θα γίνει.
5: Άμα είναι να γίνει, άμα είναι να γίνει του λάθος θα γίνει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει,
5: όλα γίνεται, γίνεται. Α, όχι, έχουμε καλή ομάδα, δόξα τω Θεώ. Ένα 0-0 το παίρνω εμένα.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Έτσι, μπράβο. Επιρωμένων των αναλογιών και έτσι όπως έγιναν όλα τα πράγματα, μια χαρά είμαστε, καπετάν Χάρη.
5: Τώρα με τους Οκανίδες την Κυριακή.
0: Παστέλι, κάργα! Παστέλι, λούτσα έτσι. Μπάλα και τραμπάλα, δράμα σας έρασε καβάλα. Έτσι, κάργα, έτσι, με φαγγέλα καλαπιάλα. Παστέλος.
5: Έτσι, φίλοι. Καλημέρα του Γιαννούκα να πούμε.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πιάσε την παλούκα.
5: Να καλημέρα του Στέφανο στο Λιβάδι.
0: Το μεγάλο γήπα του Ολύμπου, φίλε μου. Έτσι, το γήπα, το λεβέλι μα.
5: Τα το ξερούλια στην Αθήνα, μια καλημέρα, την Κυραμαρία.
0: Την Κυραμαρία τη βρήκα την Παρασκευή εδώ, Χάρη.
5: Α, ωραία,
0: ναι, ναι,
5: ωραία.
0: Μαζί με τη Λινίτσα από την κόρη της. Ναι, ναι, ναι.
5: Να είναι καλά, να είναι έτσι. Καλά.
0: Τι κάνει και το νησί καλά, είναι όλοι καλά παραδίπλα εκεί.
5: Όλοι, όλοι καλά. Σε καμιά ώρα θα έρθει και ο φίλος μας ο Καζάκης να μας μοιράσει εδώ.
0: Ωραία, τι έρχεται κατά τις 8 και ο μεγάλος Καζάκης εκεί, ο αρτοποιός του νησιού.
5: Κατά τις 9.
0: Κατά τις 9 έρχεται ο μεγάλος Καζάκης, μπράβο.
5: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λίγο στενοχωρημένος είναι σήμερα και ο Καζάκης εκεί πέρα γιατί ήταν βάζελος, βάζελος.
5: Τι να κάνουμε, ρε.
0: Αν δεν πειράζει, όλα καλά είναι, όλα καλά.
5: Όλα καλά, φίλε. Ήταν και η διακοπή λίγο.
0: Άι τώρα, τρέχα κύριε και Νικολό Καρτέρι, φίλε μου. Χαβαλές να γίνετε, έτσι, φίλε μου, χάρη γίγαντα. Αρχηγάρα μου.
5: Καλημέρα την Κερατώνινα στην Αγιά.
0: Ηρωίδα.
5: Έτσι, έτσι, Ματσουλίνο Κάργα. Τι Αμάση, μια καλημέρα τα παιδιά εκεί.
0: Θοδωρής και Νικουλέτα, τις φέτχαν και αυτό την Παρασκευή του βράδυ εν κινήσει, χάρη.
5: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά.
0: Βαρβάτη, Βαρβάτη.
5: Ωραία, ωραία.
0: Βαρβάτη, αγαπητέ μου, χάρη του κεφαλού σου καμάρι.
5: Έξι δρόμοι εκεί.
0: Στελάρα, ο λέ, ο λέ, ο λέ.
5: Στελάρα, Σκάργα.
0: Ναι.
5: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
0: Να είμαστε καλά, χάρη μου, καλή εβδομάδα με υγεία, χάρη.
5: Έγινε, φίλε, έγινε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε, χάρη του κεφαλού σου καμάρι, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ο ένα και μοναδικό.
6: Νίκο Καϊδάς.
0: Ο ένα και μοναδικό. Καλό το καμάρι τη Θεσσαλία. Καλό τον παίχτη. Καλό τον γίγαντα.
6: Καλημέρα,
0: κύριε Στέφανε!
3: Ναι, ναι.
0: Τι διαμάντο!
3: Τι διαμάντο, πάμε!

0: εσύ είσαι στον κάμπο, Λαφίνα μου, Νίκο.
1: Πάρα πολύ ωραία η Διαμάντο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Πάρα πολύ ωραία η Διαμάντο, αφού να σκεφτείς άρεσε και στον Μπάκμαν. Πάρα πολύ ωραία η Διαμάντο. Μπράβο κύριε Στέφανε,
0: θα
1: μπράβο.
0: Θα ευχαριστούμε και στην κυρία Παρασκευή και στο Γιαννούχα και στο Θεοδόση, στα Καλύβια.
1: Τον αγαπημένο μας φίλο του Θεοδόση. Θεοδόση που είσαι ρε, Θεοδόση γίγαντα, που είσαι.
0: Θα πάρε.
1: Ρε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Θα πάρω στο συγχουργό τηλέφωνο στο κινητό μετά, κάτι τον θέλω.
1: Α, μπράβο. Του θυμάσαι το κινητό κύριε Στέφανε.
0: Το έχω γραμμένο.
1: Στη χουργιά τι αριθμό έχεις το κινητό ρε.
2: 69
1: 69 31
2: 81 και δύο φορές το 38.
1: 69 31 81 38 38.
0: Το έχω γραμμένο, θα τον πάρω το Γιώργο.
1: Έγινε κύριε Στέφανε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε Λεμπέντη μου. Στη χουριά για πες λίγο το κινητό σου πάλι λέει, γιατί θέλει να το κράψει.
2: 69 31 31 81 38 38.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλει να σε πάρει και ο Πάκμαν λέει τηλέφωνο για να συζητήσει κάποιο στίχου λέει, να πούμε και τα λοιπά. Θα το βρούμε. Καλημέρα
2: στην Πέκη, καλημέρα στο Αφήξη Αθήνα.
1: Στη Βουργιά.
2: Καλημέρα
1: στον Πυρουλέγο.
2: Καλημέρα
1: για... Πού είσαι το Θοδωράκου πες.
2: Θοδωράκου πού είσαι.
1: Πού είσαι, τι κάνεις καλό
2: μου. Πυρουλέγο καλημέρα.
1: Είσαι καλά χρυσό μου πες.
2: Είσαι καλά χρυσό μου.
1: Είσαι καλά μανάρι μου. Λαζαράκου, τι κάνεις αγόρι μου.
2: Γεια σου Λαζαράκο.
1: Τούρτα είσαι καλά Λεβέντη μου.
2: Γεια σου Τούρτα.
1: Α, μπράβο. Στη Βουργιά, το Καντάρι.
2: Τα λόγια δεν είναι πολύ βαριά. Να τα σκόει το Καντάρι πια.
1: Αλλούρε.
2: Πούς.
1: Αμάν, έτσι μπράβο. Στη Βουργιά. Ένα τσαπρό για τον Παπαρίζο. Αλλούρε, αμάν. Ρίξε ένα τσαπρό ακόμα και για τον Διαμαντούλη. Α, μπράβο. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα καραπιάλα. Πέντε αεροπλάνο τώρα πάει στο Λευτέρας Βενιζέλος. Τσαπρρρρρ. Δεν παρκέσαι, εντάξει, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Άρε, Θεοδόση, πού είσαι ρε Θεοδόση, καλημέρα ρε.
3: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Καλό στο φίλο μου του Θεοδόση.
3: Καλημέρα σου κύριε Στέφανο.
1: Πού είσαι Θεοδοσάρα μου, τι γίνεται, μέρες έχουμε να τα πούμε Θεοδοσάρα μου.
3: Νικολάκη, είχαμε κάτι θεματάκια.
1: Όλα καλά, Θεοδόση μου!
3: Καλά, καλά.
1: Πέθανε
3: μια ξαδέρφη μου στην Αθήνα.
1: Αμάν!
3: Τη μια μέρα μιλάγαμε και την άλλη μέρα το μεσημέρι με πήραν τηλέφωνο.
1: Πόσο ήταν μεγάλη σε ηλικία, κύριε Θεοδόση?
3: Μεγάλη, 65 χρονών ήταν.
1: Τι λες, Θεοδόση μου?
3: Ναι, ναι. Είχε βρει και η κόρη της μέσα στο σπίτι.
1: Αχ, στην Αθήνα?
3: Στην Αθήνα.
1: Αυτά είναι τα άσχημα της ζωής, Θεοδόση μου. Αχ, Θεοδόση μου. Η ζωή συνεχίζεται, Θεοδόση.
3: Συνεχίζεται.
1: Η ζωή συνεχίζεται, φίλε μου, καλέ Θεοδόση. Η ζωή συνεχίζεται.
3: Η Λάρισα, πώς πάει η Λάρισα.
1: Όπως την ήξερες, Θεοδόση. Να, μπράβο. Λέγαμε τώρα, μιλούσαμε με την κυρία αυτή, την κυρία Τούλα. Πριν λένε, δεν μαγειρεύουν οι γυναίκες τώρα τις Κυριακές, βγαίνει έξω. Το Σάββατο το βράδυ, όλες ήταν, δεν υπήρχε ταβέρνα για ταβέρνα. Χθες το μεσημέρι πάλι γίνονταν χαμός, κύριε Στέφανη. Χαμός, χαμός.
3: Πού να μαγειρέψω, Νίκο, τα νύχια είναι μεγαλύτερα από τα λαριά τα δέντρα.
1: Άρα μια χαρά είναι, η φτώχεια θέλει καλοπέραση, φίλε μου Θεοδόση, άρχοντα. Όπως λέει και ο πρόεδρος.
3: Ναι, ναι.
1: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, Θεοδόση μου. Τι λένε εκεί τα μεγάλα καλή, σας πήρε βροχή, Θεοδοσάρα μου, χθες.
3: Όλη την ημέρα έβρεχε, Νίκο.
1: Όλη την ημέρα έβρεχε,
3: Όλη την ημέρα έβρεχε.
1: Δυνατά ή έτσι είσαι καλό, έτσι μαλακό ρυθμό, Θεοδόση.
3: Έριξε καλή βροχή,
1: Τώρα
3: που ήταν ο κόσμος να μαζέψει βαμπάκια, καλαμπόκια, τέτοια.
1: Αχα. Τι κάνουμε. Με το Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε πλέον. Να τους και ο πρόεδρος. Έλα πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Θεοδόση.
3: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
1: Πρόεδρε, πού είσαι ρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πρόεδρε.
4: Με υγεία για όλους.
1: Με υγεία πρόεδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Τι κάνεις, πώς είσαι πρόεδρε.
4: Κάθε μέρα και καλύτερα, είπαμε.
1: Η φτώχεια
4: θέλει καλοπέραση, αρκεί να
1: το έχει επιδώσει. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, πρόεδρε. Μπράβο, γεια σα, Τόμα, πρόεδρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι κάνουμε, πώς περάσαμε τη Σαββατοκύριακο, κύριε πρόεδρε.
4: Για χαρά. Χαλαρά και light.
1: Όλα καλά, πρόεδρε.
4: Όλα καλά, εντάξει.
1: Καλημέρα και πολλά χαιρετήματα, Άλκη Παλαιολόγου και Φαντάρο Οδυσσέα Παλαιολόγου.
4: Καλημέρα στον Ρουσιάδη, τον Αρχιβιάδη και στον Ανιψό Οδυσσέα.
1: Βάμαν, για πού είμαστε σήμερα Δευτέρα πρόεδρε 12 του μήνα.
4: δεν από την διατροφή, είναι πάω για πρωινό καφέ.
1: Αμάν, ήσουν τώρα πας από Κεντρωμένη. Αμάν, θα συναντήσεις τον τεράστιο Κώστα Μόρογκα και τη Λινίτσα εκεί πέρα, να σου το πει καλά με τον Νίκη, με τον Σίγμα πρόεδρε.
4: Θα κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική.
1: Ανάλυση κανονική από τον μεγάλο Κώστα Μόρογκα, αγαπητέ μου πρόεδρε, έτσι μπράβο. Τι κάνει, τι κάνει ο φίλος μου ο παιχταράς σου εκεί πέρα, ο γιος του Αντρέα του Εύα.
4: Για χαρά είναι.
1: Δυνατός, καλός.
4: Εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα, είναι μικρός, είπαμε, θα στρώσει. Χθες, αν και χάσαμε, εντάξει, δεν μας πειράζει, ούτως ή άλλως είναι ορεινά παιχνίδια που θέλουν χρόνο ακόμα.
1: Α, πού παίζαμε χθες, πρόεδρε.
4: Με συνήθεια.
1: Πόσο,
4: 4-0.
1: Αμάν, πρόεδρε.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Είπα.
1: Δεν πειράζει, συνεχίζουμε, πρόεδρε. Συνεχίζουμε γυρά. Α, μπράβο, έτσι.
4: Η ομάδα για να γίνει θέλει τουλάχιστον 1,5 μήνα. Εμείς ακόμα έχουμε 3 εβδομάδες. Παίζουμε, οπότε εντάξει.
1: Οπότε η ομάδα είναι στο χτίσιμο, αγαπητέ μου πρόεδρε. Έτσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Είπαμε, θα έρθουν και καλύτερες μέρες, απλώς θέλει υπομονή.
1: Ο άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Αντώνη Μπούρα, τι έκανε χθες,
4: Έχασαν κι αυτοί.
1: Ω, μαν, κι αυτοί χάσανε.
4: Ο φίλος μας Σολομός, συγχαρητήρια.
1: Άμα, κέρδισε ο μεγάλος Σοδωρής Σολομός η ηρωική Ελάτια.
4: Ναι, η ηρωική Θύελλα.
1: Η Θύελλα Ελάτια κέρδισε, ποιον έπαιζε.
4: Με τον Αρθάκη.
1: Μαμά, πόσο.
4: 2-0.
1: Μπράβο εσύ Σολομέγη κατά. Ο άξιος ο Σολομός, άξιος. Μπράβο, μπράβο.
4: Η ιστορική Θύελλα επανακάμπτει.
1: Άντε με το καλό, με το καλό πρόεδρε. Άρε πρόεδρε, χαιρετήματα που λάξα τον Μπάκμαν.
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Καρακώσα, τον Μπάκμαν δεν τον ξέρω, τον Καρακώσα όμως τον ξέρω.
1: Τον οποίο βλέπαμε χθες εκεί πέρα, αγριεμένος ήταν κάτω στο Μαρκό εκεί πέρα, ο Μπάκμαν έδωνε τα ρέστα του στον Πάγκο.
4: Είναι παιδί του Πάγκου.
1: Έτσι μπράβο, Κάρκα, έδωνε τα ρέστα του, αγριεμένος Κάρκα.
4: Καλημέρα και στο φίλο μας του Βαγγέλη του Καραπιάλη. Καλημέρα κύριε Ζεμπέκη, του κύριου Στέφανου.
1: Ζεμπέκαρος είναι σήμερα για Τύρνα Βοελασσόνα. Θα φτάσει μέχρι Δεσκάτη το μοντέλο του Βόλου σήμερα.
4: Ναι, άκουσα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή αστυχή. Καλημέρα σε όλους που μας ακούνε, τους πρωινούς φίλους. Καλημέρα Αντώνη Πετσέτα, Αντώνη Μπούρα.
1: Ω, χαιρετήματα Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο Καταδρομέας.
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστολάρη τον Καμέ.
1: Να!
4: Και τη γειτονιά του Κυριανίσα εκεί.
1: Κάμπραβο έτσι και Προκόπης. Ω, Προκόπη!
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκοπάρα. Καλημέρα Βασιλάκη Κυρίτσι. Μόλις είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Κοντό.
1: Άμα τι κάνει ο Κοντός ο αγόρι μου.
4: Γύρισε και με περίμενε για καφέ, αλλά τώρα τον είπα αύριο γιατί σήμερα είμαι κατηλημένος.
1: Αύριο Κοντέ, γιατί σήμερα έχουμε δουλειές Κοντέ. Άμπραβο, έτσι ακριβώς. Παναγιώτης Μερεντίτης, Ανδρέας Φασφαλιάρης.
4: Παναγιώτη Μερεντίτη, έγινε Παρασκευή βράδυ στην Πούσο εκεί πέρα. Πολύ ωραίο το αγριογούρνο το λεμονάτο. Γεια στα χέρια του φίλου μας το Τάκη.
1: Αγριογούρνο λεμονάτο είχε ο μεγάλος σκηνικός και φύση προχτή την Παρασκευή, ρε.
4: Ναι.
1: Αυτά ακούει ο Μπιλ Μπούμπο και τρελαίνεται. Πέτυχες και Παπαρίζω.
4: Όχι.
1: Τσάκαλο.
4: Μόνο τσάκαλος.
1: Ένας είναι ο τσάκαλος φίλε. Και τι τσάκαλος, Σάκη τσάκαλος αγαπητέ μου πρόεδρε.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Να καλά τα λέμε από
1: γύρω. Καλή εβδομάδα Γιώργο μου Λεβέντη.
4: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ανδρέας Πασπαλιάρης σήμερα εκεί πέρα έχει πρωινό τσιμπούσι.
1: Χαμός γίνεται σήμερα, χαμός.
4: Έχει και πρωινό φθαλμόλυτρο.
1: Πολύ καλό σήμερα, πάρα πολύ καλό πρόεδρε, πάρα πολύ καλό.
4: Έχει καταράκτη να πάει και στον Ανδρέα του Πασπαλιάρη.
1: Πέσει καλή μπάλα σήμερα.
4: Ναι.
1: Έτσι μπράβο. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα Γιώργο.
4: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σου ρε Γιώργο. Άρα, Θεοδόση μου.
3: Μέσα είμαι λίγο, μέσα.
1: Μέσα Θεοδόση μου. Τι, είμαστε όλοι καλά Θεοδόση Άρχοντα.
3: Καλά Νικόλα, να καλημερίσουμε τον Γιαννούκα, τον φίλο μας.
1: Τον καπετάν Γιαννούκα, Γιαννούκα πάρε την παλούκα. Χαιρετήματα πολλά αγαπητέ μου Θεοδόση Άρχοντα.
3: Γύρα Αντώνη, να είστε Αγιά εκεί.
1: Ναι.
3: Γύρα Μαρία. Το Μελισσοκόμο, το Γιώργο.
1: Το Γιώργο του Μελισσοκόμο, πάρα την ηρωική σικιά. Ναι, αγαπητέ μου Θεοδόση Άρχοντα.
3: Στη Γερμανία, τη Στυλίτσα.
1: Και τα λέγαμε προχθές, τα λέγαμε με τη Στυλίτσα, πήγαινε η εκδρομή προχθές στην Ελβετία η Στυλίτσα. Χαιρετήματα πολλά, έχει Θεοδόση μου.
3: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Άρε Θεοδόση Άρχοντα.
3: Λοιπόν, Νικολάκη μου, να μην κρατάω την
1: καλή καλή εβδομάδα, Θεοδόση μου. Χάρηκα πολύ, να σε καλά, φίλε μου. Γεια σου, Θεοδόση μου, γεια σου. Στην Γουργέ.
2: Να πω καλημέρα του Καραβέλη, μου γνώμη.
1: Τι κάνει ο Κουκούρου Κουαλεμάω, ρε.
2: Καλά,
1: πατριαρχάρα μου, καλημέρα από τον Πατριάρχη, τον Γίγαντα. Γεια σου, γεια. Τι?
2: Ήταν ένα σπίτι
1: χθε. Α, τον είχε εκεί χθε.
2: Πέρασε κάτι ειδικά.
1: Α, τα πέρασε εντάξει στην Γουργέ.
2: Ναι, έκανα ένα δικό μα τελειώσει.
1: Στην Γουργέ το Σπύρο, λέει ο Μιχάλης, το Σπύρο.
2: Πρέ Σπύρο και το Πρέ Σπύρο.
1: Να, μπράβο, έτσι. Καλημέρα μεγάλα Γιάννη Κοστούλα, Γιάννης Κοστούλας ανακύκλωση. Καλημέρα Χριστέρα Ζεμπέγη, καλημέρα ρε Γιαννάκη μου. Χάρης από τη Φαλάνη με ευλογία Παπα Βασίλη. Φουλ του Βαλέ με τον Κότσο Μιχαλέ. Δράμης, γεια σου κυρία Λόλα μου Λεβέντισσα. Παναγιώτη Μερετή της Κίσους όλους. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Νικολάκη μου.
1: Α, κύριε Παρασκευούλα μου.
5: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Παρασκευούλα μου. Χρυσή, τι κάνεις, πως είσαι?
5: Δόξα, δόξα το Θεό Νικολάκη.
1: Τι κάνω, πώς περάσαμε κύριε Παρασκευούλα από το Σαββατοκύριακο?
5: Ωραία, ωραία, καλά, καλά, καλά Νικολάκη μου, τα συνηθισμένα.
1: Τι κάνει ο Κυρκός σας, ο Χρυσός μας?
5: Μα καλά τον έχω, καλά, καλά.
1: Μπράβο, καλημέρα από την κυρία Λόλα μας.
5: Και εγώ τη δικιά μου την καλημέρα την ανταποδίδουν, γιατί μας ακούει.
1: Μπράβο, έτσι.
5: Γιατί και... μας ακούει και την ανταποδίδει.
1: Και το Λεβέντη του Κότσο του Παπαθανασίου με την ηρωίδα την Ποπάρα.
5: Ναι, με την Πόπη, με την Πόπη. Καλημέρα, καλημέρα, να είναι καλά. Ο κόσμος να είναι γυρί. Το κυριότερο, γιατί η δουλειά που έχουν έχει αγώνα.
1: Τι κάνε τα κουρτσούλια μας, πως είναι κύριε.
5: Καλά, καλά.
1: Γεια σου Παναγιώτη, το παλούδι μου Γίγαντα. Καλημέρα και τη Μαρίλια. Η κυρατούλα την άκουσες χθες, δεν έβαλε πόδα.
5: Την με έκανες
1: και από μνημόσυνο συμβαφτίσια και με βαφτίσια συγκάμω.
5: Όλα, δεν αφήνει τίποτα. Καλά κάνει, καλά κάνει.
1: Α, μπράβο.
5: Καλά κάνει. Α, μπράβο. Τι
1: χαίρομαι. Έτσι είναι η ζωή, κύριε Παρασκευούλα μου. Έτσι
5: θέλει η ζωή. Έτσι θέλει η ζωή.
1: Έτσι θέλει η ζωή, κύριε Παρασκευούλα μου.
5: Την ΑΕΛ την είδαμε.
1: Ναι.
5: Έπαιξε ωραία όμως.
1: Καλά ήταν.
5: Έχασε λίγες ευκαιρίες.
1: Ωραία, έχασε κάτι ευκαιρίες εκεί πέρα, κύριε Παρασκευούλα.
5: Ναι, ναι. Πάνε εκείνη την ώρα αυτός ο ξανθός που χτυπούσε το παιδί μου.
1: Βάλτο ρε Αργύρι εκεί πέρα, βάλτο ρε, βάλτο.
5: Πώς ρε παιδί μου, έφτος καλισμένο, όπου το φώναζε και ο Κώστας εδώ στο σπίτι γίνονταν.
1: Φώναζε και ο Κώστας?
5: Απάνρε, τα βέρε, το χασε στον κόλο αυτό, το έχασε.
1: Βάλτο ρε.
5: Παρόλο που είχαμε τον καιρό έβριχη και είχαμε διακοπή, δεν το βλέπαμε.
1: Α, είχατε διακοπή ρεύμα?
5: Ναι. Έκοβε και επανέρχονταν, έκοβε. Αλλά, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά καλά, ωραία είναι.
1: Έτσι.
5: Είναι καλή.
1: Μια χαρά είμαστε, όλα μια χαρά. Πάμε και συνεχίζουμε γερά, αγαπητή μου κυρία. Ακριβώς. Παρασκευούλα μου Χρυσή.
5: Εκείνος ο Μικρούλης τι παίξιμο έκανε.
1: Ο Γκρόζος.
5: Ναι, ναι. Ο μικρός. Ναι.
1: Τον έχει τον Πάκμαν εκεί από πίσω και αυτόν δεν του λέει παίξε μπάλα. Ναι.
5: Ωραία. Όλα καλά.
1: Όλα καλά κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή, όλα καλά.
5: Και την καλημέρα μου και στον πρόεδρο που τον άκουσα.
1: Σε πολλές και μυστικές αποστολές σήμερα ο πρόεδρος.
5: Ναι.
1: Η φτώχεια άστον. Θέλει καλοπέρας.
5: Ακριβώς
1: κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή. Ναι.
5: Την καλημέρα μου και στις κόρες μου. Σε όλους.
1: Χαιρετίσματα πολλά στα κουρτσάκια, να είμαστε καλά με υγεία. Ναι. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα κύριε Παρασκευούλα μου.
5: Καλημέρα
1: κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Μέρα.
1: Τάσο!
6: Καλημέρα!
1: Κολοφωτιάς!
6: Τι γίνεται?
1: Γεια σου ρε Τάσο, κολοφωτιά μου Γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μεγάλα Τάσο κολοφωτιά.
6: Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε αγαπητέ μου Τάσο?
6: Καλά Νικό.
1: Τι κάνει η κυρία κολοφωτίνα μας?
6: Όχι πολύ καλά, αλλά καλά.
1: Γιατί?
6: Γιατί.
1: Γιατί τώρα θα με πεις.
6: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έτσι.
6: Πόσο το κάνουμε?
1: Πόσο το κάνουμε?
6: Όσο καλός ήταν ο τερματοφύλακας, του λάθος το έκανε.
1: Έκανε ένα λάθος εκεί στο τέλος, εντάξει.
6: Δεν το έκανε. Δεν πάνε του κόλου.
1: Πάντως η πλάκα είναι, αγαπητέ μου Τάσο, ότι η ομάδα δείχνει, γιατί δυο παιχνίδια που
6: τι
1: λέγανε...
6: Τι να του κάνει, λοιπόν. Εδώ σκοπός ήταν είτε νίκη είτε χ.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί να μας έρθει αργότερα, δηλαδή, γιατί χρειάζεται και τίγια στο τέλος. Κατάλαβε.
6: Ο λάθος δεν γίνεται, Νίκο. Δεν δίνει σε αντίπαλο την μπάλα να κάνει σέντρα για να βάλει γκολ.
1: Τώρα την έγινε τα σου. Άστονα, τελείωσε τώρα, εντάξει.
6: Την μπάλα τη διώχνεις έξω.
1: Εντάξει. Το θέμα ήταν στις ευκαιρίες, γιατί εμείς κάναμε πιο κλασική ευκαιρία να πούμε εκεί πέρα. Χώστο εκεί πέρα.
6: Κλασική ευκαιρία, άμα έδωνε στο μακρύ εκεί ο καπιτής, ήταν γκολ. Άλλη τέρμα ήταν.
1: Η πλάκατά σου είναι μερικές φορές άμα πήγαινε να τη σπάσει την μπάλα προς τα εκεί και παρέμπαινε κανένας αμυντικός, θα λέγαμε, γιατί έδωσε πάσα. Το θέμα είναι ότι το έχασε αυτός, θα πούμε.
6: Δεν πειράζει.
1: Πάμε Γεράθρο την Κυριακή με τα σέρας. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, δράμα θα σέρασε καβάλα την Κυριακή, Τάσο.
6: Αυτό είναι. Πασάς.
1: Α, μπράβο.
6: Θα μας βάλει γκολ ο Πασάς, λέει.
1: Τι θα κάνει ο Πασάς?
6: Θα μας βάλει γκολ.
1: Πατσάς πες τον Κυριακή αντί και Πασάς. Πατσάς πες τον την Κυριακή.
6: Θα πάει κάτω στα πρακτορία, πάει Πατσά.
1: Θα το στείλω στην Ομόνια για Πατσά πες τον.
6: Ναι. Άρε
1: μεγάλη γίγαντα, φίλε μου Τάσο Άρχοντα. Όλα καλά, φίλε. Χαιρετίζουμε τάξα τα παιδιά από την Ιρουκή Σικιά Παν.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Άρε. Καλή εβδομάδα να έχουμε τα σούλη μου. Καλημέρα και χαιρετήματα από τον χλόπα της χλόπα της.
6: Του Γιαννάκο.
1: Ναι.
6: Εντάξει, θα δώσω του χαιρετήματα άμα πάρει.
1: Μια σακούλα αντίδωρα πήρε χθες στον Άγιο Νικόλαο.
6: Του στελάρα χαιρετήματα.
1: Έξι δρόμοι, μόμα, κάργα, μόμα. Ναι.
6: Στέφανο απάνω εκεί στο λιβάδι.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον κιλοτάρχη, τα είπαμε νωρίς και σε έστειλε την αγάπη του.
6: Τον άκουσα.
1: Ο Γρηγόρης τι κάνει, ρε?
6: Καλά έτσι, άμα πάω σήμερα που στα γύρα θα το βρω.
1: Το άλλο το Λάχανο εκεί πέρα ο Σημεωνίδης.
6: Το Λάχανο καλά, χθες ήμασταν προχθές στον κήπο.
1: Α, μαζί ήταν στον κήπο κι αυτός.
6: Ναι, μένει για τον Ατρόμητο, λέει δεν έχει μάγα, λέει θα πέσει η κατηγορία.
1: Μακάρι πέσουν.
6: Ναι. Θέλω να βγάλουν τον Μαρκού, να ρίξουν τον Ατρόμητο.
1: Τι μαγειρεύνε αυτή η φίλη μου. Τι μαγειρεύνε να πούμε.
6: Καλημέρα, Νικουλάκη, τα λέμε.
1: Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τασάρα μου. Χαιρετήματα στην κυρία Κολοφωτίνα. Άρε, Τασάρα, Άρχοντα, Τασάρα μου, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νικό.
1: Άρα, Συνέλληνα.
7: Τι γίνεται.
1: Έρε, Συνέλληνα, πού είσαι, ρε.
7: Καλημέρα, ναι. Είχα κατεβεί λίγο Λάρισα την Παρασκευή, είχα μια δουλειά το πρωί.
1: Κατέβηκε Λάρισα την Παρασκευή.
7: Άρχισα να δω, είχε τελειώσει, ναι.
1: Άρε, Κώστα.
7: Τι κάνουμε, καλά.
1: Τι κάνει, πώ είσαι. Καλημέρα, χαιρετήματα πολλά, αγαπητέ μου, από τον Παντέλο του Μωρατίδη.
7: Ναι, τα αποδίδουμε σε όλα τα παιδιά. Ναι.
1: Πώς θα.
7: Καλά, Νικό.
1: Ο Σάκης ο ανατρεπόμενος πέρασε καμιά βόλτα.
7: Βεβαίως, και σε 2 μέρες πέρασε, ναι.
1: Α, του νίκησε εκεί.
7: Πω. Ναι, εκεί το Σάββατο και το. Και χθες, Κυριακή.
1: Σε καλή κατάσταση.
7: Ναι, μαντάει.
1: Τάρα τα πυροβόλα εκεί πέρα, όλοι καλά, συνέλληνα.
7: Όλοι
1: καλά.
7: Ναι, Νικό.
1: Ωραία, Συνέλληνα.
7: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Συνέλληνα. Αχ. Μπα, τι έγινε. Τι έπαθησε. Μπα, τι έπαθησε, Χατζό. Τι έπαθησε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Κική μας και την Ελένη μας στη Νεάπολη. Γεια σου, Κική μου. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία, στα Τρίκαλα, όλα καλά, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, βάρα τώρα σε έχω ελεύθερη. Βάρα, κυρία Μαρία, λεβέντισα. Πού είσαι, ρε, Βασίλη. Καλημέρα, φιλαράγη, μια χαρά. Ρε, Γιάννη Παπαπούλιο, Άρχοντα, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Κυρία Μαρία.
8: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Καλώ την κυρία Μαρία από την Χρυσή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα, Νικολάκη μου.
1: Α, πόσο χάρηκα που σε είδα, κυρία Μαρία, την Παρασκευή.
8: Και εγώ έλεγα τον Κώστα, πω. Μη λέει, μαμά, έχετε ραντεβού, αυτή τη μέρα που είχαμε ραντεβού.
1: Κυρία Μαρία, χαμήλωσε λίγο το ράδιο. Να σε ακούω έτσι. Ναι.
8: Και μα ακούω και από τη
1: γεωμεριά. Άμπραβο, έτσι. Πόσο χάρηκα, κυρία Μαρία μου, Χρυσή.
8: Εγώ, Νικολάκη μου, και εγώ, πω. Εκεί που πήγαινε να πω τη Λινίτσα, ο Χαϊδά μου λέει, μαμά, ο Νίκο.
1: Ναι, στα καλά καθούμενα, κυρία Μαρία.
8: Ναι, βρε Νικολάκη μου, δείχνει ωραία, βουνόδε μίγε.
1: Άμπραβο, έτσι ακριβώς.
8: Αλλά εμείς σμίξαμε τέλος πάντων.
1: Ναι, κυρία Μαρία μου.
8: Τι χαρά, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Άρα να είσαι καλά, κυρία Μαρία.
8: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Αφού με βρήκε καλά ο καρδιολόγος, καλά είμαι.
1: Άμπραβο, πάρ' τα καρδιολόγια, πες τον. Πάρ' τα.
8: Όχι, είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί.
1: Καλό παιδί,
8: μου είπε, κυρία Μαρία, λέει μπράβο, σε παραδέχομαι ό,τι σε λέω κατά γράμμα. Λέω δεν χάνω κάτι τέτοια.
1: Όλα.
8: Βάλουμε το λέω γιατί είμαι μόνη μου.
1: Κατά γράμμα όλα, κυρία Μαρία.
8: Όλα, δεν. Τη φαγητά, ό,τι μου λέει. και αυτός και ο διακρινολόγος και του Γιώργη έχω.
1: Μπράβο, μπράβο κυρία Μαρία.
8: Τι να κάνω, Νικολάκη, τι να κάνω.
1: Τη Λινίτσα.
8: Λινίτσα καλά είναι στη Γιάννη.
1: Τη Λινίτσα την είδα, μια χαρά την είδα τη Λινίτσα. Χαιρετίσματα έχεις από τον Λαμπόμπα, κυρία Μαρία.
8: Α, τον άκουσα, τον άκουσα το πριν, να είναι καλά, να είναι καλά το καμάρι.
1: Καλημέρα και από τον Χριστάρα από τον Νοτέ, κυρία Μαρία.
8: Ναι, το καμάρι με αυτό δεν το ξεχνάω καμιά φορά. Καμιά φορά το ξεχνάω, να είναι καλά τα παιδιά όλα.
1: Το σάκι του Τζιλάκα, του πρόεδρου του
8: Νέκρου. Πού είναι ο μεγάλο, πού είναι, περιμένω εγώ αρθεί τρίκαλα το έχω.
1: Πού είσαι σάκι μου. Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι σακούλι μου, πού είσαι μανάρι μου.
8: Πού είντος, δεν τον ακούμε. Μας
1: πού
8: ξέχασε,
1: είσαι σάκι μου, πού είσαι.
8: Ξέχασες σάκες, μας ξέχασες.
1: Μας ξέχασες σάκι μου, χρυσέ πρόεδρε. Πού είσαι σακούλι μου, πού είσαι.
8: Είναι πρόεδρος του συλλόγου είναι, ή του, της μπάλας.
1: Και του συλλόγου είναι και της ομάδας είναι.
8: Μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα
8: μπράβο.
1: Θέλει να τον βάλει πρόεδρο της ένα γενικείο συλλογού εκεί πέρα.
8: Ωραίο, καλό είναι. Καλά είναι, καλά.
1: Πήρε βροχή, κυρία Μαρία.
8: Τι βροχή βρε Νίκο, με τον Τάνελ δεν πήρα νερό μέσα στην κουζίνα μου. Για έχουμε μια κουζίνα κάτι στην αποθήκη. Γέμισε νερό, αυτό έλεγα τα παιδιά. Παιδιά από κάπου βάνει. Μαμά, από πού, δεν ξέρω, πολύ νερό γέμισε μέσα το αμπέλ, γιατί το έχω εδώ μπροστά στο σπίτι το αμπέλ.
1: Ναι.
8: Και πήγε και μέσα στην κουζίνα. Ευτυχώς κάτω από τα ντουλάπια έχω βγάλει το ξύλο.
1: Ναι.
8: Και δεν κράτησε πολλά νερά.
1: Ο, έριξε τόση βροχή, κυρία Μαρία.
8: Πολύ, άρχισε από τις 7 παρατέταρτο. Γιατί σηκώθηκα εγώ για να ετοιμαστώ για την εκκλησία, μια ψυχαλιτσά,
1: ναι.
8: Τίποτα. 8 ώρα πήγαινε για την εκκλησία, τίποτα. Μετά από τις 8.30 άρχισε. Μπουμπούνι μας τραπές. Η βροχή με να έρθει με ομίχλη, άλλο πράγμα.
1: Αυτό με έλεγε ο Στέφανος, έριξε πολύ
8: βροχή. Ναι, πολύ, δεν ξέρω πώς θα πέρα, να δώσει μας πολύ. Πολύ, Νικό.
1: Έριξε πολύ βροχή, κυρία Μαρία.
8: Γιώμησε αυλή, γιώμησαν όλο νερό. Εντάξει, μόλις σταματάει το πει νερά.
1: Έριχνε για ώρα, κύριε Μαρία.
8: Ναι, αφού σου λέω από το 8 και σταμάτησε 3.30-4 ώρα.
1: Ομπό.
8: Συνέχεια με τον ίδιο ρυθμό, όχι να κόβει και να δίνει.
1: Ναι.
8: Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Κοιμώνας είναι. Κοιμόπουλος μάλλον είναι.
1: Ο Κωστάκης, ο Δημητράκης καλά είναι τα χρυσά
8: μου. Καλά τα καμάρια μου, καλά ψες μίλησε μου και τους δύο. Καλά είναι, καλά είναι τα παιδάκια μου. Άρα, να κάνουν και αυτά. Χάρηκα Νικολάη, χάρηκα πάρα
1: πολύ. Πολύ χάρηκα κυρία Μαρία μου χρυσή.
8: Καλημέρα στην κυρατούλα, την κυρα Παρασκευούλα, την γλυκιά. Όλους δεν ξεχνώ κανέναν τώρα, δεν μπορώ να τους θυμηθώ σε όλους.
1: Να είμαστε καλά κύρα Μαρία μου Χρυσή. Να είμαστε καλά κύρα Μαρία μου Χρυσή.
8: Και το Ζιμπέκι, και το Ζιμπέκι.
1: Χαιρετίσματα του Χριστάρου μας.
8: Ναι, τον άκουσα το Ζιμπέκι. Τα ακούω τα καμάρια μου όλα, τα ακούω. Να είναι καλά, γιατί δεν μπορώ να τους λέω έναν έναν. Να είναι καλά όλοι.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, κύριε Μαρία.
8: Καλή εβδομάδα με υγεία και σε ένα Νικολάκη, να είσαι καλά. Θα ξαναρθώ στη Λάρισα, να σηκώσω.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, κύριε Μαρία μου.
8: Έγινε, Νικολάκη μου, έγινε.
1: Γεια σου, κύριε Μαρία μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: παρακαλώ.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Πάμε, πατριαρχάρα μου!
1: Έλα, αδερφέ μου, καλημέρα.
0: Πατριαρχάρα μου, πού είσαι, πατριαρχάρα μου!
1: Καλημέρα, είσαι στον Βόλο όλη την εβδομάδα.
0: Όλη την εβδομάδα στον Βόλο, πατριαρχάρα μου!
1: Όλο την Τετάρτη που είμαστε αυτό.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πατριαρχάρα μου. Τι κάνει η πατριαρχή, να πώς είναι?
1: Τόσο το Θεό χαιρετικό, η φτώχεια θέλει καλοπέραση και η μανιά ακόμα έχει πέραση.
0: Πρόεδρε, Παυλούκο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση και η μανιά ακόμα έχει πέραση, Παυλούκο, λεμέτη μου. Ωραία, μεγάλη γίγαντα, πατριαρχάρα μου.
1: Εδώ έριξε χαλάζι πολύ χθες το μεσημεράκι εδώ στο Βόλο.
0: Από τι ώρα και μετά πήρε, ρε Κώστα?
1: Από τις 3.30 ώρα.
0: Από τις 3.30 ώρα και μετά, ε.
1: Και η μικρή εδώ, η δικιά μου, έλεγε: Πω, βρέχει παγάκια.
0: Βρέχει παγάκια, έλεγε η μικρή.
1: Βρέχει παγάκια, έλεγε το καημένο.
0: Πόσο χρονών είναι η μικρή, Κώστα μου?
1: 13.
0: Ή παγάκια έρεξε χθες, ε.
1: Ναι.
0: Έριξε και μέσα στον Βόλο χαλάζι.
1: Ναι.
0: Γιατί με, έλεγε, γιατί με έλεγε ο ένας εκεί πέρα, είχα πάει στη Μακρινίτσα και αργήσαν εκεί, έριξε πράγμα και χαμός γίνονταν, λέει.
1: Ναι.
0: Που...
1: Αφού άμα καμιά ώρα το συνέχιζε, φοβηθήκαμε, δεν είχαμε κανένα ντάνια
0: πάνω. Σας πήρουν φόβους, φίλε.
1: Ναι.
0: Έρχνει για ώρα χαλάζει, πατριαρχάρα μου.
1: Κάνα πεντάλεπτο.
0: Κάνα πεντάλεπτο, ε, μάλιστα.
1: Γερό, δυνατό.
0: Και μετά έριξε βροχή καργά.
1: Βροχή, ναι, μετά έβγαλε ήλιο.
0: Μετά από κανένα μισάωρο έβγαλε ήλιο. Τι κάνει ο Αντώνης, τι κάνει ο Δημήτρης?
1: Όλα καλά, δόξα Θεώ. Όλα καλά. Ο Σεραίος είναι σε αρρωτική άδεια με τη μέση.
0: Α, έχει ακόμα τη μέση ο Σεραίος?
1: Ναι.
0: Α, θα του... Α, μαν, τι να του κάνουμε τη Σεραίο?
1: Θέλει τη στάση 42,
0: ναι. Ναι, θέλει τη στάση 42, να τον κρατάνε 4 και να τον σφυρίζουν 2, φίλε. Ναι, όπως δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ε, τι τώρα, εντάξει. Αλλιώς δεν περνάει έτσι. Δεν περνάει έτσι.
1: Τι πονίτες, λέω 2 φορές τη μέρα.
0: 2 φορές τη μέρα, πρωί και βράδυ, στάση 42 και θα στρώσει εβδομάδα σε 2-3 μέρες η μέση.
1: Και λίγο αληθίζω μεσημέρι.
0: Α, μπράβο.
1: Να είστε καλά, δεν φωνεί. Δεν λες, ήταν νόστιμο το οθό.
0: Ε?
1: Το σακούλιον.
0: Ωρε, ε! Κάτσε καλά, πατριαρχάρα μου. Κάτσε καλά, πατριαρχάρα μου. Ναι!
1: Πριν το πρώτο Θεός, πριν το 42, θα γίνει από τον Πάπη, το καλό, τον Πάπου, ναι.
0: Από τον Παππού, ναι. Και α και ου, λουκούμια τον Παππού. Και α και ου, λουκούμια τον Παππού, φίλε μου.
1: Και α, μας τα έφαγε γριά.
0: Και α και ου, και ου και α, μας τα έφαγε γριά, φίλε μου.
1: Ναι, Νίκο, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, χαιρετήματα πολλά στην Πατριαρχίνα. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, πατριαρχάρα.
1: Πρώτο Θεός, χαιρετισμούς σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Γεια σου, Κώστα μου, καλημέρα, ρε πατριαρχάρα μου γίγαντα. Καλημέρα, πατριαρχάρα μου γίγαντα. Θύμιο!
2: Νίκο!
0: Θύμιο, είσαι εδώ!
2: Νίκο, είμαι εδώ.
0: Καλό σου Θύμιο από το Λεβέντι του Καραμπουζουκλή. Τι κάνει Θύμιο, Λεβέντι μου, Καραμπουζουκλή?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνουμε, πώς περάσαμε Θύμιο μου, Λεβέντι του Καραμπουζουκλή του Σαββατοκύριακο?
2: Ήσυχα, ρε φιλαράκι, ήσυχα πολύ.
0: Είχε παιχνίδι του μικρό ή όχι?
2: Είχε 2 τιμάχια μόνο.
0: Έβαλε 2 τιμάχια.
2: Πού σε είπα.
0: Άρε.
2: Φτάσματα για τον Μάγιο.
0: Ο Παναγιωτάξη, έβαλε 2 τιμάχια, ρε.
2: Το ένα το έβαλε 30 μέτρα, 40, πώς το έβαλε.
0: Άσε το καλό. Με ποιον έπαιζανε, Θύμιο Λεβέντι?
2: Με την καινούργια την Ακαδημία, την άλλη Ακάδημη, πώς λέγεται εκεί στον Παπαλέξ κάτω, ρε. Καινούργια μου φτιάξαν τώρα. Καλή ομάδα κι αυτή. Εντάξει.
0: Και.
2: Μπράβο,
0: πώς σου πήγε το σκορ, Θύμιο?
2: 7-3 χάσαμε, εντάξει, αλλά τα παιδιά εντάξει παίξαν.
0: Ο Παναγιωτάξη έβαλε 2 γκολ και το ένα από τα 30 μέτρα.
2: Ναι, το ένα του Κάρφου, η φίλε.
0: Ρομπέρτο Κάρλο.
2: Άρε, δεν είναι. Τι. Άλλο σκύβολο από εκεί.
0: Μπράβο, άλλο λάπα το από εκεί, ρε φίλε.
2: Τι είδαμε χθε. Καλύτερα να λείπα τον πρόεδρο. Όχι, κοιτάξτε να πούμε παρά βλέπω τον Ιππέρο.
0: Πάμε γερά, συνεχίζουμε γερά. Θύμιο μου, Λεβέντι, Καραμποζουκλή μου.
2: Καλά να είμαστε, φιλαράκι μου, καλά να είμαστε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Πουγατσούλα, ρε φίλε, σε λέω.
2: Καλή εβδομάδα και στην Πουγατσούλα. Πώς θα έχεις ωραία στιχάκια μα βγάζει, ε.
0: Ναι. Ο Πατριάρχης, φίλε, ο Πατριάρχης, φίλε, είναι ταλέντο μεγάλο.
2: Όταν πες την κιθάρα, να ρε, όταν πες την κιθάρα και λέει για σένα κάτι περίεργο να πούμε, σου λέει πολύ ωραία.
0: Πατριάρχης,
2: Πατριάρχη, που μας ακούς, βγάλε και του Χαϊδά ένα καλό, έτσι να πούμε. Ωραίο, κάτσε σκέψη μέχρι αύριο, εσύ θα το βρεις.
0: Θα το βρει ο Πατριάρχης συγχρόνου, ο Τετέι, φίλε, κάργα.
2: Και τον Αμύγδαλο,
0: μέσα. Και τον Παυλούκου μέσα.
2: Και τον Αμύγδαλο, αυτόν τον τραχοπλαγιά να πω.
0: Α, μπράβο.
2: Άρα, φίλε,
0: να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία, θημιάρα μου.
2: Καλημέρα, πλανάκι μου. Καλημέρα σε όλα τα φλαράκια. Καλή εβδομάδα με υγεία, θα τα πούμε αύριο.
0: Έγινε, θημιάρα μου. Καλημέρα. Θημιάρα μου, Λεβέντη. Μπότσαρη!
3: Έλα να ακούσε, Άρη, που
0: γάμα. Γεια σου, Μπότσαρη! Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μπότσαρη!
3: Τι έγινε, ρε γάμο!
0: Τι κάνεις, ωραία, Μπότσαρη, Λεβέντη, πώς είσαι, ρε!
3: Καλά, εσύ είναι αυτό, Λάρσα, ε!
0: Ωραία, Λάρσα, σήμερα και Λάρσα! Τι κάνει, Βαγγελιό, η Μπουτσαρίνα, ρε, Μπότσαρη!
3: Όπως θέλω να κατεβώ κάτω λίγο, αξιδώσω, ρε γάμο, την πλάκα.
0: Όπου τη συμφέρει ο άνεμος που λένε, Μπότσαρη, μην αγχώνεσαι καθόλου, καπετάν Μπότσαρη!
3: Αφού κάτω, αξιδώσω λίγο,
0: αξιδώσω. Να είστε όλοι καλά!
3: Να
0: έρθεις, Μπότσαρη, και όταν θα έρθεις να με πάρεις τηλέφωνο, μεγάλε Μπότσαρη.
3: Να μην σου πάρω τηλέφωνο.
0: Έτσι, να δώσεις χαιρετίσματα στην Βαγγελιό, που είναι, ρε.
3: Χαιρετίσματα εδώ, ρε, έχεις λίγο δουλειά τώρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μπότσαρη, γιατί είμαι στο κλείσιμο, θα τα πούμε αύριο το πρωί με υγεία.
3: Μία είναι ομάδα, φίλος.
0: Μου λέω ο Ταύρος, γεια σου ρε Μπότσαρη γίγαντα. Ωραία, γεια σου Χρήστος φίλων. Γεια σου Ζήση, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν κυρίες, κύριοι αγαπητά παιδιά, Σαγκάνα, Μαγκάνα, Ουσούζου και Κανέλα του Νανίφουρ Ταβάιφ, Τσόλο, την Πιλίνγκ, Νιλμίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Σήμερα Δευτέρα 12 του μήνα, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τα χιά το πρωί πρώτα Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ζουζ, μπουρλό το Αποστόλη.

0: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
1: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
0: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
0: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και
6: 1871. Τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι κι αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
7: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σωματοστρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
16: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
17: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
16: Τι του δίνεις?
17: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
16: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
17: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
18: Πόνο στη μια.
19: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
18: Όχι και ένα.
19: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
18: Έχω φάει.
19: Σιγά.
18: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
19: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
18: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
20: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
18: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
20: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
18: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

Αχ, βάλε τα κουμπούρια σου, μαλά μου, με τη φούρια σου βάλ τα όλα. Καλά ρε Νίκο, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είναι δυνατόν εδώ να έχουν έρθει τόσα email? Μα είναι δυνατόν? Καλά Νίκο, είμαι χορτάτη. Καλά, εκτός ότι έφαγα καλά. Καλά Νίκο, έχεις υπόψη σου? Παιδιά, αλήθεια σας λέω, εγώ ό,τι έχω προσωπική εμπειρία θα σας το λέω. Το Σάββατο Νίκο το πρωί φύγαμε και πήγαμε μια πολύ ωραία παρέα, συγγυνεξή και τέκνης και παιδάκια και μαμάδες και τα πάντα. Και πήγαμε στο Olympus Forest Park, Νίκο. Νίκο, αλήθεια σου λέω, αριστούργημα. Νίκο, αλήθεια σου λέω. Καλά, εκτός ότι σκάσαμε στο φαΐ, χωριάτικες ποιητές. Μιλάμε. Ψητά, μιλάμε. Καφεδιά, μιλάμε. Δηλαδή, Νίκο, εντάξει, ρε παιδιά, είναι λίγες οι ώρες που είναι ανοιχτό. Ανοίξτε το από τα χαράματα και κλείστε το τα βαθιά μεσάνυχτα. Δεν είναι δυνατόν να με φτάνουν εμένα 5 ώρες και 6 ώρες εκεί. Νίκο μου, παράδεισος. Αλήθεια στο λέω. Ακούστε τώρα να δείτε τι είναι το Olympus Forest Park για όσοι δεν το έχετε ακούσει. Αν και είναι ντροπή να μην το έχετε ακούσει, τουλάχιστον από εμένα. Λοιπόν, είναι η όαση. Είναι το οξυγόνο, είναι η φύση, είναι η δράση, είναι η τέχνη, είναι η ιστορία, είναι ο πολιτισμός, είναι το ζωικό βασίλειο, το βασίλειο των πτηνών, είναι άντε να βάλω για τον κάτι σαν μια μύδια παίζανε εκεί και τα ελαφάκια μας που ταΐζαν τα παιδάκια. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, τώρα δεν το συζητώ, είναι καταπληκτικά. Είχαμε, λοιπόν, φτιάξαμε κολοκύθες, Νίκο. Από πυλό. Γιατί ξέρεις, συνδυάζουμε εμείς. Δεν είναι εκεί στο Olympus Forest Park. Όσοι πάμε, δεν πάμε έτσι και καλά να πιούμε έναν καφέ, να αναπνεύσουμε οξυγόνο, να περπατήσουμε μέσα στο δάσος. Έτσι. Κάνουμε και. Έχουμε και άλλη κουλτούρα, άλλο πολιτισμό. Ξέρεις ότι έχουν το Halloween στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Εμείς κάναμε την κολοκύθα του Halloween. Εν τω μεταξύ, είχα δύο πιτσιρίκες στην παρέα. Και επειδή για εμένα ξέρεις, επειδή είμαι πολύ παιχνιδιάρα, έλα, έλα, βάσο, πάμε εδώ, έλα, έλα, βάσο, πάμε. Βρε, έκανα κολοκύθα, έκανα κάτι τρύπες ωραίες για τα μάτια, έκανα και τι δεν έκανα, δηλαδή καταπληκτικά. Νιώθεις παιδάκι, έτσι. Πήγαμε, είδαμε τον κόσμο των δεινοσαύρων, Νίκο μου. Είναι άλλη μια δράση που έγινε χθες το Σαββατοκύριακο, παλαιοντολογίας. Βέβαια την Κυριακή δεν πήγα, γιατί επέστρεψε το κυνήγι του μεγάλου το κυνήγι του θησαυρού, Νίκο, και αρχαιολογία και ανασκαφές. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα, παιδιά. Έτσι, όσοι είστε γονείς, όσοι είστε γονείς, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, τα παιδάκια εκεί πέρα, παιδί μου, τρέχουν, Νίκο, με ένα χαμόγελο και δεν ξέρουν, ξέρεις που πανικοβάλλεσαι. Τα παιδιά τα βλέπεις, είναι τόσο αχόρταγα. Σου λέει από εδώ θα πάω, από εκεί θα πάω. Όχι, όχι, δεν φεύγουμε, δεν πήγα εκεί. Δηλαδή, δώστε αυτή την ευκαιρία στα παιδιά σας. Αλλά να σας πω και κάτι, γίνεται και εσείς παιδιά. Εγώ πραγματικά δεν τρέπομαι καθόλου και να παίξω και να κυλιστώ και να γονατίσω. Νίκο μου, είναι η φύση. 300 μέτρα υψόμετρο στον Πυργετό. Έτσι. Είναι το Olympus Forest Park. Είναι 20 λεπτά από εδώ. 20... Νίκο, τίποτα δεν είναι. Μια βόλτα θες να πας στο κέντρο την ώρα που πρέπει να περάσει τον κυκλικό κόμβο της Σειρών Πολυτεχνείου. Να τα 20 λεπτά τα φάγες. Πήγαινε λοιπόν στο Olympus Forest Park στον Πυργετό. Πιο γρήγορα θα πας από την Σειρών Πολυτεχνείου. Καλέστε όμως, έτσι για να ξέρετε, θα σας πω και ένα μυστικό. Γράψτε πάντα να έχετε το τηλέφωνο γραμμένο 2410-536-004. Καλέστε και να κλείσετε και θέσεις, αλλά κυρίως να τηλεφωνείτε στο 536-004 για να ρωτάτε τι έχουμε σήμερα, τι ώρες λειτουργεί, πότε είναι η επόμενη δράση, ποια είναι η επόμενη δράση. Παρόλα τα αυτά, να ξέρετε ότι είτε υπάρχει δράση είτε δεν υπάρχει δράση, το Olympus Forest Park είναι γεμάτο δράσης. Νίκο μου, ναι, γιατί είναι τα σταθερά του, κατάλαβες. Είναι δηλαδή, έχει τη σταθερά του και πάει με χίλια. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησα εγώ τη μέρα μου, γιατί σήμερα, χθες το πρωί, χθες, Νίκο μου, πήγαμε να

0: κάνουμε περίπατο με το Ραμόν. Μας έπιασε η βροχή, αυτό ήταν. Μετά δεν σταμάτησε όλη μέρα, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου έβρεχε. Ναι, αλλά ήταν καταπληκτικά. Θα μου πεις, Νίκο, αχ ιδέα. Αχ ιδέα, αδιάβροχο και με βροχή στον Πυργετό. Στο Olympus Forest Park. Πω πω, σαν αμερικανική ταινία, Νίκο, ε. Πω πω, δεν το σκέφτηκα αυτό. Αδιάβροχο, όχι ομπρέλα να σε εμποδίζει, αδιάβροχο. Αδιάβροχο στο Olympus Forest Park. Πω πω πω. Πω πω. Νίκο μου, σήμερα άλλο ένα ευχάριστο. Επιτέλους, θυμάσαι που σου είπα ταλαιπωρήθηκα για κάτι χαρτιά που θέλω να βγάλω. Μόλις ειδοποιήθηκε ότι είναι η νέα άδεια έτοιμη. Άντε, άντε Νίκο, άντε. Άντε. Να πάει και το παλιάμπελο που έλεγε ο πατεράκος μου. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Σήμερα είναι της Αγίας Ανδρομάχης και του Αγίου Ανδρομάχου. Είναι δύο Άγιοι. Η Ανδρομάχη και ο Ανδρομάχος. Όχι Ανδρόμαχος, Ανδρομάχος, έτσι. Ναι. Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρο.
1: Ωραίο.
0: Ωραία.
1: Ωραίο.
0: Άρα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Εγώ έχω φίλη Ανδρομάχη. Είναι παγκόσμια. Νίκο. Yeah. Νίκο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Πώς τα βγάζουν, παιδί μου, εκεί στην Αμερική βγάζουν ό,τι θες. Αυγούρι, ζιού, πατάτας, γλυκιάς πατάτας, ξινής πατάτας, κόκκινης πατάτας, μαύρης πατάτας, άσπρες πατάτας. Είναι, παιδιά, αυτό το promotion που γίνεται είναι φοβερό. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί τρώνε τα αυγά, Νίκο, είδες τι έγινε όταν ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη. Για την πλωτή εξέδρα που δεν βρίσκαν αυγά στην Αλεξανδρούπολη να τους ταΐσουνε,
1: ναι,
0: που τρώγανε 10-10 ο καθένας.
1: Ναι.
0: Α, έχω και μια ερώτηση μετά να στην κάνω. Εσύ κάτι θα ξέρεις ή κανένας ακροατής μας. Αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, όταν ακούσετε ότι κάτι συμβεί γύρω σας ή το δείτε με τα ματάκια σας ή το αντιμετωπίσετε, εδώ είμαστε εμείς, ο Νίκος ειδικότερα και εγώ, είμαστε εδώ να ακούσουμε τη δική σας αναφορά, καταγγελία, παράπονο, χαρά, εξαγγελία, αφιέρωση, ό,τι θέλετε, στο 2410-661-531. Και επειδή μας ακούτε και περιφερειακά, μας ακούτε στη Φθιώτιδα, μας ακούτε στην Πιερία, μας ακούτε σε όλη τη Θεσσαλία, από όπου και αν είστε, εμείς εδώ είμαστε για να ικανοποιήσουμε τα δικά σας αιτήματα. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Μακριά από μας, δεν τα έχουμε ακόμα αυτά, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ρε Νίκο, τι είναι σήμερα, Παναγία μου, όλα καλά. Όλα καλά. Δύο μηνύματα και τα δύο καλά. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό
0: βάθος. Θα μου πεις μην το ματιάσεις Βάσο, γιατί λίγα περάσαμε. Περασμένη εβδομάδα ήταν τα πάθη του Κυρίου. Λοιπόν, ο καιρός. Εγώ έχω Φανή Χατζηγρίβα εδώ. Έκανε ειδική ανάλυση, Νίκο. Μάλλον επιβεβαιώνεται που μας είχε πει Νίκο ότι θα έχουμε έναν περίεργο Οκτώβριο που θα φέρει κακοκαιρία στη Λάρισα. Τώρα λοιπόν μας λέει από αύριο αλλάζει βίαια το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα, με ισχυρές καταιγίδες, με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Και όλα αυτά είναι ακόμα από αύριο. Και επίσης είπε ότι θα έχουμε πάρα πολλές εναλλαγές του καιρού, όχι όμως προς το καλύτερο, προς το χειρότερο.
2: Άμα του είπε ο Φάνης Χατζηγρίβα,
0: εγώ Νίκο μου, πριν πας να δεις τον καιρό, θέλω να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Πιερακάκης, που είναι και στη σύνοδο, που ήταν στη σύνοδο κορυφής χθες κλπ. Και που τα θέματα είναι η εβδομάδα, λέει, μπραντεφέρ της Αθήνας στη σύνοδο κορυφής για τα νέα μέτρα στήριξης. Ο κύριος Πιερακάκης άκουσε τον κύριο Χατζηγρίβα και μας ανακοινώνει με ματιά, ξέρεις έτσι, τάκ. Τάκ, ματιά. Γιατί αυτός τώρα είναι μεγάλη δύναμη στη Σύνοδο Κορυφής. Θα έχουμε επιδότηση από ό,τι φαίνεται 35 λεπτά στο πετρέλαιο, Νίκο, θέρμανσης. Ναι, ναι.
2: Θα έχουμε.
0: Θα το έχουμε. Δεν μπορεί να το ανακοινώσει ακόμα. Αφού 15 του μηνού, την Τετάρτη 14 θα το ανακοινώσει και 15 θα είναι στις Αντλίες, Νίκο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλλον στα βιτιοφόρα, να το πω πιο καλά. Ναι. Όμως να σου πω, Νίκο, έχουμε. Θα πάει από ό,τι φαίνεται θα είναι έως 1,60 το πετρέλαιο θέρμανση. Θυμάσαι
2: πέρυσι που ήταν ένα 10.
0: Ένα 10. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, φέτος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ από την πολιτεία και στην Αγγλία. Ήταν να πάει ένα 90, αν θυμάσαι. Οι αρχικές εκτιμήσεις λέγανε πιθανό να φτάσει και τα 2. Αλλά γίνανε ό,τι γίνανε και λένε τώρα θα πάει ένα 50 περίπου. Τώρα να δούμε αν θα πάρει και το 35, μπορεί να πάει και λίγο πιο κάτω. Ας λέμε τα καλύτερα. Βέβαια τώρα θα μου πεις αυτά που λέω εγώ τώρα τι τα λέω, αφού έχουμε μπροστά μας έναν Θάνο Κουκολίτσιο σήμερα που θα μας τα δώσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά Νίκο, είχαμε λίγο αποσυσμό χθες.
2: Α, δεν πήρα χαμπάρ, δεν ξέρω λίγο. Έγινε ένα σεισμός από ό,τι διάβασα μετά στην Ελασσόνα 3,3.
0: Είναι λέει η αιστεία ήταν το λιτόχωρο Νίκο.
2: Να, εγώ δεν έγινε αντιληπτό εδώ τίποτα. Όχι, δεν πήραμε χαμπάρ τίποτα. Εμείς δεν
0: καταλάβαμε. Τώρα πρόσεξέ μου την Ιταλική.
2: Εμείς δεν καταλάβαμε
0: την Ιταλική μου προφορά.
2: Ναι, ναι.
0: Μπεντζόρνο σινόρα, σινόρα Κοκολίτσιο. Κόμε
2: μεγάλε Θάνο Κοκολίτσιο, γίγαντα.
0: Νομίζω, Θάνο μου, επειδή πολλά θέματα οικονομικά έχουμε σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, ναι. Καλό φθινόπωρο χειμώνα. Όλα. Συνεπέστατο, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, άκου να σου πω, αγαπημένε φίλε, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα και ένα σημαντικό θέμα είναι αν θα μείνει, αν θα φύγει η Kimberly Guilfoyle. Δεν μας έρχεσαι
2: την
0: εδώ
2: για πότε,
0: να σε εκμεταλλευτούμε βάζω όσο μπορούμε και σε έχουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι να έχουμε και μια παρεούλα πιο σοβαρή, πιο ουσιαστική, πιο περιεκτική. Την είδες τη ματιά που σου έκανα, Νίκο?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη μαφία αυτή η Guilfoyle πρέπει να ήταν. Μεγάλη μαφία.
0: Φίλε, ρε φίλε. Πίτρα. Καλά και εδώ την έστειλε. Και εδώ μας την έστειλε, ρε Νίκο. Να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, μωρό μου, αστέρι μου, φίλε μου, Νίκο. Πας να πεις τον καιρό τώρα για να ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε όσον αφορά τα καιρικά μας. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος καιρός με 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη και 13 παρακαλώ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με συννεφιά. 12 η ώρα πιθανή βροχή, αλλά από το μεσημέρι και μετά, από τις 2 και μετά, δείχνει να έχει βροχή μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Ξεκινάει η μέρα με συννεφιά αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι μια πιθανότητα βροχής, αλλά από τη 1 και μετά, 1, 1.30, 2 περίπου εκεί πέρα, έχει βροχή μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όχι, δεν δείχνει όμως να έχει, να δείχνει ισχυρή βροχόπτωση, βροχή λέει θα έχει, αλλά θα είναι αρκετές ώρες από ό,τι δείχνει σήμερα το θέμα, με τη θερμοκρασία αύριο να πέφτει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στην Τετάρτη 14 του μήνα. Τα ξημερώματα υπάρχει πιθανότητα βροχής. Από εκεί και πέρα η Τετάρτη δείχνει να είναι μια συννεφιασμένη Τετάρτη. Από τις 7 η ώρα και μετά συννεφιά την ημέρα της Τετάρτης, με το θερμόμετρο να είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή μάλιστα 15 του μήνα, καθώς φτάνουμε στα μέσα του Οκτώβρη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια την Παρασκευή με 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
2: Σάββατο 16, Παρασκευή 16 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, 19 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο τώρα 17 του μήνα, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, το Σάββατο δείχνει τα ξημερώματα να έχει βροχή γύρω στις 3 η ώρα, κάργα βροχή γύρω στις 3 η ώρα, ισχυρή βροχόπτωση στις 6 ώρα το πρωί, και από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 δείχνει καταιγίδα το Σάββατο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ναι. Να δούμε, τα ξημερώματα έχει βροχή 3 η ώρα, 6 η ώρα ισχυρή βροχόπτωση, από τις 9 μέχρι τις 12 μετά δείχνει καταιγίδα και 3 η ώρα το μεσημέρι μετά δείχνει βροχή. Από εκεί και πέρα στρώνει ο καιρός, το θερμόμετρο
0: πάντως πέφτει. Νίκο, όλη τη βδομάδα δεν θα έχουμε και σταθερό καιρό, άστατο.
2: Ναι, ναι, αλλά το Σάββατο είναι πιο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, γιατί αλλάζουν αυτά μέρα με την ημέρα, δύσκολη μέρα, με το θερμόμετρο να πέφτει στους 13 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Κυριακή 18 του μήνα, ηλιοφάνεια με 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Για την ερχόμενη Κυριακή, έτσι.
2: Ναι, 17
0: ναι,
2: του
0: ναι,
2: μήνα.
0: Ναι, 17 ναι, του μήνα, γιατί δεν θα είναι ο καιρός σταθερός μέχρι τις 17 του μήνα.
2: Μία έτσι και μία αλλιώς.
0: Μία έτσι και μία αλλιώς. Λοιπόν, να πούμε κι εμείς, θέλω να κάνω, Νίκο, και μία αναφορά σε έναν άνθρωπο που έφυγε πλήρης ημερών, ο Ντίνος Ορουσμένης, 91 έτους. Επειδή εγώ είχα τη χαρά, την τιμή, πολύ μικρό παιδάκι, να γνωρίσω έναν άνθρωπο με τέτοιο μεγαλείο, ήταν αδερφικός φίλος του Γιώργου του Σουφλιά. Το γνώρισα στην Αθήνα στα μαθητικά μου τελευταία βήματα. Ένας ευγενής, ο Ντίνος Ορουσμένης, δεν ήταν απλά συλλέκτης, δεν είναι ένας φιλέλληνας, δεν είναι ένας άνθρωπος που λάτρεψε τον τόπο και τον ευχαρίστησαν όλοι πάντες, γιατί σε όλα τα μουσεία της πόλης μας συνέδραμε και συνέβαλε σημαντικά και ουσιαστικά, αλλά ένας καταπληκτικός συλλέκτης, αλλά ήταν ένας κύριος, ένας ευγενής, Νίκο. Δηλαδή σε άλλες εποχές θα χαρακτηρίζεται το κυριολεκτικά όσο ευγενής. Ένας υπέροχος άνθρωπος, καλό ταξίδι, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ξέρω ότι έφυγε πλήρης ημερών, ευχαριστημένος, και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά ο τόπος μας στερήθηκε έναν ευγενή. Μετά τον κύριο Αλεξάνδρου, Νίκο, ένας-ένας αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους εμείς οι λίγο μεγάλοι είχαμε την ευκαιρία στα παιδικά μας χρόνια να τους γνωρίσουμε και να διδαχθούμε από αυτούς. Ήταν αδερφικοί φίλοι του πατέρα μου, Νίκο. Και όταν μεγαλώνεις με τέτοιους ανθρώπους, κάτι καλό κουβαλάς πάνω σου. Λοιπόν, καλό ταξίδι, αγαπημένοι φίλοι, Ντίνο Ρουσμένη. Μου έφερνε πάντα στο γραφείο, στο σουφλιά, έμπαινε πάντα Θάνο με ένα λουλουδάκι. Με ένα λουλουδάκι. Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Θα έχουμε στη Λάρισα. Καλημέρα, Θάνο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Έτσι, με υγεία να είμαστε καλά.
3: Υγεία,
0: καλά, η περασμένη εβδομάδα ήταν. Χτύπα από εδώ, χτύπα από εκεί.
3: Να δεις αυτήν η εβδομάδα τι θα είναι.
0: Δεν ξέρω, Θάνο. Θα μας πεις εσύ τι θα είναι αυτή η εβδομάδα.
3: Τετάρτη έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Μπράβο.
1: Oh, yeah.
0: Και θα 15... πέσει, λέει, στο 1,50, πιθανόν και πιο κάτω.
3: Δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω.
0: Δεν μπορεί.
3: Ο στόχος θα είναι, θα τα πούμε.
0: Ναι, θα μας πει.
3: Ο στόχος θα είναι 1,50 με 1,60. Το να πάει παρακάτω το βλέπω από τότε.
0: Πάντως αυτό θα συζητήσει. Μιλάει για 35 λεπτά στην Αγγλία σε υποστήριξη από την. Βέβαια θα μου πει αν είναι 90, το λέγανε.
3: Καταρχήν, Βάσου, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Ναι. Να δούμε πώς ανοίξανε οι αγορές σήμερα. Και ειδικά οι ανατολικές αγορές, οι ασιατικές αγορές.
0: Μάλιστα.
3: Να δούμε πώς θα κλείσουν.
0: Οι ασιατικές αγορές έχουν σχέση με τις ρωσικές, δηλαδή όλη αυτή η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ.
3: Σαφέστατα. Να δούμε τη συμφωνία αυτή που.
0: Ναι, γιατί ακόμα δεν έχει μιλήσει ο Πούτιν.
3: Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ακούω ότι οι ποσότητες αυτές οι οποίες έχουν δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο, ίσως και να μην υπάρχουν ή ίσως να είναι σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
0: Ίσως να είναι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην είναι για την Ευρώπη.
3: Την 3η Νοεμβρίου που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Δεν ξέρω, ακούω τεράστιες ποσότητες οι οποίες.
0: Μάλιστα.
3: Όλοι οι αναλυτές, εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι, όλοι οι αναλυτές λένε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Και αν υπάρξουν, θα υπάρξουν σε μεγάλο βάθος χρόνου.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε, ο στόχος του Οικονομικού Επιτελείου και της κυβέρνησης με βάση αυτά που διαβάζω και κατανοώ. Είναι 1,50 με 1,60. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
0: Μας.
3: Μακάρι. Μακάρι. Προς Θεού. Ποιος δεν το θέλει.
0: Μακάρι και δεν
3: γιατί
0: το θέλει.
3: Και το 1,50.
0: Ναι.
3: Όταν ξεκινήσαμε πέρυσι την ίδια εποχή με 1,13. Είναι 50 λεπτά επιπλέον. Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο και για περιοχές, τώρα παρακολουθώντας έτσι την επικαιρότητα, είναι κάποιες περιοχές στη χώρα μας που είναι τραγική η κατάσταση. Βέβαια θα μου πεις εκεί τελικά δεν υποστηρίζονται τόσο Θάνο από το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Έχουν αέριο.
0: Γιατί μιλώντας δεν είναι μόνο το αέριο, είναι και το πέλετ.
3: Και το πέλετ.
0: Γιατί χθες παρακολουθούσα μια άλλη συζήτηση που λέγανε ότι η μεγαλύτερη αγορά για τις μονάδες πώλησης, βιομηχανικές μονάδες πέλετ, είναι πάνω εκεί οι οποίοι μιλάμε, είναι ίσως και το πιο φθηνό προϊόν για θέρμανση.
3: Και χθες το πρωί, Βάσο, η Κυριακή το πρωί για μένα είναι μια μέρα ξεκούρασης. Παρακολουθώ όλες τις ενημερωτικές εκπομπές. Μηδέν όσο ξέρω.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, έβγαλε κάποιον Νίκο από το Ορμένιο. Είναι 3 χιλιόμετρα.
0: Από τα Σκόπια.
3: Τα Σκόπια.
0: Το είδα και εγώ μαζί, τα βλέπω.
3: Δεν μας ενδιαφέρουν, λέει, οι τιμές που θα δώσει.
0: Εμείς ούτως ή άλλως
3: θα κάνουμε μια βόλτα, λέει, μέχρι τα Σκόπια.
0: Στα 3 χιλιόμετρα, έτσι.
3: Στα 3 χιλιόμετρα και θα πάρουμε πετρέλαιο κίνησης.
0: Δηλαδή η Κυτερψιθέα που λέμε είναι 5, είναι 6. Ναι.
3: Θα πάρουμε πετρέλαιο κίνησης 1,62.
0: Και θα πάρουμε πιθανόν και πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, πάνε σούπερ μάρκετ.
3: Δεν μπορούν να το φέρουν βέβαια με βιτία. Θα το φέρουν με μπιτόνια.
0: Με μπιτόνια, ναι.
3: Όπως παλιά είναι.
0: Γιατί σομπούλα, γιατί. Τι είναι 3 χιλιόμετρα, πας το πρωί.
3: Με τα πόδια, με τα χέρια.
0: Εγώ πιο πολλά κάνω να έρθω από το σπίτι μου.
3: Όχι, Τρία χιλιόμετρα είναι από εδώ μέχρι.
0: Εδώ λέει δίπλα, πόμπο. Λέει. Πού είναι, λέει τα σύνορα, τη άκουσα την κουβέντα. Τρία χιλιόμετρα είναι, λέει. Ναι, ναι. Το είδα και εγώ μαζί, το είδαμε. Λοιπόν, άκου όμως, έρχεται ο Τσίπρας στη Λάρισα στις 21 του μηνός, δηλαδή μετά την Κυριακή που λέει ο Νίκος ότι θα φτιάξει ο καιρός. Έρχεται στις 21 του μηνός για να. Νίκο μου, να σχηματίσει τα ψηφοδέλτια. Αρχίζει η περιοδία. Ναι, ναι, φτιάχνει τα ψηφοδέλτια. Τώρα, πολύ ξανά. Το άλλαξε, είδες, άλλαξε ρότα ο Τσίπρας. Εκεί που έλεγε δεν παίρνει κανέναν από τους ήδη φθαρμένους πολιτικούς κλπ. Κλπ. Μωρέ, τώρα ελάτε, ελάτε, λέει, πάτε σκύλια, λέστε και αλαστικά μη δώσετε. Βέβαια, από την άλλη, είπε κάτι περίεργο. Δεν ξέρω, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η κεντρική Ελλάδα, τι έχει να πει. Θέλει να φέρει, λέει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Λάρισα. Αυτό λέει θα ανακοινώσει.
3: Κατά καιρούς το έχουμε ακούσει αυτό από όλες τις κυβερνήσεις.
0: Όχι, όχι, από όλες δεν το έχουμε ακούσει ποτέ για Λάρισα.
3: Η Νέα Δημοκρατία το έχει πει.
0: Για Λάρισα ποτέ. Για αποκέντρωση υπουργείων ή παραρτήματα ή ας πούμε, όχι πρεσβεία, προξενείο. Όχι, όχι. Παράρτημα.
2: Α, το θυμάμαι εγώ από μπαλκόνια, έχει απόλυτο δίκιο ο Θάνος.
0: Όχι υπουργείο, παράρτημα, άντε.
2: Το Υπουργείο στη Λάρισα.
0: Ναι, ναι. Ποιο το είπε, ρε παιδιά, από μπαλκόνια, πείτε με και εμένα που παρακολουθώ την πολιτική.
3: Σε προγενέστερο χρόνο.
0: Ναι, ποιο. Πείτε με, μην το λέτε έτσι κι εσείς, μην το λέτε έτσι.
3: Είχε πει
0: ότι θα γίνει όπως είχε γίνει το παράρτημα του Υπουργείου Μακεδονίας και μεταφέρθηκε η έδρα τελικά στη Θεσσαλονίκη ως όφιλε. Αλλά δεν μπορείς να πει κάποιος να φέρει Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος. Ας πούμε τα οποροκυπευτικά είναι στην Πελοπόννησο, είναι στην Κρήτη. Μα είναι δυνατόν να πιάσεις μια περιφέρεια όταν όλη η Ελλάδα είναι παραγωγική χώρα? Εγώ σε ρωτώ, θα φέρει ο Τσίπρας στη Λάρισα, όπως το ανακοίνωσε και προχθές επίσημα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Δηλαδή αυτός από την Κρήτη ή ο παραγωγός από τα Πορτοκάλια, από την Πελοπόννησο, θα έρχεται στη Λάρισα για να συνομιλεί με το Υπουργείο που τον αφορά?
3: Θα ρωτήσουμε, θα πάνε στην Αθήνα, που πηγαίνουν στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα πάνε, είναι σημείο αναφοράς.
3: Προτάσεις καινού
0: περιεχομένου. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα άλλη μορφή υπουργεία θα μπορούσε να είναι αποκεντρωμένα. Άλλε μορφή υπουργεία τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν και όχι να υπηρετούν κατά μόνα στον κάθε πολίτη.
3: Μα το είπε μόνη σου, Βάσο. Εδώ δεν έχει Θεσσαλονίκη πραγματικά υπουργεία.
0: Τώρα. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, έχουμε και άλλο θεματάκι που θέλω να σας πω. Δεν θα μιλήσω για οικονομικά, θέλω να πω άλλα θέματα έτσι με σένα, Θάνο. Έχουν γίνει πάρα πολλές, μα πάρα πολλές ανακοινώσεις, πάρα πολλές. Δηλαδή θα τα πάμε γρήγορα. Και κόντρες, έτσι. Είχαμε, να πάμε στις κόντρες, είχαμε άγρια κόντρα Πασόκ με Τσίπρα. Το άρθρο λέει Καρτερού για τον Βλάκ Ανδρουλάκη που τον χαρακτήρισε, δηλαδή δεν τον χαρακτήρισε, Νίκο. Τι είπε ο Καρτερός? Είπε ότι είναι δυνατόν, λέει, να πιστεύει στην αυνοδυναμία, λέει ο Ανδρουλάκης. Μα είναι τόσο Βλάκας, ρωτάει. Και ρωτώ εγώ τον κύριο Καρτερό, κύριε Καρτερέ, ξέρω ότι και εσύ εξυπηρετεί συμφέροντα.
2: Καρτερός ή Καρπερός?
0: Καρτερός. Θα μπορούσε να ήταν, αλλά δεν είναι. Είναι στο κάρτα. Ένα κράτα γερά που λένε. Ο κύριος Καρτερός είναι, Νίκο, με ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και σταθερή στάση πολιτική. Δηλαδή είναι, πάντα είναι κεντροαριστερή η τοποθέτησή του, αλλά αλλάζει κατά το δοκούν. Γιατί δεν επηρεάστηκε όταν είπε η κυρία Καριστιανού ότι είναι πολύ πιθανό να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Δηλαδή του φάνηκε περίεργο το Ανδρουλάκη που στο κάτω κάτω παίζει στα 15% και δεν του φάνηκε περίεργο της κυρίας Καριστιανού που με τα βίας μπαίνει στη Βουλή με τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή τώρα πες μου, είναι για κόντρα ή δεν είναι? Λοιπόν, ο Μητσοτάκης όμως έθεσε τον πήχη στο 25% το ποσοστό. Αν η Νέα Δημοκρατία πέσει σε αυτές τις εκλογές από το 25% θα πάρει θέση για αλλαγή αρχηγού του κόμματος.
2: Ναι, γιατί τον χαμήλωσε τόσο πολύ τον πήχη ο Πρωθυπουργός?
0: Για να μην πέσει, για να μην φύγει. Γιατί αν έλεγε 30 το έπαιζες. Ναι. Έχουμε ένα θέμα που άνοιξε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επιτέθηκε στον Πάνο Ρούτση, γιατί σήμερα έχουμε τη συνέχιση των δικών για τα Τέμπη. Συνεχίζουν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Ο οποίος κύριος Φλωρίδης είπε ότι εδώ και ένα χρόνο μετά την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτση, και την οποία τοποθέτησε σαν πολιτική στάση για να καθυστερήσει η δίκη των Τεμπών, και ήταν ένα κόλπο. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, πιθανό να έπαιζε και έτσι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν μας έχει πείσει ότι κρατάει μία. Ότι βιάζεται να γίνει δίκη. Να σου το πω αμά. Κάνει, ό,τι κάνει. Τα κάτι τι θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει, λέει, εμείς λέει γκρίναμε, λέει, παραβιάζοντας, λέει, πάρα πολλές αξίες και νόμους για να γίνει η εκταφή των θυμάτων, να γίνουν στα εργαστήρια που θέλουν οι οικογένειες των θυμάτων οι έλεγχοι και λοιπά, οι εξετάσεις, για να βρουν πιθανόν κάτι που να δημιουργήθηκε πρόβλημα. Τώρα λένε, λέει ο κύριος Σοφλωρίδης, πέρασε ένας χρόνος, γιατί δεν έχουν προχωρήσει την εκταφή. Και γυρίζει και λέει, και λένε, απαντούν κάποιοι από τη μεριά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όχι από άλλη πλευρά, και ειδικότερα από τον κύριο Ρούτσι, ότι τα εργαστήρια που απευθύνθηκαν για να στείλουν το υλικό για τις εξετάσεις και το DNA και τις τοξικολογικές, κάποια δεν δέχτηκαν. Δέχτηκε μόνο η Γερμανία, ήταν αρνητική, δέχτηκε μόνο ένα εργαστήρι της Ολλανδίας που θέλει κάποιες εκατοντάδες ευρώ ανά ώρα. Μα εγώ ρωτώ, δεν ξέρω αν τα αυτά πρέπει να τα πληρώσει η πολιτεία ή όχι, αλλά από ό,τι είπε η κυρία Καριστενό, αυτό το εκατομμύριο συν είναι ακόμα στα ταμεία των θυμάτων.
3: Είναι.
0: Έτσι είπε η κυρία Καριστενό πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, μήπως και τα πληρώνει και η πολιτεία, έτσι. Και να πάρθει ειδική απόφαση από την πολιτεία να πληρώσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα και το επίγον, αυτά υπολογίζονται. Πω, να μην γίνομαι κακιά, έτσι, και να μην μπαίνω σε σκαμμένα, αλλά μια απορία έχω κι εγώ. Λοιπόν, σύσταση από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, αποφύγεται μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή. Ρε Θάνο, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση? Το βλέπω εδώ τώρα και το είδες και στις ειδήσεις. Γιατί υπάρχει, βγήκε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ελλάδος.
3: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση για το 400 στον άνω των 65? Όταν είδα ότι έχουν βάλει και τη χειρία μέσα και την,
3: χωρίς φορολογικά,
0: την ΑΜΕΑ, χωρίς φορολογικά και οικονομικά κριτήρια, είναι ένα 400 το οποίο το παίρνουν όλοι άνω των 65. Όταν είναι το όριο είχαμε... συνταξιοδότηση είναι το 67 στη χώρα.
3: Είναι αυτό
0: μας
3: που είχαμε πει, βάσου το όριο των 65.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία?
3: Θεωρώ ότι από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία? Δηλαδή κάποιο κάτω των 65. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, είσαι νέο στα 65. Ποιο παίρνει σύνταξη στα 65?
3: Πρόσεξε να δεις. Το ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα όταν κάναμε ανάλυση για το συνταξιοδοτικό, που θεωρώ ότι κάθε φορά θα πρέπει να λέμε και μια-δυο κουβέντες. Πρέπει να μπει ένα όριο. Ποτέ δεν μπορούν να είναι ελεύθερα.
0: Και ο Νίκος, μα και εγώ σαν πολίτης.
3: Η ερώτηση είναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ ήμουν με τη 15 ετία συνταξιούχα στα 35, ας πούμε, τώρα, στα 35 θα έπρεπε να παίρνω και τη σύνταξη αυτή του γερατός.
3: Γιατί το 65 και όχι το 67? Και γιατί όχι το 62?
0: Α, διότι το πας και πάνω και κάτω, ναι.
3: Όταν
0: ναι,
3: δια νόμου μου δίνεται η δυνατότητα σε πολύ μεγάλη μερίδα φυσικών προσώπων να κατοχυρώσουν σύνταξη στα 62, ναι, γιατί το όριο επιλέγεται στα 65?
0: Ποια μερίδα? Απάντηση, τι μερίδα? Έχεις, μας έχεις αναλύσει ότι είναι ευνοούμενη αυτή
3: είναι
0: η μερίδα.
3: Είναι ευνοούμενη. Είναι όμως εκατοντάδες χιλιάδες οι ευνοούμενοι που μπορούν να εκμεταλλευτούν.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω τους άνω των 65 να έχουν ανάγκη και η ιατροφαρμακευτική δαπάνηση.
3: Θεωρώ ότι το οικονομικό επιτελείο επέλεξε το 65 και όχι το 62, γιατί πραγματικά τα όρια στην Ελλάδα είναι 65 και 67. Να. Το 62
0: γιατί
3: είναι εξαίρεση.
0: 67.
3: Το 62 είναι εξαίρεση.
0: Ωραία, γιατί δεν έβαλε 67?
3: Γιατί τότε θα φωνάζανε ακόμα περισσότερο, θα είχε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Γιατί να φωνάξει, γιατί θα ήταν το όριο συνταξιοδότησης για τη χώρα.
3: Βάσο μου, είναι 65.
0: Εδώ δεν μας έχουν διδάξει όλες οι κυβερνήσεις ότι κατοχυρώνεις δικαίωμα σύνταξης και θα πάρεις τη σύνταξη όταν φτάσεις εκείνη την ηλικία.
3: Εάν πηγαίναμε με βάση τις διαταγές του ασφαλιστικού νόμου, θα έπρεπε να επιλεγεί το 62. Η κατοχύρωση, η πρώτη σοβαρή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι 62.
0: Ωραία. Πες 62, θα το δεχόταν ο Σύλλογος Συνταξιούχων?
3: Θεωρώ ότι θα είχαμε λιγότερες φωνές. Είναι μεγάλο.
0: Εγώ ξέρεις τι μου θυμίζω.
3: Αυτό πιστεύω.
0: Επειδή όντως είμαστε χώρα επιδομάτων, εγώ τι μου θυμίζω? Μου θυμίζει το ανέκδοτο με το Χόντζα. Και τον κάτοικο πήγε και το είπε: είναι μικρό το σπίτι μου, δεν χωράει να μείνουμε. Δώσουμε μεγαλύτερο. Και είπε: βάλει την κότα, βάλει το αρνί, βάλει το άλογο, βάλει αυτά.
3: Γενικά στην Ελλάδα λέει, δεν έχουμε μια αντίδραση.
0: Για βγάλτα, βλέπεις τι μεγάλο σπίτι έχεις. Ναι.
3: Σε όλα, σε όλα. Ναι.
0: Είτε και είπε ο Νίκος το πρωί, επειδή πολύ μιλάμε για ακρίβεια και έχω κάνει και μία έρευνα χειμώνα στην Ευρώπη. Μάλλον αντέγραψα μία έρευνα. Κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και νέα κάλπες στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο Γαλλία που δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα.
3: Και έχει παραγωγή.
0: Μπράβο, στεγαστική κρίση και παραγωγή. παραγωγή και τουρισμό και οικονομία και βιομηχανία, τα πάντα. Κρίση στην Ισπανία, στεγαστική Νίκο, Θάνο και Νίκο, και στο 139,2 το χρέος της Ιταλίας που υποτίθεται ότι με την Μελόνι έχει ανακάμψει η Ιταλία. Και πάμε στη Βρετανία και βλέπω λουκέτο σε μία pub κάθε μέρα στη Βρετανία, σχεδόν 300 έκλεισαν σε 9 μήνες. Άρα λοιπόν η οικονομική κρίση δεν είναι δική μας υπόθεση.
3: Όχι. Αυτό που πρέπει πάντοτε να βλέπουμε είναι η αγοραστική δύναμη του εκάστοτε βασικού μισθού. Το να λέμε ότι εμείς έχουμε αυξήσει τους μισθούς, που είναι πραγματικότητα, έχουμε αυξήσει τους μισθούς σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, θα πρέπει πρώτα να βλέπουμε την αγοραστική δύναμη του μισθού για να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, όπως πολύ σωστά το λες, με κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Μπράβο, αυτό δεν κάνουμε. Εμείς λέμε, ας πούμε, στη Γαλλία, ξέρω εγώ, είναι μισθός 3.000, 2.000. Μα εκεί μπορεί να είναι 2.000 και το ίδιο.
3: Πανάκριβο το κόστος ζωής.
0: Αυτό.
3: Μια
0: παλάντζα.
3: Όμως οι κοινωνικές παροχές είναι καλύτερες από αυτές που έχουμε εμείς. Στην Ελλάδα το πρόβλημά μας δεν είναι, μην παρεξηγηθώ, προς Θεό, ναι, είναι, ναι, χαμηλή, ναι, η μισθή, ναι, ναι, είναι χαμηλή. Το πρόβλημά μας δεν είναι η αύξηση μικρή ή μεγάλη του μισθού. Το πρόβλημά μας είναι η αγοραστική δύναμη του μισθού. Όταν ο μισθός δεν μπορεί να καλύψει τις δαπάνες μιας οικογένειας, και δεν μιλώ για τις δαπάνες που δημιουργούμε μόνοι μας. Δηλαδή, θέλω να πάρω το iPhone 18 που κάνει 1500-1800, δεν ξέρω πόσο κάνει.
0: Ούτε εγώ θα να παρεξηγηθώ, αλλά θα σου πω κάτι.
3: Αυτές είναι δαπάνες που δημιουργούμε εμείς. Μιλάμε για τις βασικές δαπάνες.
0: Μας είπατε και από τη Eurostat ότι μια οικογένεια στην Ελλάδα για να ζήσει
3: 1300
0: χρειάζεται. Εγώ σου λέω 1800 ευρώ.
3: Δεν είναι 1800.
0: Εγώ σου λέω 1800 το ανώτερο για να έχει και φροντιστήρια και παιδιά κλπ. Και δάνεια κλπ. Εσύ ο ίδιος δεν μας είπες ότι ο κατώτατος μισθός είναι στα
3: 920.
0: Δύο εργαζόμενοι σε μια οικογένεια δεν φτάνουν. Το καθαρό ποιο είναι?
3: Το καθαρό είναι περίπου, ανάλογα βέβαια με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός, έχουμε τρεις κατηγορίες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μια οικογένεια με δύο παιδιά.
3: Ωραία, θα πάρει 850 ευρώ.
0: 850 και 850, 1700 το μήνα.
3: Πάμε τώρα να δούμε την αγοραστική δύναμη.
0: Αυτό θέλω να πω. Με βάση τη Eurostat, έτσι, που είπε ότι θέλει 1800, εγώ λέω, εσύ λες 1300.
3: Ενίκεια.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
3: Καύσιμα, κίνηση,
0: να,
3: θέρμανση, διατροφή, έχει εξαϊλωθεί το ποσό αυτό.
0: Εντάξει. Και το ίδιο και εγώ. Έχω κάνει πολλές φορές ανάλυση.
3: Αυτό πρέπει να βλέπουμε πάντοτε. Την αγοραστική δύναμη σε πραγματικές δαπάνες, όχι σε δαπάνες που δημιουργούμε
0: μόνοι μας. Να το δούμε σε πραγματικές και να κάνουμε όσο και κακιά. Γιατί ο Νίκος είπε κάτι το πρωί, ο οποίος πραγματικά για μένα είναι μέντορας ο Χαϊδάς. Έτσι λέει μια κουβέντα και την κρατάω.
3: Ο Νίκος βλέπει την αγορά, κινείται έξω.
0: Ναι, τι είπε.
3: Όπως τη βλέπω εγώ μέσα από τις επιχειρήσεις.
0: Εγώ, εσύ δεν βγαίνεις έξω. Δεν βλέπεις μια αγορά.
3: Βλέπω τις επιχειρήσεις.
0: Να κινείται.
3: Όταν βγάζω μισθοδοσία σε επιχειρήσεις και γνωρίζω ότι παίρνει ένας εργαζόμενος 1200, δεν θα σου πω χαμηλό.
0: Να, ναι, ναι.
3: 1200, η γυναίκα του δεν δουλεύει, έχει δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι σε πανεπιστήμιο, εκεί κατανοώ το τι γίνεται.
0: Εγώ επίσης δεν κατανοώ.
3: Και ξαναλέω.
0: Το ότι μια οικογένεια εργάζεται μόνο ένας. Υποτίθεται ότι έχουμε εξελιχθεί σαν κοινωνία.
3: Δεν είναι και. Δεν είναι βάσο το ότι έχουμε εξελιχθεί ή όχι. Είναι και κάποια δεδομένα. Όταν στην Αθήνα θέλεις 800 ευρώ για να νοικιάσεις ένα διάρρη, μιλάμε για το 50% και παραπάνω του ελληνικού
0: κόσμου. Καλά
3: κοινωνισμού.
0: Να πάθουν αυτοί που πάνε στην Αθήνα για να
3: όταν
0: ζήσουν. Γιατί
3: εμείς
0: που φύγαμε από την Αθήνα για να ζήσουμε καλύτερα, γιατί φύγαμε.
3: Για να νοικιάσεις ένα διαράκι μικρό παλιό, 1200 αν παίρνει, τελείωσες. Τελείωσες πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν πρέπει μείνει στη Γλυφάδα ή στη
3: Μαρούσι. Όχι, δεν πρέπει να μείνει στη Γλυφάδα, μιλάω για τους
0: αμπελόκηπους. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα οικονομικά συμφέροντα μέλους της οικογένειάς μου είναι στην Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ στην Κηφισιά ένα ενίκιο σε ένα υπέροχο διάρρη 80 τετραγωνικά είναι 800 ευρώ. Στην Κηφισιά. Και πού? Στο Άλσος, από πίσω.
3: Στους αμπελόκηπους. Που είναι downtown Αθήνα.
0: Εξάρεστα, είναι έτοιμο επιπλωμένο στούντιο.
3: Τίποτα δεν είναι. Μια τριπούλα.
0: Είναι εξαίρεση.
3: 600 ευρώ.
0: Α,
3: τριπούλα.
0: Το 600 το βλέπω, γιατί
3: τα
0: και εδώ είναι 600.
3: Με τρύπα, 40 τετραγωνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και
0: φοιτήτρια έμενα στα 25.
3: Να δεις που έμενα εγώ στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής. Έμπαινα και έβγαινα με καθρέφτες.
0: Και
3: λέω,
0: μου φαινόταν,
3: και
0: επειδή ήταν και το πρώτο δικό μου διαμέρισμα, μου φαινόταν ότι ήταν και τεράστιο.
3: Άλλες εποχές.
0: Ναι,
3: άλλες
0: ναι,
3: εποχές.
0: Ναι,
3: το 86 ναι, ναι. Που πήγα εγώ φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, είχα ένα διαμέρισμα που έμπαινα και έβγαινα με καθρέφτες. Δεν μπορούσα να στρέψω, σαν να παρκάρω.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμένα μου φαινόταν και τεράστια, γιατί ήταν ο πρώτος δικός μου, κατά δικός μου χώρος. Λοιπόν, είπε ο Νίκος αυτό το πράγμα, ότι είναι γεμάτη η αγορά. Τα καφέ γεμάτα. Το πρωί σήμερα ρώτησα τον Νίκο κάτι, λέω, Νίκο, αυτό το μαγαζί θα πάει? Και μου λέει, ξέρεις τι κόσμο είχε την Παρασκευή? Έρχεται η αγαπημένη μας εδώ, Μιράντα.
2: Κοίταξε, αυτό κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το που συμβαίνει εδώ.
3: Να δώσω εγώ μια πληροφορία.
2: Ναι.
3: Επειδή σαν γραφείο παρακολουθούμε κάποιες μεγάλες αλυσίδες καφέ και ξέρουμε το χώρο, οι περισσότερες, τα περισσότερα καφέ μπαίνουν μέσα.
2: Αυτό μου του λένε και οι ίδιοι, ειδικά,
3: ειδικά οι αλυσίδες των καφέ που δεν είναι σε καλό σημείο, οι περισσότερες δεν είναι σε καλό σημείο. Όταν είναι υποχρεωμένες να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο.
0: Α, κάτι τι μου λες τώρα.
3: Να έχουν προσωπικό, να μην κλείνουν ποτέ, να παίρνουν μόνο από τον συγκεκριμένο προμηθευτή, δηλαδή αυτόν που πληρώνουν και το franchise. Αυτά τα καφέ μπαίνουν μέσα.
0: Και τα οποία τα στηρίζει σαν franchise, έτσι, τα άλλα που πάνε με χίλια. Γιατί
3: μπράβο,
0: εγώ, αυτά που εγώ ξέρω, στη δική μου περιοχή και Πέριξ πάνε με χίλια. Άρα λοιπόν, αυτός που δεν πάει, είναι ένας μικροεταίρος, είναι κακή επιλογή.
3: Βάσο μου, το θυμόμαστε εμείς οι τρεις, είμαστε μιας άλλης
0: γενιάς. Εγώ έχω μια φίλη που είχε δικό της μαγαζί και το έδωσε και έφυγε και έγινε και αυτή και ο άντρας της υπάλληλη στην ίδια λυσίδα σε άλλο μαγαζί. Γιατί αυτοί λοιπόν που βλέπουν ότι εκεί που πιάσαν το μαγαζί δεν πάει?
3: Βάσο μου, είναι μόδα. Στη δεκαετία του 80 το θυμόμαστε όλοι, γιατί είμαστε περίπου της ίδιας γενιάς. Όποιο παλικάρι δεν περνούσε στο πανεπιστήμιο, είχε δύο επιλογές. Ή πήγαινε φαντάρος, ή γινόταν ασφαλιστής. Τον δίνανε κοστούμάκι και μια τσάντα. Στη δεκαετία του 90 και του 2000 άνοιγε βιντεοκλαμπ. Το θυμόσαστε, Νίκο.
0: Άρα, παιδιά,
3: τώρα
0: τα
3: η μόδα είναι ο μπαμπάς να ανοίγει στο παιδί. Που
0: άρα,
3: η
0: οικονομική κρίση
3: υπήρχε
0: και το 70 και το 80 και το 90.
3: Μια καντίνα, η πιο φτηνή καντίνα σε franchise είναι 50 χιλιάρικα περίπου.
0: Ναι.
3: Θα σας δώσω ένα νούμερο. Από την σιδηροδρομική γραμμή της οδού Βόλου μέχρι το Φάλιρο, πόσα καφέ υπάρχουν? Δώστε μου ένα νούμερο.
0: Εγώ σου λέω 60.
3: Όχι, 60 δεν είναι.
0: Γιατί είναι? Βάλει και τα μικρά.
3: Είναι 24 καφέ.
0: Μην μιλάς τα επώνυμα.
2: 24 καφέ.
0: 24 τα επώνυμα. Τα επώνυμα.
3: Όλα. Μικρά μεγάλα. Είναι 24 καφέ σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων.
0: Και πόση φούρνη είναι? Εδώ, θα σε πάω όλο. Πόση φούρνη είναι?
3: 5-10.
0: Βάλει και αυτά σαν καφέ, δεν είναι και καφέ ή φούρνη.
3: Μιλάμε τώρα
0: δεν
3: για 2 χιλιόμετρα.
0: Φούρνη.
3: Για 2 χιλιόμετρα.
0: Έτσι.
3: Διασπορά της πίτας. Έτσι. Πίτα, εμείς οι φοροτεχνικοί λέμε το να καθάρισω τζίρο που μπορώ να εισπράξω. Διασπορά της πίτας σε 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, 25 καφέ.
0: Πάντως, εγώ θα δεν πιστεύω ότι κανένας επιχειρηματίας δεν κρατάει μια επιχείρηση που τον βάζει μέσα και δεν έχει να φάει και να τρέξει και να ποτίσει. Δεν το πιστεύω αυτό. Θα πιστεύω ότι κάτι άλλο
3: κάνει,
0: έχει, κάτι άλλο. Να κάνει ό,τι έκανε η φίλη μου η Κατερίνα με το Σάκη. Να κάνει ό,τι έκανε η φίλη μου η Κατερίνα και ο Σάκης, που είχαν ένα πολύ καλό μαγαζί. Αυτά, ξέρεις Νίκο, στο ποτάμι που με τη δόση το αλκοόλ.
2: Και ειδικά με τα καφέ, αυτά τα οποία γίνεται χαμός εκεί πέρα είναι αυτά που είναι στο πλαστικό και τον παίρνει 2,5 ευρώ το καφέ.
3: Street καφέ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τέτοιο μαγαζί, υγιέστατο οικονομικά, είχε μια φίλη μου η Κατερίνα και άντρας της ο Σάκης, που παίρναν τα παιδιά, ειδικότερα τους 6 μήνες το χρόνο, που πηγαίναν βόλτα στο ποτάμι, παίρναν το αλκοόλ.
2: Και,
0: το αναψυκτικό,
2: ναι,
0: τώρα να στο φωτογραφίσω.
3: Εδώ σε εμάς, στα 40 μέτρα, πόσα καφέ έχουμε?
0: Όταν είδε.
2: Κάτσε καλά.
0: Δεν με αφήνετε να πω μια πρόταση.
3: Όχι, θα μας δει, Νίκο.
0: Μα είμαι αντίθετη σε αυτό που λέτε. Γιατί είμαι αντίθετη? Διότι ας πάνε να δουλέψουν με ροκάμετο να φέρουν λεφτά στο σπίτι.
3: Ξαναλέω, Βάσο μου. Εδώ που είμαστε, εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό μας, στα 30 μέτρα, πόσα καφέ φίρμες υπάρχουν?
0: Είδες κανένα να έχει πρόβλημα οικονομικό? Εγώ χθες που μιλούσα με το φίλο μου, με το φίλο μου τον Νίκο τώρα το πρωί, ξέρω ότι υπάρχουν εδώ πέρα μαγαζιά καφέ από αυτά που λες που έχουν το αδιαχώρητο.
2: Και το κυριότερο απ' όλα είναι αν πας περάσεις, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, δηλαδή περνάω από κάθε μέρα από 3 καφέ που είναι το ένα από και το άλλο απέναντι. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι κάθε μέρα.
0: Ναι, γιατί έχει σταθερή πελατή. Έτσι. Όχι, εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό. Κάτι που δεν πάει δεν το κάνεις, δεν το κρατάς. κάτι που δεν πάει, κάτι που πάει το κρατάς. Αλλά ο Σάκης και η Κατερίνα κλείσανε το μαγαζάκι τους, όχι γιατί δεν τους έβγαζε μεροκάματο, αλλά για να βγάλουν το μεροκάματο πρέπει να δουλεύουν 24 ώρες.
3: Αυτό που λες είναι ο νόμος της αγοράς. Σε βάζει μέσα, κλείνει. Και έλα όμως που δεν κλείνουν.
0: Δεν μπαίνανε μέσα. Απλά σου λέει, εγώ για να βγάλω δύο μεροκάματα δουλεύω 24 ώρες. Δεν πάει να γίνω εργαζόμενος με 8ωρο, δύο μεροκάματα και, έχουνε, και να δεις τι ώρα περνάνε και σπουδάζουν και το παιδάκι τους στη γυμναστική ακαδημία. Το άλλο κοριτσάκι τους ετοιμάζεται για πανεπιστήμιο και έχουν και το μικρό του σουράβλι που είναι μια χαρά και ευτυχισμένοι. Άρα λοιπόν, δεν πεινάμε, δεν πεινάμε, αλλά απλά δεν θέλουμε από επιχειρηματίες να γίνουμε εργαζόμενοι. Δεν πεινάμε. Έτσι, και αυτό που λέει ο Νίκος, τώρα για να βγεις έξω σε μια ταβέρνα για να φας την Κυριακή και το Σάββατο, για ένα ζευγάρι θες ένα πεντάρικο.
3: Παραπάνω πλέον.
0: Μπράβο. Εγώ είμαι πολύ ταπεινή.
2: Ένα εβδομητάρι στο νερό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αν εγώ ξοδεύω για μια ταβέρνα και ένα μπαρ που θα πιω και ένα ποτό, ρε παιδί μου, 100 ευρώ την εβδομάδα, για να βγω δύο φορές την εβδομάδα, τη μία να φάω και τη μία να διασκεδάσω, εγώ σας λέω ταπεινά και σεμνά, έτσι, να πιεις από δύο ποτά το βράδυ.
3: Έλα.
0: Έτσι. Θες 30 ευρώ, δεν θες, μέσα στο νερό. Θες και 70 για να φας την Κυριακή. 100. Αν λοιπόν εγώ θέλω 100 ευρώ τη μία εβδομάδα, θέλω 400 ευρώ το μήνα, να τους ο μισός μισθός. Πού υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Να πούμε καλημέρα. Νίκο, έχεις την καλημέρα. Θάνο, έχεις την καλημέρα. Να πούμε σε δύο υπέροχους ανθρώπους την καλημέρα. Στο Χρήστο τον Αγορίτσα και στην κυρία Σταυρούλα Μπαξεβάνου, η οποία είναι πάντα στις επάλξεις. Ξέρω, Χρήστο μου, τι αγώνα δίνεις.
2: Τι εξαιρετικό παιδί ο κύριος.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Και η κυρία Μπαξεβάνου έχει γράψει μια ιστορία και μια διαδρομή, η οποία δυστυχώς είναι από αυτές που λέμε κάποιοι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι.
2: Ας πάμε για διαφημίσεις, παιδιά, τώρα για να έχουμε χρόνο.
3: Σεμνοί δεν εκμεταλλεύονται τις θέσεις.
0: Πάμε για διαφημίσεις.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σύρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης. TRT 95,1 FM Stereo.
2: Πόνος και μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Τι να κάνω, τους έχω δει και είμαι μόνη μου, καταλάβατε τώρα τι γίνεται.
1: Να καταγράψουμε αυτά που λέμε στο διάλειμμα.
0: Είναι τα καλύτερα.
1: Είναι τα καλύτερα. Είναι
0: καταρχάς, εγώ νομίζω ότι αυτά που λέμε στο διάλειμμα και οι αντιδικίες που έχουμε πιθανόν στην κουβέντα είναι αυτά που χτίζουν πιο πολύ τη φιλία μας. Διότι αλλιώς θα χαϊδεύαμε ένα στα αυτιά του άλλου. Θα λέγαμε, αχ, τι ωραία, τι δίκιο έχεις. Ενώ όταν δέσει σχέση, υπάρχει αντίλογο. Συμφωνεί, φίλε Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα και από τους τρεις μας, τον αγαπημένο μας φίλο Βασίλη. Και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, γιατί σήμερα μας άργησες λίγο αυτό το οποίο χαϊδάς. Να ξέρεις, έκανε παράπονο ο χαϊδάς.
2: Ναι. Πού είναι ο Βασίλης?
0: Θεέ μου. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Pet Market Γουλιώνη, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Βόλου 11 Λάρισα, σας λέω, όταν ακούτε τη λέξη Γουλιώνης, θα έχετε δίπλα στο μυαλό σας Βόλου 11 Λάρισα, σημείο αναφοράς. Όταν λέμε κυκλοφοριακό χάος γίνεται. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τις καλύτερες τιμές άριστης ποιότητας. Τροφές, αξεσουάρ, καλοπισμός του κατοικιδίου, δωρεάν συμβουλές και delivery 2414-015-900. Κέτερινγκ Καψιόχας, έλα τώρα, δεν υπάρχει.
2: Έλα τώρα, δεν υπάρχει.
0: Κέτερινγκ Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση με τα δύο κτήματα που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι. Το κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερέ, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Τρέξτε, τρέξτε, πάρτε προσφορές, γιατί οι αρχές του αγαπημένου μας Γρηγόρη είναι πάντα οι ίδιες. Σταθερός στην ποιότητα, σε ό,τι και να προσφέρει, αλλά και πελάτες που τους θέλει ευχαριστημένους. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800 και το κερασάκι, καλύτερες τιμές στο χώρο του κέτερινγκ. Και κλείνουμε τον περιπατό μας με την παραδοσιακό στην Άπολη πρώτη ημεραρχία. Το αδερφάκι του, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Και το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Τα πάντα όλα φρέσκα. Και δυνατά, σε λίγες μέρες έχουμε και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνης 64. Καλέστε 2410-254-255. Φύγαμε, Θάνος.
1: Τώρα να ξεκινήσω.
0: Πώς λένε, τσάπ του γιου που λένε.
1: Να ξεκινήσω εγώ από τους συνταξιούχους για τις συντάξεις, γιατί αυτόν τον μήνα έχουμε μια διαφοροποίηση. Έρχονται πιο μπροστά οι συντάξεις, επειδή έχουμε την αργία της 28 Οκτωβρίου, θα κάνω κανένα καλό.
0: Δεν πειράζει, αυτό δείχνει ότι είμαστε ζωντανά.
1: 26 Οκτωβρίου.
2: Του Αγίου Δημητρίου.
1: Μπράβο Νίκο. Ναι. Μπράβο Νίκο. Θα μπουν τα χρήματα στους συνταξιούχους των ταμείων μη μισθωτών.
2: Ωραία.
1: ΤΕΦΕ, ΟΓΑ κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα χρήματα θα μπουν 23. Έχουμε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τη μέρα πέφτει 28.
1: Δευτέρα. 26 Οκτωβρίου είναι Δευτέρα.
0: Yes.
1: Άρα τα χρήματα των συνταξιούχων θα μπουν τη συγκεκριμένη κατηγορία των μη μισθωτών του πρώην ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κτλ. Θα μπουν στι 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, αλλά στα ATM των τραπεζών θα μπουν το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.
0: Πλάκα μας κάνεις
1: τώρα. Αρκετά νωρίτερα.
0: Βέβαια, να μην ήταν Νοέμβρης να μπει και το 400 συνταξιούχος.
1: Στα ταμεία οι συνταξιούχοι των πρώην, οι πρώην μισθωτοί του ΙΚΑ και τα λοιπά,
0: μάλιστα,
1: θα πάρουν χρήματα 29 Οκτωβρίου. Επειδή όμως έχουμε την αργία 28, τα χρήματα θα μπουν Τρίτη απόγευμα προς βράδυ 27 Οκτωβρίου. Άρα,
0: μάλιστα,
1: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου τα πρώτα χρήματα των συνταξιούχων των μη μισθωτών, απόγευμα Τρίτης 27 Οκτωβρίου τα χρήματα των συνταξιούχων των πρώην μισθωτών.
0: Γιατί 28 Οκτωβρίου, τι είπατε ότι είναι?
1: Τετάρτη.
0: Α, όχι, Δευτέρα.
1: Τετάρτη. Δευτέρα είναι 26 Οκτωβρίου που το πληρώνεται.
0: Το Αγίου Δημητρίου, μάλιστα.
1: Μπράβο. Επειδή λοιπόν θα πληρωθούν Δευτέρα, θα μπουν τα χρήματα την Παρασκευή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτόν τον μήνα οι συνταξιούχοι θα πάρουν περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα τα χρήματά τους. Και καλό και κακό.
0: Κακό για μένα.
1: Καλό γιατί τα παίρνουν νωρίτερα, κακό γιατί στον επόμενο μήνα θα πάμε λίγο με μεγαλύτερη ημερομηνία.
0: Και τον επόμενο μήνα που είναι να δώσει και το 400 στους συνταξιούχους, παιδιά, θα μας τα δώσει τελευταία στιγμή.
1: Είχαμε συζητήσει, Βάσο, για μια.
0: Ο Θάνος μου, ο Βασίλης μου είπε να σου πω ότι ξέρεις εσύ, είχε τηλεδιάσκεψη για τις λίστες. Τι είναι αυτό, τι λίστες θα κάνετε? Πρωί-πρωί είχα τηλεδιάσκεψη για τις λίστες.
1: Λίστες.
0: Μήπως για,
1: για
0: νέους διαιτητές.
1: Διευκρίνηση.
0: Δώσε διευκρίνηση. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν μια απόφαση του Οικονομικού Επιτελείου, την οποία την είχαμε συζητήσει, Βάσο, ότι πλέον οι πληρωμές μέσω αγορών, μέσω courier, θα γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
0: Σταματάει
1: το μετρητό.
0: Ναι, μας το είπες.
1: Έχω πει και θα το ξαναπώ 100.000 φορές. Εγώ έχω ένα πτυχίο και δύο μεταπτυχιακά.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν ένα στοιχείο και 700 μεταπτυχιακά. Έχουν όμως ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Δεν καθίσανε ποτέ σε καρέκλα λογιστικού γραφείου ή λογιστηρίου επιχείρησης. Τι θέλω να πω με αυτό? Πριν το καταθέσουμε το νομοσχέδιο, το παίρνουμε πίσω. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει νόμος, απαγορεύονται οι δαπάνες να γίνονται με χρήματα πάνω από 500 ευρώ. Είναι νόμος.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν, κύριοι του Οικονομικού Επιτελείου, βγάζετε απόφαση και λέτε όταν εγώ θα πάρω ένα τασάκι μέσω courier, μέσω μιας πλατφόρμας, αυτά τα 20, 30, 200 ευρώ με υποχρεώνεις να τα πληρώσω με τραπεζική διαδικασία, όταν μπορώ να πάω στο φυσικό κατάστημα και να τα πληρώσω με μετρητά? Δεν το σκέφτηκε κανένας? Κανένας. Έβγαλε κάποιος μια
0: τώρα
1: απόφαση.
0: Τώρα το παίρνει πίσω αυτό.
1: Το παίρνει πίσω λοιπόν. Γιατί πρώτον,
0: πόρε φίλε,
1: βγήκε το Οικονομικό Επιμελητήριο, βγήκε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, βγήκανε το Επιμελητήριο της Αθήνας, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, και είπε ότι πέρα από το ότι πάμε σε αθέμητους ανταγωνισμούς με αυτή τη διαταγή, είστε και ενάντια στη βασική διαταγή φορολογικού νόμου.
0: Τη δική σας δηλαδή.
1: Τη δική σας διαταγή. Να. Που λέει λοιπόν ότι η πληρωμή
0: 500,
1: γίνεται 500. Τώρα πώς το κατεβάζετε κάτω? Και το παίρνουν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καν θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο. Το βγάλαν στον αέρα, το εξαγγείλανε.
0: Ωραία, φίλε. Είπανε... Το εξαγγείλανε. Μιλάμε ότι ήταν το θέμα της περασμένης εβδομάδας.
1: Ήμαρτον δηλαδή μερικές φορές.
0: Όπως επίσης, Θάνο μου, θα σου πω και κάτι άλλο μαϊμουδίστικο. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες κινέζικες που μας ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης ότι για να προμηθευτείς από εκεί αγορές θα πληρώνεις ένα κάποιο δασμού επιπλέον και τέτοια. Δεκάρα
1: δεν πάει αυτό.
0: Πάει
1: και αυτό. Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο πάλι για τις 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί μου κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ξέρεις, καμιά φορά και αυτά που γράφω ή και αυτά που λέω ίσως.
0: Και θέλω την εκτίμησή σου. Γιατί το Πασόκ πιστεύει ότι δεν βοηθούν οι 120 δόσεις και δεν θα το ψηφίσει?
1: Να σου πω, ήταν μια πρόταση που έκανε το Πασόκ, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν μιλάω ποτέ πολιτικά. Εγώ
0: βλέπω οικονομικά.
1: Χαρτί,
0: ναι.
1: Μαύρες κουκίδες, έτσι λέω εγώ.
0: Έτσι.
1: Ήταν μια πρόταση που την είχε κάνει. Τι είχε πει? Όχι μόνο τον Πασόκ, αρκετά τμήματα της μεταπολίτευσης. 120 δόσεις σε όλα. Δηλαδή να πάμε μέχρι 31/12/25. Που και για μένα, για να μην βγάλω την ουρά μου απ' έξω, είναι λογικό. Έρχεται λοιπόν τώρα το Οικονομικό Επιτελείο και λέει 120 δόσεις, αλλά
0: μόνο
1: μέχρι το 24.
0: Αφήνω
1: 1,5 χρόνο απ' έξω.
0: Για φορολογική δήλωση του 25, έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι 120 δόσεις καταρχήν δεν έχουν ψηφιστεί.
0: Όχι, απλά εγώ λήξεις.
1: Οι 120 δόσεις δεν έχουν ψηφιστεί. Δεν έχει κατατεθεί καν το νομοσχέδιο.
0: Θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί, έχει την πλειοψηφία ακόμη στη Βουλή.
1: Η σπουδή του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, να ψηφιστεί έτσι ώστε προς το τέλος του Νοεμβρίου να πάρει ΦΕΚ, να ανοίξει και η πλατφόρμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε σε 120 δόσεις. Εγώ θέλω να χτυπήσω λίγο καμπανάκι. Μη βιάζονται όλοι με το που ανοίξει η πλατφόρμα των 120 δόσεων. Είχα κάνει ρύθμιση 72 να την πάω στις 120 δόσεις ή δεν είχα κάνει καθόλου ρύθμιση να μπω κατευθείαν στις 120 δόσεις. Πρέπει να συμβουλευτεί ο κάθε ένας το φοροτεχνικό του. Γιατί
0: τα ψηλά.
1: Πρέπει να δει αν τον συμφέρει
0: Είναι ψηλό το επιτόκιο, έχεις δίκιο.
1: Μα το συμφέρει, είναι 120 δόσεις.
0: Ναι, αλλά τι τόκο
1: είναι 120 δόσεις, αλλά είναι και 5,84 το επιτόκιο.
0: Έτσι. Και ανάλογα το ποσό
1: θα κάνει μια σύγκριση και να δει τι πληρώνω, τι κερδίζω. Ναι, έχω 10 χρόνια για την αποπληρωμή. Ναι, έχω μικρότερη μηνιαία δόση. Αλλά όπως θα δώσω ένα χτυπητό παράδειγμα τώρα, τα ποσά των τόκων είναι απαγορευτικά. Κάθισα και έβγαλα ένα υψηλό, θα καλέ, το πω από την αρχή.
0: Υψηλότερο και από το τραπεζικό επιτόκιο.
1: Για ένα, για μια οφειλή συνολική, είτε είναι από ΔΟΗ, είτε είναι από ΕΦΚΑ, είτε είναι οτιδήποτε, 40.000 ευρώ. Να δώσω, έκανα ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Με ρύθμιση 6 χρόνια, δηλαδή είναι 72 δόσεις βάσο, η δόση κάθε μήνα θα είναι 653 ευρώ, κάθε μήνα για 72 δόσεις, 653 ευρώ, και οι τόκοι 7.000 ευρώ. Αν κάνει το λάθος να μην το σκεφτεί, να μην το διαβάσει και να πάει να την κάνει μόνο
0: στην έβεψε, δεν θα μπορεί να καλύψει.
1: Ακούστε τώρα τι πάμε στις 120 δόσεις. Για 10 χρόνια, από τα 653 που είναι η δόση των 72 δόσεων, ναι, πέφτουμε στα 434. Μεγάλη διαφορά. Για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έλα όμως, Βάσο μου, που από τους 7.000 τόκους στα 6 χρόνια, στα 10 χρόνια θα πληρώσει 12.045. Με τεράστιο το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναλέω λοιπόν.
0: Και καμία εγγύηση ότι θα μπορείς να είσαι στα 10 χρόνια συνεπής.
1: Και μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να πληρώνουμε τα τρέχοντα, έτσι, αυτά που έχουν μείνει το 25 και το 26. Μάλιστα. Άρα μιλάμε ότι από εκεί που έχουμε μια ρύθμιση 72 δόσεων και θα πληρώσω 7.000 τόκους, θα πάω στα 10 χρόνια που ναι μεν θα ρίξω την μηνιαία δόση, αλλά θα πληρώσω 12.000 τόκους.
0: Άρα δηλαδή 5.000
1: πάνω,
0: 500 ευρώ το χρόνο παραπάνω.
1: Θέλει λοιπόν συζήτηση.
0: Αν τα μοιράσεις, και θέλει, εγώ ξέρεις.
1: Ακριβώς. Και θέλει μια συζήτηση με τον κάθε φοροτεχνικό συνάδελφο.
0: Και τι συμφέρει και πώς συνδέεται.
1: Τι μπορεί, καταρχήν ξεκινάμε. Τι μπορεί να δώσει ο καθένας από την τσέπη του. Το πρώτο και το τελευταίο είναι αυτό. Αν κάποιος μπορεί να δώσει 600 ευρώ του μήνα,
0: μην το λες
1: να πάει
0: αυτό,
1: στη
0: γιατί αν πας για στεγαστικό δάνειο και ρωτήσεις στην αγαπητή μας τράπεζα, τι μπορεί, γιατί το έχει πάθει φίλος μου, mm-hmm, τι μπορείς να δώσεις πριν από 4-5 χρόνια και του λέει αυτός, μπορώ να δώσω 400 ευρώ το μήνα. Ξέρεις πόσο του πήγε σήμερα με τις αυξήσεις των επιτοκίων και τους νόμους και τους παρανόμους των τραπεζών, τους αλήτες, 600 παρακάτι.
1: Θέλει λοιπόν προσοχή. Θα ανοίξει περίπου τέλος Νοεμβρίου. Πριν κάνουμε το οτιδήποτε, μιλάμε με το φοροτεχνικό, με το λογιστή μας. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μας συμφέρει.
0: Εγώ έχω ερώτηση, δεν ξέρω αν έχει ο Νίκος. Έχω μια ερώτηση. Ρωτάμε πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του πόθεν έσχεσης από τους υπόχρεους.
1: 3 Νοεμβρίου να κάνουμε την υποβολή, αν δεν δώσει παράταση. Και κάνοντας την υποβολή 3 Νοεμβρίου, έχουμε και δια νόμου ένα μήνα προθεσμία να κάνουμε οποιαδήποτε τροποποίηση συμπλήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν 3 Νοεμβρίου τελειώνει.
0: Με περιθώριο διόρθωσης.
1: Με νόμιμο περιθώριο ένα μήνα ακόμα για να προσθέσουμε να.
0: Αλλά πρέπει να έχει υποβάλει μέχρι τώρα.
1: Αλλά θα πρέπει να έχει υποβάλει την αρχική.
0: Ευχαριστή πολύ.
1: Να είναι καλά.
3: Φίλος ακροατής ρωτάει, αναγκαστικά λέει, με βγάλανε στη σύνταξη στα 59 λέει, αλλά επειδή εγώ ήθελα να δουλέψω, γιατί δεν παίρνω το επίδομα λέει.
1: Ποιο επίδομα?
0: Το

0: την περίπτωση, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις που τους πετάει έξω.
1: Ή κάποιες που τους βάζει μέσα.
0: Ή κάποιες που τους βάζει. Αυτό που πονάει περισσότερο είναι κάποιες ειδικές.
1: Ναι, να μας δώσει δηλαδή ο
0: κρατής. Να μας δώσει τα στοιχεία του.
1: Εάν
0: ή
1: είναι,
0: να πάρει ένα
1: από
0: τηλέφωνο
1: ποια
0: στο γραφείο.
1: Α, ναι, κάτσε. Ναι,
0: να μας στείλει λίγο κάτι. Ναι. Να το δούμε, γιατί λοιπόν, είναι λίγο παράξενο.
1: Αγαπητέ φίλε, να πούμε. Είδες που το ξέχασα. Πολύ καλά και να μας πήρε. 2-4-10-5-33-0-25 είναι το τηλέφωνο του γραφείου Θάνου και Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου. Επίσης, αν σε φέρει ο δρόμος, μπορείς να πας Παπαναστασίου και εκεί προς τη γωνία πάνω από την Εθνική Τράπεζα. Η είσοδος είναι δίπλα από το πάρκινγκ. Έτσι. Το κτίριο λέγεται Πλατεία. Είναι Δέλτα 1 γραφείο, τέταρτος όροφος. Και επίσης μπορείς να στείλεις και email στο kukotspapakiotenet.gr. Αλλά τηλέφωνο είναι 2410-533-025.
2: Λοιπόν, για στις ένοπλες δυνάμεις ήταν.
1: Εντάξει.
0: Δεν
1: είναι.
0: Την εξαίρεση, να
1: όχι,
0: δούμε
1: όχι, δεν θα είναι. Στο λέω εγώ. Το μελέτησα. Δεν
0: σίγουρα
1: είναι.
0: Τον έχει βγάλει έξω.
1: Είναι αναγκαστικά γιατί έχει, είναι κρίσεις. Με τις κρίσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, με τις κρίσεις βγήκε.
0: Είναι αναγκαστική έξοδος και όχι έξοδος η οποία ετήθηκε για συνταξιοδότηση. Και έχουμε αναγκαστική
1: έξοδος. Και είναι και με βαθμό. Είναι και αξιωματικός κάτι σίγουρα. Ναι, γι' αυτό δεν το παίρνει αγαπημένο. Το είπα, ρε παιδιά, το δημόσιο υπάλληλο τελείωσε.
0: Μάλλον τελείωσα.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Γιατί τελείωσε.
0: Δεν τελείωσα.
1: Α, τελείωσε.
0: Τελείωσαν. Ναι. Τα υπόλοιπα θα την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, ναι, με υγεία, ναι. Καλή δύναμη.
1: Σαλούλι, βαράνε οι καμπάνες που λένε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σήμερα εξαντλήσαμε τελείως την ώρα και δεν το καταλάβαμε.
3: Ναι,
1: πάμε
3: ναι,
1: λοιπόν τώρα να σας πούμε ότι από μένα, από το Θάνο και από τον Νίκο, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να είστε καλά. Αύριο μαζί δεν θα τα πούμε, γιατί υποχρεώσεις μου. Θα είμαι εκτός Λάρισας, Αθήνα. Ναι. Και θα τα πούμε πρώτο Θεός την Τετάρτη. Όμως εσείς μείνετε. Τώρα κοντά μας θα είναι ο αγαπημένος Ντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
0: Καλή δύναμη.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Πω πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα

0: κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο Ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
2: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι του δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: καταγγελία από το κοσμικό Σούλη Πέπα. Μεγάλε Φορτσαντίνο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για να σου ξεκινήσω, λέει, σήμερα την εκπομπή ο κοσμικός Σούλης Πέπας, ο οποίος ήταν σε γνωστό τσιφουράδικο της πόλης με Αποστόλη Χασιώτη και τις Κυρές χθες το μεσημέρι, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο. Λέει στο Φορτσαντίνο, λέει, θα του βάλεις για μας και λαϊδούν τα πουλιά για να πάει καλά η εβδομάδα.
1: Σε κεντρικό τσιφουράδικο, καλημέρα.
0: Σε γνωστό, όχι κεντρικό, παρά κεντρικό Φορτσαντίνο.
1: Πες το, γιατί δεν του λες.
0: Σιγά, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω και πώς σου λέω.
1: Που κοντά ήταν.
0: Ήταν κοντά. Ήταν κοντά. Είπε, μη δώσει στίγμα, λέει, ο μεγάλος ο κοσμικός Σούλης Πέπας.
1: Κέντρο από κέντρο δηλαδή.
0: Κέντρο από κέντρο. Καλώς του Καμάρι μας, καλώς του Λεβέντη μας, καλώς του γίγαντα του Φορτσαντίνου του Καραπουζουκλή.
1: Φτού να με σηματιάσω, ρε πατριά.
0: Φτού να με σηματιάσω, Φορτσαντίνο γίγαντα. Φτού να με σηματιάσω.
1: Έριξε βροχή κάργα πάντως. Ήταν ναι. Ρεύματος, έκανε και σεισμό, δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Εντάξει, φίλε. Καλώς του Φορτσαντίνου του Λεβέντη σήμερα. 12 επιγούμενα Φορτσαντίνου, Οκτώβρης. 12. Και αύριο 13, 14, πάμε 15 Φορτσαντίνου.
1: Πάμε 15.
0: Πάμε 15 Φορτσαντίνου.
1: Πάμε 15, το ξέρω. Ξέρω. Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 με ανατροπή.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε,
1: πρόσεξε
0: να δεις τώρα. Τα σέρα στα σίδα στο πρώτο ημίχρονο δεν βλεπόταν τίποτα. Δεν ξέρω στο δεύτερο ημίχρονο τώρα τι έγινε κτλ. Αλλά και τα έβαλε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου ο Φορτσαντίνος. Στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, άμα είναι στην Κυριακή εδώ πέρα, τους βλέπω για τρίμπαλο.
1: Δεν υπάρχουν διαφορές δυναμικότητας, φιλαράκι μου.
0: Ναι. Και τα λεγόμενα φαβορί. Τι ωραία γυαλιά έχει, Φορτσαντίνο.
1: Φαβορί.
0: Ναι. Τα λεγόμενα φαβορί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα που λέγανε υπάρχουν, ξέρω εγώ, καραντί φαβορί, τους βλέπω να είναι η ΑΕΛ σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή, φίλε, η ΑΕΛ σαν ομάδα είναι η πιο ομάδα από όλες τις υπόλοιπες.
1: Τι να το κάνεις, δεν έχει αποτέλεσμα. Βαθμολογία τι γράφει.
0: Εντάξει, τι να σε κάνω τώρα.
1: Άσχετα, είμαστε αναχωρημένος από αυτό το όλο σκηνικό που έγινε χθες. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Άκουσα και το κακό του Λίκου πρωί-πρωί και με την έδωση στο κεφάλι.
0: Για μένα χθες.
1: Τι το γύρισα εγώ το. Καλά, σα.
0: Τι έλεγε ο Αλάνιες, τι έλεγε.
1: Τα γύρισα και τον είπε ποδοσφαιρικό απατεώνα τον.
0: Ποιον?
1: Τον αρχηγό. Τον έκανε αλλαγή χθες που το ξέχασε.
0: Κοίτα, φίλε, άκου να σου πω.
1: Φίλε, τώρα δεν είναι και να σου πω κάτι τώρα δηλαδή. Εντάξει, ο Χρήστος έχει ξεφύγει εδώ και πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, το λέει, δεν το λέω με κακία. Τι κακία και παπαριές θα του λέω. Δηλαδή τώρα, τι να σου πω τώρα.
0: Δηλαδή, βλέποντας.
1: Ήταν άσχημο, σας πω, Παπαγιωργίου.
0: Κοίτα, η ομάδα ήταν πολύ καλή.
1: Η ομάδα δουλεύει έναν για έναν.
0: Η ομάδα ήταν πολύ καλή.
1: Απλά δεν έχουμε μπροστά, ρε φίλε. Μπροστά να καθαρίσουν και ο Αλμπάης παίζει πλάγια. Δηλαδή υπάρχουν διεζήσεις, υπάρχουν πολύ καλές αναλλαγές της μπάλας.
0: Αγαπητέ Φορτσαντίνο, κοίταξε. Αυτό που κάνει ο Αλμπάνης εκεί του τακουνάκι που τη βγάζει, βγάζει την καπέτσι, φίλε. Αυτό είναι δηλαδή θύμιση για μάλλον. Είναι για μάλλον θύμιση χθες, το να λέμε έτσι. Η ομάδα ήταν πολύ καλή. Ήταν άτυχη.
1: Λά, δεν έχουμε
0: και λέει τώρα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν παίξει μπάλα και είσαι στην ένταση αυτή και τα λοιπά, γιατί κατηγορούν, πολλοί λέμε ότι έκανε λάθος ο Βενετικίδης, είχε τον αέρα και τα λοιπά. Όταν είσαι στην ένταση.
1: Στον γκολ που τρώμε, λες.
0: Ναι, που σούταρε την μπάλα και με τον αέρα γύρισε πίσω να πούμε.
1: Έπρεπε να βγει δηλαδή.
0: Που σούταρε την μπάλα για να τη διώξει. Και με τον αέρα έφτασε στη μεγάλη περιοχή.
1: Στις προηγούμενες φορές
0: όταν είσαι,
1: όταν είσαι
0: παίχτης και παίζεις μέσα με την ένταση που έχεις εκείνη τη στιγμή κτλ. Μερικές φορές και το μυαλό δεν σε βάζει να σκεφτείς.
1: Απ' έξω είναι εύκολα τα.
0: Λοιπόν, ο Βενετικίδης ήταν άριστος σε όλο τον αγώνα, αλλά θα μου πεις εντάξει.
1: Τώρα επειδή έκανε ελεύθερο out, θα του καταδικάσουμε.
0: Δεν καταδικάζουμε κανέναν. Γιατί σου λέω, όταν είσαι παίχτης και παίζεις μέσα με την ένταση που έχεις και το αυτό κτλ. Δεν σκέφτεσαι ορισμένα πράγματα. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, έκανε τις ευκαιρίες της και έκανε κλασικές με τον Καπιτσί, δηλαδή εντάξει.
1: Καραμπινά τις ευκαιρίες. Η ομάδα είναι καλά δουλεμένη. Εδώ η ομάδα θέλει τρεις προσθήκες. Αν θέλει να πάμε ως το τέλος με πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε τρεις προσθήκες. Άμα είμαστε κοντά, ήδη ξέφυγε το Μαρκόπουλο. Που δεν έχει από το κέντρο και κάτω το Μαρκόπουλο είναι γεια και χαρά και πια στην.
0: Κοίταξε να δεις, το Μαρκό τώρα έχει.
1: Δεν έχει τίποτα από πίσω.
0: Και δηλαδή στην προηγούμενη αγωνιστική που έπαιζε μέσα στη Χρυσούπολη και εκεί δυσκολεύτηκε και αν σκεφτείς με ένα κόλπο ακύρωσε τον έστω. Δεν έχει παίξει δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι η ομάδα, να πάρει το παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό. και βλέποντας και κάνοντας.
1: Τώρα γιατί είπαμε αυτή η ήττα ήταν... Μπορούσαμε. 99% να την γλιτώσουμε αυτή.
0: Ήταν ένα παιχνίδι βλέποντάς το, δεν περίμενε με τίποτα
1: το παπάρα να πούμε που έκανε περιγραφή, πανηγύρισε σαν χαζός μόλις έβαλε τον κόλ του Μαρκό. Κρατική τηλεόραση, το λέει ο άλλος. Λοιπόν, κι άλλος ο δικός μας ο τριανταφύλλου από κάτω. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ασχολούμε με κρατικοδίαιτος να πούμε. Από εκεί και μετά, εντάξει, εγώ το ξαναλέω, παιδιά, ότι. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη και οι αλλαγές πιστεύω ότι και ο Σωκράτης κυβερνάει το καράβι με πολύ ωραίο τρόπο, μαεστρικό τρόπο θα έλεγα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά στη σκακέρα έτσι των δύο προπονητών. Από εκεί και μετά είπαμε,
0: κοίταξε, έγινε και μια φάση φίλε που δεν την είναι, δεν ξέρω και τα λοιπά και τα λοιπά, το πέναλτι στον Αλμπάνι.
1: Ναι, αυτό σου είπα πριν. Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε βάρ, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ θα σε δίνει το offside τώρα στη Νέα Ιωνία. Τώρα σε τρώει τον γκολ. Πώς θα λένε αυτό, νιάου, νιάου. Πιστεύω, κοιτάξτε, ο καθένας θα πει τώρα την άποψή του. Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια.
0: Η ομάδα μπορείς ήταν πάρα πολύ καλή και χθες. Ναι. Δηλαδή, λέγαμε, περιμένουμε την ομάδα να τη δούμε στην τετράδα των δύσκολων παιχνιδιών. Στην νίκη Βόλου ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Χθες ήταν.
0: Λοιπόν, και χθες ήταν πολύ καλή.
1: Άμα
0: και από το 70
1: άμα έπαιρνε σοπαλία,
0: και βλέποντας δηλαδή, εκτός από ένα δεκάλεπτο που είχε το Μαρκό στο δεύτερο στην αρχή που σε πίεσε να πούμε και τα λοιπά εκεί πέρα, από το, ειδικά
1: ισορρόπησε
0: από,
1: μετά
0: από το 70 και μετά η ομάδα πήγαινε να πάρει το παιχνίδι. Πήγαινε να πάρει το παιχνίδι.
1: Και
0: ήταν δηλαδή η ομάδα που έπαιζε χαμηλά την μπάλα με συνδυασμού και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1 με παράπονα για τους νησιώτες. Απόλλων Καλαμαριάς νίκησε τον Πύργο 1-0. Ολυμπιακός Β' με τον Αστέρα Β' στο 1-1. Και σήμερα ματσάκια, έτσι αδερφά. Λοιπόν, Πανιόνιος παίζει σήμερα με τον ΠΑΟΚ Β' 3 παρατέταρτο και να γίνει σε Καρδίτσα Ζάκυνθος στις 3 η ώρα. Στη γειτονική Καρδίτσα.
0: Αναβλήθηκε λόγω καταλήλωτος στο γηπέδο λόγω βροχής στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι. Έριξε πάρα πολύ βροχή στην Καρδίτσα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ματσάκια. Ένα μάτς μάλλον είναι σήμερα. Στο Λεκανοπέδιο θα γίνει. Στη Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος. Εντάξει, τι να πω τώρα, τι και να πούμε. Δεν το περίμενα εγώ να. Το γκολ δεν θα μου πει. Εντάξει, είναι καλή μπροστά αυτή. Είναι αυτοί οι δύο οι έμπειροι. Αν και ο ένας ο αρχηγός την ψιλοέκλασε λίγο από την κούραση.
0: Με κοίταξε ρε φίλε, επόμενο είναι ότι η ομάδα που έχει μεγάλους παίκτες ηλικία από ένα σημείο του αγώνα και μετά, εντάξει.
1: Χάσουν αυτοί εδώ μέσα, δεν υπάρχει ούτε να χάσουν. Εδώ μέσα θα χάσουν. Απ' όλα η ομάδα είναι καλά δουλεμένη. Τώρα από εκεί και μετά, είπαμε, εντάξει, δεν χρειάζεται να. Εντάξει, εμένα μου άρεσε όλη η ομάδα. Γιατί δουλεύει ένας για όλους και όλοι για έναν. Είναι πολύ, έτσι δεν είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακούσουμε και τον Βαλασόπουλο και τον Μωρνιά. Στο 66-15-31, 66-15-32-24-10 μπροστά έχουμε και δύο. Ένα πρωινό και καφέ από το φούρνο Evans. Εδώ στη γειτονιά μας. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλο το επιτελείο, στον Παναγιώτη Μηνωνά και στην Καστοριά και Φαρσάλων γωνία, είπαμε. Και τον έστειλα και εγώ μήνυμα. Ανεβάζει κάργα ο Άρης εδώ. Τα πάντα όλα. Να στείλουμε καλημέρα στην Εξάλκο, στη Διοκαρπέ, στην Κασίδη ΑΕ, στα Ρατομία Τυρνάβου, στην Ελλάν Στόνου, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φαρμανότα, στον Γκουνέλα, εξοπλισμοί καταστημάτων, στο Φούρνο Εύα. Τι έγινε,
0: είμαστε. Φαρμανότα, κάργα.
1: Ένα χοιρινά μπουχλαριώτη, ναι. Στο συνεργείο αυτοκινήτο Μπάμπη Car Service, Καλωσέ Δία, στη Σιδοσπιράλ, Τάσο Γιώτσα, Αφρικά Κυριάκο Γουζαηλία, στι μπαταρίε Αρσενίου, στο εργαστήριο ψυχοθεραπεία, στα μάτια τη Καρπούζα, στο αδερφού Τσολάκη, Γεία Πλάτ, στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στα γεωρικά εφόδια με στι γεωρικών προϊόντων. Στην Navy και Ρόγλεξ αναλώσει με ιατρικά χαρτικά καθαριστικά με παραδόσει αυτημερών. Στο πρατήριο των καυσίμων αδελφού του Στοδούλου, στο Ζάπιο Λάρι σα. Και φυσικά βέβαια να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, αφού στείλουμε καλημέρα και στη ΡΟΜΑΤ, στη μηχανική ζώνη, στου αδερφού Γκάγκου, να πάμε να καλωσορίσουμε τον Άρη τον Βαλασόπουλο. Όπως
0: καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γίγαντα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω και εσάς επί 4-5 λεπτά. Όλοι λέμε τα ίδια και τα ίδια και έτσι είναι πραγματικά. Χτες η ΑΕΛ πραγματικά έπαιξε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, το καλύτερο μέχρι τώρα. Σε όλα τα μάτια παίζει ποιοτικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Χτες πήγε και χτύπησε στα ίσα το Μαρκό με όχι καταστροφικό, με ποιοτικό, δημιουργικό ποδόσφαιρο και μας έκανε λιγά. Βγήκαμε πικραμένοι αρκετά, αλλά βγήκαμε τουλάχιστον με ποδοσφαιρική περηφάνεια αυτό που κάνουν.
0: Εντελώς άδικο είναι, για άδικο το αποτέλεσμα.
2: Είναι κάτι μεγαλειώδες το που κάνουν τα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτό το ρόστερ που το φτιάξαμε. Δεν είναι και το πλούσιο ρόστερ να πούμε όταν έχεις γύρω στο το μπάντεκ είναι πολύ χαμηλό. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Αλλά αυτά τα παιδιά με την καθοδήγηση του. Ειλικρινά μιλάμε. Το ειδικά ο Φρεντόπουλος μας έχει πάρει τα μπάσα. Και το ξαναπώ πάλι ραδιοφωνικά γιατί πάντα στη ζωή μου έχω μάθει να αναγνωρίζω αυτά που είχα ή έλεγα ή είχα επιφυλάξει. Όσες επιφυλάξεις να είχα για τον Οφεδόπουλο, το είπα και την προηγούμενη φορά, τις παίρνουμε πίσω γιατί ο άνθρωπος παραδίδει έτοιμη ομάδα που παλεύει, δημιουργεί και σε κάνει περήφανο.
0: Που αυτό να λέει, πράγμα... μέχρι στιγμής, Άρη, του βγάζουμε το καπέλο και δεν το περίμενε κανένας.
2: Αυτό λέω, ναι. Αυτό πρέπει να το παραλαμβάνουμε, να πούμε.
0: Έτσι
2: και συνεχώς. Και ειλικρινά μιλάω τόσα χρόνια κι εσείς κι εμείς να πούμε. Και την ΑΕΛΗ τη βλέπαμε εμείς που είδα στην Πιτεθνική, που βλέπαμε σκέτη Πιτεθνική, δεν θυμάμαι καμία άλλη ομάδα που να ανέβηκε κατηγορία ή που να, μην, που να έπαιξε συνεχόμενα τέτοια ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί στην δεύτερη κατηγορία παίζεται άνθρωπος, κληροτράχυλο και ποδόσφαιρο σκοπιμότητας για να πάρει το αποτέλεσμα. Εδώ η ΑΕΛ φέτος παραδίδει μαθήματα ιωτικού ποδοσφαίρου. Δεν το ξανάρα πουθενά αυτό την Πιτεθνική τόσο χρόνια. Δεν ξέρω εσείς αν θυμάστε κάποια άλλη ομάδα που να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, τόσο συνεχόμενα, το έδωσε. Αυτά προς το παρόν. Εσείς τι λέτε.
0: Λοιπόν, συμφωνούμε, Άρη, η ομάδα έκανε δηλαδή στον θεωρητικά πιο δυνατό αντίπαλο της κατηγορίας χθες. Και ένας αντίπαλος ο οποίος ξέρουμε τι έχει από πίσω και ποιος είναι πρόεδρος και
2: ναι, ναι, θα τα πω παρακάτω αυτά.
0: Και εγώ θα σταθώ ιδιαίτερα, φίλε, στο παιχνίδι και αυτό και τα λοιπά, στη φάση του πέναλτι. Εγώ το είδα 10 φορές, φίλε, του πέναλτι.
2: Αυτό γράφω και στην
0: ανάθεση,
2: ότι πραγματικά δεν στέκομαι πλέον να λέμε αυτούς τους πραγματικά ύμνους για το ποδόσφαιρο παίζει ΑΕΛ, όσο πρέπει να προσέχουμε πλέον και τη διαιτησία. Όχι μόνο εμείς οι φίλοι, αλλά και η διοίκηση. Διότι οι κίτρινες κάρτες που έχουμε πάρει όλες, μα όλες μέχρι τώρα, και ειδικά στο χθεσινό ματσάρι και στην Νίκη Βόλου, γενικά το 80%, αν τις δούμε βάσει κανονισμού, δεν έπρεπε καν να βγουν το τσεπάκι, και αν τις συγκρίνουμε με τι δίνουν σε εμάς και τι δεν δίνουν στον ίδιο αγώνα στους αντιπάλους μας, τότε αυτό που γίνεται είναι εξωφρενικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Μας έχουν φλωμώσει την κίτρινη κάρτα που αν τις δούμε μία προς μία, το 80% θα πούμε τι είναι αυτό. Ναι. Και ένα δεύτερο πάμε στο πέναλτι. Είναι καθαρή κλωτσιά προβολή στο γόνατο του Αλμπάνι και επικίνδυνο, έτσι. Δεν ήταν στο καλάμι, στο γόνατο του Αλμπάνι.
0: Στο γόνατο ήταν. Στο γόνατο δεν ξέρω αν ήταν μέσα ή έξω.
2: Μέσα ήταν. 30 πόντους μέσα. Δίνω 30 πόντους μέσα.
0: Μέσα ήταν.
2: Και ο διαιτητής το ημικύκλιο. Στα 5 μέτρα.
0: Μέσα.
2: Στα 5 μέτρα. Στα 5 μέτρα. Αν δεν. Αυτό αν δεν το βλέπει.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια, φίλε, όταν η διαιτησία είναι λίγο πονηρή, έτσι, μια φάση να γίνει, κρίνεται το παιχνίδι.
2: Αυτή είναι η φασάρα.
0: Φασάρα, έτσι ακριβώς.
2: Με συγχωρείτε, το πέναλτι είναι.
1: Θα σταθώ σε αυτό που είπε και ο Χαϊδάς, φίλε μου καθηγητή. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Χαϊδάς προηγουμένως, ότι στην επανάληψη μπήκε πιο δυνατά του Μαρκόπουλου.
0: Για ένα δεκάλεπτο περίπου.
1: Ναι, είχε για τον
0: αλλά
1: αέρα.
0: Από εκεί και πέρα τους πήραμε τον αέρα.
1: Και μετά όμως
2: ισορροπήσαμε και πριν. Από τη στιγμή που μπήκε μετά ο
1: Αντρέα και ο Σίλβα, είχαμε επαφέ. Δεν υπήρχε αλλά δεν είχαμε τελική προσπάθεια. Εδώ τώρα είναι πρόβλημα μεγάλο, φίλε.
2: Παρόλο που είχαμε κόντρα τον αέρα, μετά το 60 που μπήκε μέσα ο Σίλβα και ο Αντρέα μετά στο 70, τους πήραμε τα σκλαπ, πήραμε το κέντρο. Άμα θυμάστε καλά, μετά το 65-70, ναι, ο Γαργάλας και ο Μουζαλουξής παίζαν στο κέντρο.
0: Ναι, μπορεί
2: να το βάλουν πίσω.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
2: Γιατί φοβόταν παρουσκάρι την κάθε παλιά, την πλάγια παλιά, την οτιδήποτε που θα γίνει παρουσκάρι γκολ.
0: Ναι.
2: Και έτσι ήταν το μάτς. Και κάτι άλλο για να θυμηθώ, εμείς οι παλιοί, παλιά, εποχή 80 μέχρι 2005-2010, ας πούμε, χοντρικά τώρα, ας πούμε, έτσι, ότι εκεί οι επόπτες τι κάνανε σε ένα μάτς. Στο λεγόμενο ποξικό, αν τη σημαία σου 5 μέτρα κάτω από το κέντρο, offside. Δεν άφηνε, έλεγε τη σιγά, δεν μπήκε γκολ, offside ήταν, που δεν ήταν offside. Τώρα παρατηρώ, εδώ μας προπονούν εκεί τρεις κάρτες, παρατηρώ, τι δηλαδή δεν έχω λάβει μόνο, έχω λάβει στα μικρά τα σημεία. Λένε, έχει το χώρο στερ, ο αντίπολος έχει το χώρο στερ. Για να το φορτώσουμε κάρτες και δεν δίνω πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
2: Με συγχωρείτε πολύ. Δεν είναι κάποιο χέρι που να λέμε χτύπησε πρώτα στο στήλος, πήγε εκεί κτλ. Είναι καθαρή ανατροπή, ξεκάθαρο το οπτικό πηγείο και απορώ. Εγώ το έγραψα. Απορώ και τους ονόμασα κιόλα. Είναι ο κύριος Λανά, ο κύριος Βαλέρη και ο Μάκης ο Γκαγκάτσης που είναι η πρόεδρος που σε αυτόν ανήκει και άσχετα αν την παραχωρεί και τη διευθύνουν ο Λανά και ο Βαλέρη να επιμεληθούν. τι στην ευχή γράφουν οι αξιολογητές παρατηρητές στο αυτή την έκθεση. Θα γράψει αυτός ο παρατηρητής Παμουσχάρη ή τζάμπα τον πληρώνω Παμουσχάρη, πάει στον αγώνα, ήταν σωστές εκεί τις κάρτες. Άσκησε στο πειθαρχικό έλεγχο. Ήταν πέναντι ή δεν ήταν πέναντι. Κάποτε πρέπει να ξεκινήσει και αυτή η αξιολόγηση. Ας που πρέπει, κύριοι, πρέπει να δείτε και εσείς το βίντεο. Γιατί και από το βίντεο αξιολογεί το δίτη. Ήταν μέσα που λέει ο Ντίνος ή όχι μέσα στην περιοχή. Ήταν μαρκάρισμα για ανατροπή. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς χαζοί. Εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά παιδιά, αλλά και κάτι άλλο για να το τελειώσουμε και να συζητήσουμε. Όλοι μας οφείλουμε με τις αίρες ένα ζεστό γεμάτο αρένα.
0: Έτσι,
2: να επιβαρβεύσουμε τα παιδιά, τον Αφριδόπουλο, το αθλητικό team και τον ιδιοκτήτη Στυλιανό. Όλοι πρέπει να ζεστάνουμε το αρένα, να το νιώσουν οι παίχτες ότι είμαστε κοντά τους, να το νιώσει η διοίκηση ότι είμαστε κοντά τους. Δεν μπορεί να είμαστε περήφανοι και στο κρίσιμο μάτς να μην είμαστε μέσα. Όλοι λοιπόν πρέπει να γεμίσουμε το αρένα. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας και πρέπει να γίνει κτήμα όλων αυτό το πράγμα.
0: Σωστός, έτσι.
2: Αυτή είναι η γνώμη
1: και τώρα και για τον κόσμο, και για τον κόσμο περισσότερο τώρα, έτσι, γιατί πραγματικά χθες πέσαμε όλοι, δεν περιμέναμε να χάσουμε, ρε φίλε, λες άντε στο
2: έτσι πως έπιζε η ομάδα μετά το 65-70. Κοιτούσαμε αφηρημένη τηλεόραση, τέλειωσε το μάτι και κοιτούσαμε αφηρημένη τηλεόραση. Τι γίνεται, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή μιλάμε ότι ήταν ένα εκπληκτικό, ένα μαγικό πράγμα και τελικά έχασαν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας δω και σε δύο τρεις παίκτες που πιο πέρασε που βραβεύσουμε. Όχι, όλοι οι παίκτες ήταν πολύ καλοί, αλλά διάλεξα αυτούς που συνέχισαν την εκπληκτική απόδοση που είχαν και στο Βόλο. Ο Βενικητίδης και εκεί και εδώ καθάρισε όλα τα τέτα τέτ και όλες τις έντρες.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ο Μαζουλοξής, παρόλο που μπήκε εκτάκτος χωρίς ζέσταμα με την Νίκη Βόλου, συνέχισε ένα μάτς σφριγγυλό, ζωντανό.
0: Και χθες πάλι.
2: Και έξυπνο και έκλεινε όλες τις τρύπες.
0: Ναι.
2: Ο Νικοκυράκης μετά το εκπληκτικό σάλμ που έκανε στο πρώτο γκολ που βάλαμε στην Νίκη Βόλου, χτες δεν έβαλε γλώσσα που λέμε. Έτρεχε, έκοψε, μοίρασε, προσπάθησε, έκανε τα πάντα μέχρι το 80. Και τελευταίο αφήνω τον Γκρόζο, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο μάτσο μικρός, μας έδειξε ότι έχει ποδοσφαιρικό ταλέντο να προκόψει.
0: Έτσι,
2: να ανοίγει κι άλλο. Και εδώ να θυμίσω λοιπόν ότι ο διαβασμένος πονηρός Παπαδόπουλος Σούλης τι έκανε. Πήρε το Σεμπά, ενώ παίζει συνήθως από το αριστερό εξτρέμ, τον έβαλε δεξιά για την νικέ θηριώδης για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την απειρία του Γκρόζου. Ο Γκρόζος όμως όχι δεν μάσησε, όχι δεν τον άφησε απλά γιοκοπήσει, δεν έγινε κανένα ρήγμα, απειλαντές έβγαινε και εξτρέμ. Αυτά τα πράγματα πιστώνονται στο μικρό Γκρόζο και ελπίζω να βοηθάει το παιδί αυτό
0: να έχει την ανάλογη συνέχεια.
2: Να έχει την ανάλογη συνέχεια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και όλα τα παιδιά τα άλλα, έτσι προς Θεού. Αλλά στάθηκε αυτά τα τέσσερα που ήταν και καλή και στο Βόλο.
0: Ναι.
2: Όλοι όμως μας μάγεψαν με το ποδόσφαιρο που παίξαν. Όλοι. Δεν είναι κανένας
0: διακριτής. Να σταθούμε και λίγο στη φάση, γιατί πολλοί λένε γιατί δεν έδωσε την παλιά ο Καπετσής δίπλα στο Μακρύ κτλ. Όταν είσαι με αυτή την ένταση σε ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις ότι είσαι και βγαίνεις τετατέτ, άντε να την
1: έσπασε. Δεν μας έχουν συνηθίσει όμως έτσι εδώ πέρα. Πρέπει να τη σπάσει την μπάλα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
1: Στην πάσα,
0: όταν βγαίνεις,
1: μέχρι στο τέρμα.
0: Άκου να σου πω τώρα. Όταν παίζεις επιθετικός και βγαίνεις τέτα-τέτ με τον άλλον και βλέπεις από δίπλα, αν την έσπαζε δίπλα και την πρόλαβε ένας αμυντικός, δεν θα του λέγαμε ότι μετά έτσι δεν είναι.
1: Κατόπιν εορτής το λέμε, εντάξει.
0: Ναι. Τώρα κατόπιν εορτής πολλά λέγω.
2: Ξεκινά από αυτό που επιτείνεις και εσύ, το κατόπιν εορτής. Παιδιά, όλοι παίξαμε μπάλα, έτσι. Είδαμε μπάλα.
1: Εντάξει, σου είπα, άκουγα το πρωί τον Τζάτα λίγο που τον άκουσα μετά πριν ανέβω πάνω εδώ. Και στεναχωρέθηκα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν το λες τον άλλον ποδοσφαιρικό απατεώνα, ρε φίλε.
2: Εγώ λέω, έχω κάνει στην ανάρτηση το εξής και ας το διαβάσουμε για να το εμπεδώσουμε όλοι. Ας σταματήσουμε τη ζήτηση με το αν ο Καπετής μπορούσε ή δεν μπορούσε να δώσει πάση.
1: Όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή, αυτό που είπε ο Χαϊδά στην αρχή. Και όπως το τόνισε και εσύ. Δουλεύουν όλοι για ένα και ένας για όλους, ρε φίλε. Έτσι παίζει η ομάδα.
2: Και σκεφτούμε και ο Καπετής μέχρι τώρα.
1: Τελείωσε η δουλειά.
2: Και σκεφτούμε και ο Καπετής μέχρι τώρα τι πρόσφερε στην ομάδα. Και τι πρόσφερε μέχρι τώρα στην ομάδα, Καπετής. Να το σκεφτούμε και αυτό.
0: Και όταν βγαίνει σε μια τέτοια φάση που είσαι απέναντι με τον γκολ, πα να το κάνει τον γκολ, φίλε. Τελείωσε.
2: Βέβαια, να σκεφτούμε ότι ήταν και αυτό.
1: Για αυτό την αίσθηση εδώ τώρα, κατάλαβες.
2: Ήταν και αυτό ο Καπετής σε πλειονεκτική θέση για να το πλασάρει. Στο δεξί του πόδι.
1: Πάνε με την μπάλα να μπουν μέσω τέρμα. Έχουμε πολύ ωραίες. Δηλαδή βρίσκεται η ομάδα, έτσι, καθηγητή. Βρίσκεται
2: πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι αυτό το εκπληκτικό απρόσμετα κουνάκι του Αλμπάνι.
0: Α, μπράβο. Αυτό που εγώ είπα, που αν, δηλαδή
2: τον ευνηδίασε, τον ευνηδίασε και δεν σκέφτηκε. Το λέω το σχέδιο με εισαγωγικά να δει το χώρο όλο τον ποδοσφαιρικό. Κοίταξε τον εαυτό του, την κοντρολάρει, τον τερματοφύλακα και λογικά τότε ρίχνει ματιά στο αν υπάρχει ο χώρο. Γιατί ήρθε και αυτός ξαφνικά με αυτό το κουνάκι μέσα. Έτσι. Δεν ήταν δικά του, όπως το πρώτο γκολ που ήταν δικά του προσπάθεια που μπήκε μέσα στην πρώτη ευκαιρία, στο πρώτο ημίχρονο που μπήκε μέσα, ήταν μόνος του. Αυτός ενήργησε τότε και λάθος, αν μπορούσα να πεις, που πήγε να τριπλάρει τον τερματοφύλακα, μπορούσε να του πλασάρει. Εδώ ήταν. Έχεις ελάχιστα δευτερόλεπτα να δεις που είσαι εσύ,
0: έτσι,
2: τι κοντρόλ κάνεις, που είναι ο τερματοφύλακας και μετά να δεις τον άλλον. Δεν τα θέλουμε όλα δικά μας.
0: Γιατί του κάνει, δηλαδή του κάνει ένα τακουνάκι, αλλά για μάλε και τη στιγμή ο Αλμπάνης.
2: Όλοι ευθυνδιαστήκαμε, ψάχαμε τι έγινε, να πούμε.
0: Έτσι.
2: Αυτά λοιπόν, παιδιά, εγώ επαναλαμβάνω ότι οφείλουμε και χρωστάμε ένα ζεστό αρένα, γεμάτο αρένα σε παίκτη του Φρυδόπουλου, αθλητικό team και ιδιοκτήτη Τριανό. Ας το κάνουμε πράξη, παιδιά, για να δείξουμε ότι συμπαρεστεκόμαστε στο έργο αυτό που γίνεται, ειδικά από τους παίκτες και από τον Φρυδόπουλο.
0: Αξίζουν... Και γενικά όλο το team, φίλε.
2: Όχι, είπα, όλο το team, αλλά πιο ειδικά είναι.
1: Γίνεται προσπάθεια καλύτερα, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένα αυτό.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει. Και αυτά δεν έχεις ούτε φίρμες μέσα, πρωτοκλασσά τα ονόματα, τίποτα.
2: Γι' αυτό αξίζει ο Φρυδόπουλος τον μπράβο εκεί πέρα.
1: Και γι' αυτό χρειάζεται.
2: Και έχουν και τόσες ελλείψεις και όσα παιδιά μπήκαν και ο Γαργάρας και ο Γκρόζος και ο Νίτσος και ο Σδούπης στην αρχή πριν...
0: Και είναι καλύτερη από τους προηγούμενους. Είναι καλύτερη, δεν φαίνονται έτσι ακριβώς.
2: Καλύπτουν το κενό, επάκησε όλα τα παιδιά. Απλώς είναι η σειρά του ενός, σειρά του άλλου και τα είπα, και μακάρι τα παιδιά να έχουν συνέχεια και να τα βάζουμε. Αλλά και τελικά πρέπει να διαλέξουμε λίγα. Θέλουμε άνοδο ή να βγάζουμε παιδιά. Γιατί σιγά σιγά άλλο το τριετές πράγμα που πει διοίκηση και άλλο αυτό που ενδόμηχα λέμε αχ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε μέχρι πού θα πάνε παρέα αυτά.
0: Και αν εγώ έμεινα και σε κάτι που δήλωσε ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος στη συνέντευξη τύπου και ελπίζουμε, λέει, στα επόμενα παιχνίδια να καλύψουμε τη διαφορά.
2: Μακάρι, γιατί παίζουν και μεταξύ τους όλα αυτοί, έτσι. Παίζουν και μεταξύ τους, δεν είναι μόνο εμείς. Λοιπόν,
1: εγώ θα συμφωνήσω αυτό που λέτε, ότι δεν έχει δύσκολο πρόγραμμα του Μαρκό.
0: Όχι, δεν έχει παίξει δύσκολα εκτός
1: έδρας κιόλας, ναι.
2: Τώρα παίζει και με τον Πανιόνιο, παίζει και με την... Πού πάει τώρα, πάει και... κόμμα έξω σε έδρας, στην Καλυθέα. Όχι, καθέτει την έπιξη. Έχει ντέρβι γι' αυτό. Θα δούμε. Όλα είναι δυνατά. Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας η ομάδα, το εκπληκτικό πρόσωπο που παίζουμε, αφού μου πήραν την Αθήνα. Λέει, τι ομάδα έχετε, δεν παγάσα, μου λέει. Κάτσαν και τότε με και του είχε έρθει να πούμε και πάθαμε την πλάκα μου. Πάθαμε την πλάκα μου, πάνε όλοι οι φίλοι μου, που είναι ποδοσφαιρόφιλοι να πούμε. Δεν είναι,
1: παρόλο που έγινε γρήγορα η ομάδα, να πούμε, στο πίσω
2: του. Αυτό λέμε. Έμεναν εκπληκτικοί και αυτοί να πούμε. Και δεν σήκαν καθόλου στα φαβορή, εσείς παίζετε την μπαλάρα.
0: Και το να το επαναλάβουμε, Άρη, ότι είναι μαγιά του προπονητή όλο αυτό το
2: θέμα. Βέβαια, αυτό το θέμα είναι μαγιά. Και τους έχει όλους έτοιμους. Μπράβο.
1: Όπως και πριν, μην το αλλάζεις τώρα. Έτσι, τεχνική, όλο το τίμημα.
0: Ναι, όλο το τίμημα, ναι.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχει συνεργασία, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει,
2: συμφωνούμε.
1: Έλα.
0: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, από εκεί και μετά, θα δούμε και το.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία. Θα πούμε το βράδυ.
2: Ναι.
0: Έγινε.
1: Έχετε φροντιστήριο σήμερα.
0: Έχουμε το φροντιστήριο.
1: Πώς το λέτε, έχετε τυφλό σχολείο.
0: Έτσι.
1: Ε,
0: ναι.
1: Ήταν, και μπορούσε να το δώσει. Ναι, ναι. Καλό ζήτησε όμως, έξυπνος. Ε, έξυπνος ζήτησε.
0: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο.
1: 15-31-66-15-31.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: 4-10 μπροστά, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι γίνεται,
0: ε? Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο.
3: Καλή εβδομάδα. Παίξαμε καλά, πολύ καλά χτες. Αλλά εκεί ο καθηγητής μπορούσε να σπάσει την μπάλα και ήταν μισό γκολ λίγο να φάσει.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν σταματάμε εκεί. Τα παιδιά παίξαν μπάλα.
1: Ναι.
3: Ωραία. Τώρα με τον Πανσεραϊκό. Παίξαμε τα παιχνίδια όλα έξω. Μέχρι μόνο με τις αίρες παίζουμε μέσα. Όλοι οι Ολλανδέλοι μετά παίξαμε έξω.
0: Και μετά έχουμε και την Καλυθέα έξω.
3: Ναι, και την Καλυθέα έξω. Ναι, σωστά. Αυτά, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα, Γίγαντα Γιώργο.
1: 66-15-32-24-10 μπροστά. Να δώσουμε και τις δύο καρτούλες που έχουμε από το φούρνο Evans. Λοιπόν, ένα πρωινό και ένα καφέ, έτσι. Πρωινό της αρεσκίας σας, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, το φούρνο Evans. Παρσάλο και Καστοριά γωνία.
0: Το αλλά... πρωινό είναι μαζί με καφέ Φορτσαντίνο.
1: Μαζί,
0: δύο και καρ... το άλλο, η δεύτερη δύο... κάρτα τι μαζί, είναι.
1: Δύο... αυτό, δύο καρτούλε σου λέει.
0: Δύο καρτούλε, λέει ο Ντίνο, ναι,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, πατριάρχη μου, ναι.
0: Ναι, Φορτσαντίνο.
1: Ναι, πατριάρχη μου. Πονηρό σου δίτη, λέει ο φίλο μου, Νίκο. Λοιπόν, πονηρό είναι. Καλό δίτη, δεν είναι άσχημο δίτη, παιδιά.
0: Το πέναλ δεν σου έδωσε όμω. Γιατί, γραμμέ στον αέρα.
1: Για χινάρ του πήγαινε ο Μάγκε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ε, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Τι κάνουμε.
0: Δίνω σε ρωτάει τι κάνουμε, ρε.
1: Ναι, πρόεδρε, δεν τον άκουσα. Δεν άκου... ναι, ναι. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλά, το έξω το Θεό.
4: Α, μπράβο, το βασικό Θεό. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
1: Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Άμα δεν παίρνει τα μάτια του σου παλιά και τέτοιε εμφανίσει.
4: Τι λέει, εντάξει. Θα έρθουν και καλύτερα από την Ρέσβολα για όλου. Το θέμα είναι ότι η ομάδα σιγά στρώνει. Για αυτούς που τη βλέπουν, βλέπουν τι γίνεται, για αυτούς που δεν τη βλέπουν δεν πρόκειται να γίνουν καμιά φορά.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα ο Τοξότης έχασε χθες, αλλά ναι, συνεχίζουμε κι εμείς.
0: Μπράβο, πρόεδρε.
1: Ο Τοξότης έχασε πάλι.
4: Έχασε, κοίταξε να δεις, Δίνω, η ομάδα αυτή να έχει ένα μήνα. Οπότε θέλει
1: είναι
4: χρόνο.
1: Φρέσκια, φρεσκαδούρα.
4: Και ξέρω από αυτό η ομάδα παίζει μπάλα. Τώρα που δεν κάνουν τα αποτελέσματα.
1: Θα καθίσουν και τα αποτελέσματα.
0: Θα καθίσουν και τα αποτελέσματα.
1: Στο είπε και ο Χαϊδάς το πρωί.
0: Θα καθίσουν, πρόεδρε. Θα καθίσουν.
1: Έχασε και ο Χήμαρος η Μαρμάριεν. Έχασε και η Μαρμάριεν. Έχασε και η Τεψιθέα, ρε.
0: Κέρδισε η Τεψιθέα, ρε.
4: Ένα πέντε.
0: Αμάν.
1: Ένα πέντε, ρε.
0: Πού έπαιζε,
4: στο κουλούρι με την πελαγιότητα.
0: Αμάπα. Ένα πέντε, ρε.
1: Ένα πέντε, ρε. Ρε αλήτη Ζηλάκα.
4: Τρένο Ζηλάκα.
1: Τρένο, δεν θα πει τίποτα.
0: Πέντε έφαγε η Φαλάνια, ρε. Και ο Φαλανιακός πέντε έφαγε.
4: Ο Φαλανιακός πέντε, ρε.
1: Ναι, ρε παιδιά, εγώ το κοίταξα τώρα και τον. Και ο οποίος. Τώρα είναι ο Σμόλικας μπροστά. Πρώτος μόνος του. Έτσι. Ο Σμόλικας είναι μπροστά μόνος του. Λοιπόν. Και ο Τύρναβος. Ο οποίος Τύρναβος δείχνει. Να βγαίνει μέσα από τις τάχτες του, έτσι Γιώργο.
4: Έτσι αυτό, ακριβώς.
1: Μεγάλη παραδοσιακή, έτσι. Ο Σμόλικας είναι μπροστά, ο Τύρναβος δεύτερος. Και σαν το Σιχουρίο αναγέννησε ο Λίμπου. Και αναγέννησε ο Λίμπου, η οποία έχει πολλούς έμπειρους παίχτες, έτσι.
4: Έχει έμπειρους παίχτες, γύρισε το αποτέλεσμα, εντάξει.
1: Στην αναγέννηση παίζει και ο Σκάκος, ρε, ο Βασιλάρας.
4: Νομίζω, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, η Φαλάνη τώρα έμεινε πίσω, θα έχει 9 βαθμούς. Έφαγε και τα 5 γκολ. Λοιπόν,
4: εντάξει,
1: και ο Απόλλων Λάρισας δυστυχώς απογοητεύει. Έτσι.
4: Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη.
1: Ναι, απογοητεύει. Όχι, δεν είναι. Εγώ το λέω, εντάξει. Αυτό που βλέπω, λέω, εντάξει, στη βαθμολογία. Εντάξει, αλλά έχει πρώτο σκόρ το δάχτυλα με 8 γκολ.
4: Σε πολλά πράγματα είπαμε. Υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά. Αλλά δεν είναι μόνο το καλό ποδόσφαιρο. Ειδικά στο ρεθμικό, όταν πέφτουν λεφτά. Το ποδόσφαιρο ή θα γίνει καλύτερο ή θα γίνει χειρότερο.
1: Ναι. Αναγέννησε ο Λίμπου, Βλαχογιάννη.
4: Κάποιοι πρέπει να μάθουν και να καταλάβουν ότι το τάξιμο δεν χαλάει χωριό. Το δόσιμο χαλάει. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Έγινε Γιώργο, μου ευχαριστούμε, ρε πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, πρόεδρε, του Οξώτη Λέσ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Κοσμίδη. Αναγέννηση Ολύμπου Βλαχογιάννη 3-2. Γόνι Τύρναβος 0-2. Σμόλικας Φαλάνης Καλοχώρη 1-0. Μακριχώρη Αστραπή Νέας Πολιτείας 0-0. Τσαριτσάνη Απόλλων Λάρισας 0-0. Κίσαβος Σικουρίου Φαλάνη 5-1 Φαλανιακός. Δοτιέας Αγιάς Μαυροβούνη 1-1. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Κουκολέτσο. Λοιπόν, τον φίλο μας.
0: Γεια σου ρε Κοκό, ατελείωτε.
1: Αστραπή Νέας Πολιτείας Φαλανιακός. Μαυροβούνη Μακριχώρη Απόλλων Λάρισας Αγιά. Βλαχογιάννη Κίσαβο Σικουρίου, Τύρναβο Αναγέννηση Ολύμπου, ο Αναγέννη Ματσάραδο. Καλοχώρη Οικονόμο Τσαριτσάνη και Σμόλικα Γόνη. Σμόλικα ο οποίο πάει τρένο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην τρίτη εθνική κατηγορία τώρα εδώ δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Ο Πόη νίκησε βέβαια την Αυτοπολή.
0: Άντε, στο τέρμπι.
1: Ναι.
0: Πόσο?
1: 1-0.
0: 1-0.
1: Στον Τύρναβο παίξαν. Λοιπόν. Και ο Ηρακλής Λάρισα έβαγε 3.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά, να δώσουμε και το τα δωράκια από το φούρνο Evans. Λοιπόν, Ανθούπολη Πόε 0-1 και Καρίτσα τη Γεννή Συνεχωρίου 1-1 λέει. Εδώ η Γαστορέο Σερμή Εξοχή 2-1. Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-3. Τρίκαλα Σαρακινός Βόλο 3-0, ρε, που έχει ο Πυρικός. Τα Τρίκαλα είναι μπροστά και η Λασούνα είναι δεύτερη με το Κεραμίδι με 6 πόντους. Η Ανθούπολη είναι στην... εντάξει, έχει ψωμί ακόμα βέβαια. Η οποία Ανθούπολη παίζει μέσα στην Καρίτσα, στην άλλη αγωνιστική. Μπορεί να το κερδίσει το μάτς. Η Ελασσόνα φιλοξενεί το Ρίγα Φεραίο. Θα κερδίσει σίγουρα η Ελασσόνα. Για να δούμε, Ηρακλής Λάρισας παίζει στο Ερμή Εξοχής. Ερμής Εξοχής. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Πού είναι αυτή η Ερμής Εξοχής? Τι εξοχή?
0: Στην εξοχή, Φορτσαντίνο, θα είναι. Στην εξοχή. Ναι, ναι, στην εξοχή θα είναι.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε τώρα για τον Ηρακλή περισσότερο.

0: Λίμνη Πλαστήρα, Λουτράς Μοκόβου. Υπέροχες διακοπές. Είσαι ένα εντάσσεως το Σμόκουβο, είναι?
1: Ναι, Φορτσαντίνο κοντά είναι.

0: Είχαμε και αναρτήσεις για τον Αποστόλη Σαλιάρη.
1: Για την νίκη.
0: Συνεχίζει
1: το 6 στα 6 και την κορυφή για την Παρκό.
0: Κορυφή.
1: Ένα συνολικό σχόλιο, παρακαλώ.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε για το παιχνίδι. Ναι. Η Μαρκό έδειξε σήμερα γιατί είναι πρώτη και η ΑΕΛ έδειξε γιατί είναι δεύτερη. Νομίζω ότι η βαθμολογία τα λέει όλα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα, για την ομάδα μου θέλω να πω, όταν η Μαρκό φτάνει σε ένα σημείο μια τόσο μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΛ να κάνει ένα 0 και πιστεύω φεύγει ευχαριστημένη γιατί είδα και τον κόσμο τους, αυτό τα λέει όλα.
0: Άσε ρε Σούλη.
3: Άσε μας ρε Σούλη. Άρε Σούλη.
0: Ποιος είπε ότι πρέπει να
3: κάνει. Ρε Σούλη.
0: Γιατί μην είχε ρεκορφίσει την προσπάθεια.
3: Άρε Σούλη.
0: Έτσι να πούμε ότι το 2003, σαν χθες, ξενορώματα έφυγε από τη ζωή ο Γιάνναρος,
3: ο Καλαμάρας.
0: Ο τρελό Καλαμάρας.
3: Σου είχα πει ότι μια εβδομάδα πριν τον είχα στο στούντιο κάτω, στο παλιό. Τρεις-τέσσερες μέρες.
0: Ναι, ναι. Ψήγησε έξω από το Φάλιρο. Γιάνναρος. Λοιπόν, μια γραφική έτσι προσωπικότητα στη μεγάλη εξέδρα της μεγάλης κυρίας της ΑΕΛ, έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαν ελάχιστος όρος τιμής έτσι και η εκπομπή σήμερα θα είναι αφιερωμένη στο Γιάννη. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι, φυσικά και δεν το ξεχνάμε τον Γιάννη, τον αγαπημένο μας Καλαμάρα. Και ποιος δεν θυμάται και τον Σπύρο τον Ιβλιάνο, έτσι, το Λαμία, τον Αλάνι από τη Γιάννουλη, τον Ηλία του Καβαλάρη. Και φυσικά βέβαια μετέπειτα, ή μάλλον πριν, τους αδελφούς Βαβαλιούτα, τον Σάκη τον Κουρδουκλά. Ήταν άλλα χρόνια αυτά, τα καλύτερα χρόνια από τη χρυσή δεκαετία του 80 σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Λάρισα.
2: Δίπλα στον Αποστόλη Τριανταφύλου να μας πει τις εντυπώσεις από το παιχνίδι ο προπονητής της ΑΕΛ. Έλα Αποστόλη.
1: Κοτς, ένα σπουδαίο παιχνίδι, ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η ΑΕΛ ήταν σε ένα θετικό αποτέλεσμα μέχρι το 87. Τι έλειψε το καθαρό μυαλό στο τέλος, έπαιξε η τύχη το ρόλο της.
0: Καθαρό μυαλό.
4: Καταρχάς να πούμε ότι έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως είπατε και εσείς. Νομίζω δίκαια είδαμε το πρώτο με το δεύτερο σήμερα. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, όπως συνήθως κάνουμε. Η Μαρκό είχε δύο καλές ευκαιρίες νομίζω, αλλά είχαμε το παιχνίδι.
0: Αυτό εκεί πέρα. Αυτό δεν ήθελα να κρατήσω εγώ τώρα.
4: Όπως είχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αρκετές λάθος πάσες, λίγο λάθη, κάτι εύκολα λάθη και δώσαμε το δικαίωμα να γίνουν κάποιες μικροευκαιρίες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε ως το τέλος του παιχνιδιού να πάρουμε το παιχνίδι.
0: Ήταν πάνω από 300 άτομα, έτσι, Νίκο. Πάνω από 300 άτομα. Έδωσε και το σύνθημα ο Γιάννης Σαπραλής, έτσι, μέσα από τα social media για να στη θύρα 5. Λοιπόν, τι να κάνουμε, τι
3: ο Ερμής Εξουχής είναι στην Κατερίνη, λέει, και έχει πρόεδρο τον αυτόν με τα κοτόπουλα, Φορτσατίνο.
0: Ποια κοτόπουλα, το Αφίλντος?
3: Όχι ρε, από την Κατερίνη.
0: Σάκος.
3: Όχι ρε, Αμβρουσιάδης.
0: Αμβρουσιάδης.
3: Ναι, ναι, αυτόν έχει πρόεδρο ο Ερμής Εξουχής.
0: Εμείς έχουμε κοτόπουλο Πίλδος. Αλέκος Μπούτλας. Χαρούμενος είναι ο Αλέκος. Έτσι και ο Ζηλάκας πήγε. Η Τερψιδέα πότε έπαιζε? Χθες έπαιζε ή το Σάββατο? Δεν ξέρω, δεν θυμάσαι. Τι να πρωτοθυμηθείς, πες και σε. Μάλιστα. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, δώσουμε και το πρωινό αυτό με τον καφέ της αρεσκίας σας και οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν. Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τι γίνεται μέσα. Εδώ κοιτάζω λίγο στο διαδίκτυο τι έχει μέσα. Να πάρουμε καμιά γεύση.
5: Για πάρε γεύση, Τινό.
0: Γεύση.
5: Ναι.
0: Α, είχαμε ένα περιστατικό. Κάτσε λίγο να βγάλω λίγο τον Μπουχλαριώτη. Μπας και θα μας ακούς. Βγάλαν τον Πετρωτό, τον Δημήτρη τον Πετρωτό. Τον βγάλαν έξω το γήπεδο, ρε.
5: Α, από ποιο γήπεδο?
0: Ποιος σάιτε, κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο τον Πετρωτό. Τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
5: Πάρτε.
0: Ο οποίος είναι και στο ψάτ γραμμένος, έτσι. Για ρίξε ένα 6984.
5: Πάρ' τον από εκεί, βγάλ' τον από εκεί.
0: Ε.
5: Βγάλ' τον κινητός.
0: Μηδέν.
3: Περίμενε, κλείσε με λίγο από εδώ.
5: Σε κλείνω.

0: Τίνο.
1: Έλα, τον έχουμε στον αέρα. Καλημέρα, κύριε Πετρώτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τίνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο site, έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο site, το οποίο site παρακολουθεί στενά όλα τα, έτσι, ναι, όλα τα παιχνίδια.
2: Από το 2011.
1: Από το 2011. Για πες μας, τι έγινε τώρα, γιατί είδαμε μια ανάρτηση εδώ τώρα και μου λέει ο Χαϊδάς, για βγάλε τον Δημητράκη να μας πει τι έγινε. Ναι, ρε φίλε, γιατί είμαι. Τώρα από τι μπορώ να αντιληφθώ, έτσι καλά κι εγώ πήγαινα παλιά όταν ήμουν στα νιάτα μου. Λοιπόν, και γουστάραμε έτσι τα πρωινά 10.30 που παίζανε. Ήταν διαφορετικού τύπου τα πρωταθλήματα, βέβαια, ξερά γήπεδα κτλ. Τέλος πάντων, έχουν απομείνει λίγοι. Τελευταίο του Μεκανό, θα λέγαμε, συνάδελφοι. Ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και παρόλα αυτά η ΕΠΣ δημιουργεί κάποια θεματάκια.
1: Ναι, θα βγάλουμε και τον Μπουχλαρίο, θα τον πάρει ο Νίκος τώρα.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που γίνεται όλη αυτή η φάση.
1: Ναι, εσύ τι ακριβώς έγινε, ρε παιδί μου.
2: Είμαστε εμείς οι εχθροί, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κάτσε να καταλάβει και ο κόσμος τώρα. Έτσι, εσύ εκπροσωπείς το site, πες τα μας λίγο από την αρχή. Να κάνουμε.
2: Εγώ εκπροσωπώ το site arenalarts.gr. Από το 2011 λοιπόν, το site αυτό είναι νόμιμο. Υπάρχουν τιμολόγια, υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, τα τελευταία δύο χρόνια εγώ από κάποια γεγονότα που έχουν γίνει και με έχουν, να το πούμε έτσι, ξενερώσει
1: να
2: το πω.
1: Να πούμε ότι είσαι και μέλος στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβαίνων
2: έτσι κτλ. Ναι. Σωστά. Απλά τα τελευταία χρόνια εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με το αριστερικό ποδόσφαιρο. Πηγαίνω όποτε ξεκλέβω λίγο χρόνο, παρακολουθώ κάποια παιχνίδια, κάνω κάποιες φωτογραφίες. Επειδή μου αρέσει σαν χόμπι, ας το πούμε πλέον, βάζω και ένα ρεπορτάζ στο site και αυτό είναι όλη η ιστορία. Τέλος πάντων, πριν από δύο Σαββατοκύριακα είχα λίγο χρόνο, πήγα στο Μακρυχώρι, είδα το παιχνίδι του Μακρυχώρι με το Σμόλι Καφαλάνης, 3-2, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έκανα τη δουλειά μου, έφυγα από το γήπεδο, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί μου, δεν ασχολήθηκα με κανένα στο γήπεδο, έφυγα. Τέλος πάντων.
1: Όταν λες, κάτσε να καταλαβαίνει. Σιγά-σιγά, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν λες, κάνουμε τη δουλειά μας, χρησιμοποιώ πληθυντικό, μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βγάζεις φωτογραφίες σου, κάνεις τα ρεπορτάζ σου κτλ. Έτσι να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
2: Πολύ σωστά, ναι. Λοιπόν, δεν δημιουργήθηκε κανένα πολύ το θέμα.
1: Υπάρχουν παρατηρητές όμως, οι οποίοι έτσι σε ζητούν την ταυτότητα, δείχνεις την ταυτότητά σου, λες δημοσιογράφος, εκπροσωπός του τάδε μέσων κτλ.
2: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι στο Μακρυχώρι δεν μου ζήτηκε καμία ταυτότητα. Δεν μου
1: ο παρατηρητής της αναμέτρησης, μάλιστα. Ορισμένος από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, και προχθές πήγα να παρακολουθήσω τον αγώνα στη Φαλάνη, Σμόλικα Φαλάνη, Αναγέννηση Καλοχωρίου, στο ντέρμπι των Βλάχων. Λοιπόν, και με το που φτάνω στο γήπεδο, με το που μπαίνω στο γήπεδο, χαιρετάω τον κύριο Τριγκό για τον πρόεδρο του Σμόλικα και πάω να. Ήταν η ώρα και 25, ήθελα δηλαδή 5 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Να βγάλεις φωτογραφίες στους αρχηγούς κτλ.
2: Μπράβο, και πάω προς το γήπεδο. Εκείνη την ώρα. Ήταν μπροστά εκεί στο σκαλοπάτι του γήπεδου της Φαλάνης ο διαιτητής ο κ. Δημεράς με τους επόπτες έτοιμοι να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο και ήταν και ο πατήρης του αγώνα ο κ. Πάσκος. Και ακούω μια φωνή που όπως συνειδητοποίησα μετά σε δεύτερο χρόνο ήταν ο πατήρης του αγώνα ο κ. Πάσκος και μου λέει Πετρωτός που πας έχεις κάρτα. Δεν έχεις πέρας έξω. Έναν επιθετικό μονόλογο. Λοιπόν,
1: δεν έχεις πέρας έξω.
2: Ορίστε.
1: Λέω σου είπε Πετρωτέ που πας. Έχεις κάρτα, δεν έχεις πέρας έξω.
2: Όχι, δεν έχεις πέρας έξω. Γιατί όμως έκανε μυστικό μονόλογο αυτόν. Γιατί αυτός είχε γίνει θέμα, γιατί εγώ δεν είχα κάρτα και είχα μπει στον αγώνα στο Μακρυχώρι. Έγινε θέμα, έγινε σούσουρο τέλος πάντων στα γραφεία της Ένωσης. Λες και εγώ ήμουνα το πρόβλημα στην Ένωση τέλος πάντων. Και ήταν διαβασμένο στο πούμε.
1: Δεν υπήρχε κανένα. Δεν είχες κανένα προηγούμενο με τον κύριο Πάσχο και τα λοιπά. Έτσι, ή κανένα προηγούμενο με την Ένωση. Δεν έχεις κανένα προηγούμενο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Αυτό θέλω να σου
2: πω. Δεν μπορεί ένα που δόξα ματιλά να αποκλείει δημοσιογράφου επειδή μπορεί να έχουν προσωπικά μαζί του. Ακόμα
1: σωστό.
2: Και έτσι να ήταν αυτό.
1: Πολύ σωστό.
2: Που δεν συμβαίνει και αυτό. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ναι. Μεταξύ.
3: Ο άλλο μπαίνει μέσα να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι. Αυτό. Λοιπόν, ναι, τον ακούω. Κάτσε να μα. Ναι, πες μου. Ο Χαϊδά έκανε μια παρέμβαση και λέει ο δημοσιογράφο μπαίνει μέσα να κάνει τη δουλειά του. Ναι.
2: Τέλο πάντων. Επειδή μου ζητήθηκε να βγω έξω και από τον διαιτητή του αγώνα, τον κύριο Δημερά, ο οποίος είναι και πολύ καλός μου φίλος, τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα, γιατί ο παρατηρητής έλεγε θα καλέσουν την αστυνομία. Ποια αστυνομία να καλέσει, αστυνομία, κανονικά μα θα έρχονταν, θα έπρεπε να κάνει τη δουλειά της. Ποια ήταν η δουλειά της, να παραμείνω εγώ στο αγωνιστικό χώρο, όπως ορίζω.
1: Τι είπε ο παρατηρητής, να καλέσουμε την αστυνομία. Πόσο χρόνο είναι ο κύριος Πάσχος.
2: Δεν το γνωρίζω. 60-65.
1: Είναι. Από ποιο όμως σωματείο είναι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο σωματείο. Η ΕΠΣΗ ορίζει τους παρατηρητές. Είναι ουδέτεροι. Δεν είναι
1: σωματείο.
2: Άμα έρχονταν η αστυνομία.
1: Αν έχετε τελέσει παράγοντα σε κάποιο σωματείο, λέω παλαιότερα.
2: Ναι, η αστυνομία πρέπει να κάνει το χρέος, το οποίο χρέος είναι να διαβάσει το νόμο 2759 του 1999 και τα δύο άρθρα τα οποία δίνουν την ελευθερία είσοδο στους δημοσιογράφους και αγωνιστικούς χώρους για να κάνουν το ρεπορτάζ τους. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να δημιουργήσω θέμα τώρα, να έρθει η αστυνομία να το μάτς να ξεκινήσει μετά από μισή ώρα κτλ. Εγώ, καλή μου πίστη, βγήκα έξω, έκανα τη δουλίτσα μου την κερκίδα, δεν είναι κανένα πρόβλημα, θέλω να σου πω εν τέλει. Αλλά το θέμα είναι η συμπεριφορά και το όλο κομμάτι είναι το ηθικό. Ναι. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι τώρα, γιατί θα βγει η ΕΠΣ και θα την κρούσει και μπορεί να πει ότι να έχουμε βγάλει μια. Έχουμε βάλει στην προκήρυξη ότι θα πρέπει να στείλουν ένα τυπικό email διαπίστευση κτλ. Πολύ σωστά θα πω εγώ. Θα μπορούσε ο κύριος Πάσχος, άμα ήταν κύριος και άμα ήταν επαγγελματίας, που ουσιαστικά δεν είναι επαγγελματίας, αριστέχνης είναι ο άνθρωπος, θα μπορούσε να πει κύριε Πετρωτέ, το και το. Υπάρχει αυτή η προκήρυξη, την έχετε διαβάσει. Θα έλεγα εγώ, δεν την έχω διαβάσει. Όντως δεν την είχα διαβάσει, την ήξερα κιόλας. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει, ωραία, πείτε σήμερα, κάνετε τη δουλειά σας.
3: Και από την εβδομάδα πήγαινε κανένα πράγμα.
2: Να μεριμνήσετε να υπάρχει, να έχετε την κάρτα της Ένωσης. Άσχετα αν και αυτό το θεωρώ παράλογο, αλλά θα μπορούσε να γίνει αυτό το σκηνικό τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει. Επειδή εμένα αυτό το οποίο.
1: Με τον κύριο Μπουχλαριώτη τι γνωρίζεις φυσικά, δεν ξέρω αν έχεις κάποια επαφή. Ναι, είχες κάποια επαφή, σε πήρε κάποιο τηλέφωνο. Γιατί ο πρόεδρος συνήθως. Ο πρόεδρος αυτά συνήθως είναι, πιστεύω, είναι ευαίσθητος. Δείχνει ευαισθησία.
2: Εντάξει. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι μεταξύ προσωπικό της Ένωσης και του ΣΑΙΤ.
1: Ναι.
2: Απλά το θέμα είναι ότι δημιουργείται μια αναστάτωση με τις κάρτες του ΣΑΤ και της ΕΣΥΑ, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε μια χώρα η οποία υποτίθεται πηγαίνει στη δημοκρατία και όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή περάσαμε και την εποχή του Αλέξη Κούγια στην ΑΕΛ, που δημιουργούνταν πάλι διασκηνικά.
1: Ας τον Κούγια τώρα, ας τον Κούγια εκεί που ήταν.
2: Είναι όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δημιουργούνται, δηλαδή, όταν έχουν θεμελιωθεί κάποιοι κανόνες, κάποιοι νόμοι από το 1999 και ερχόμαστε το 2026 να ξανασυζητάμε πράγματα τα οποία έχουν λυθεί πριν από 27 χρόνια. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι γυρνάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα επικοινωνήσω και με τον Μπουχλαρίου για να δω τι γίνεται και θα το λύσουμε το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Εντάξει, γιατί.
2: Από μένα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ, ό,τι είναι να κάνω από εκεί πέρα, θα το κάνω μέσω.
1: Ναι, αλλά όμως. Δεν χρωστάνε οι ομάδες τίποτα που δεν ανέβασε φωτογραφίες κτλ. Από το ρεπορτάζ. Και εσύ, αυτό κάτσε. Περίμενε. Αυτό δεν είναι καμία σχέση. Κάνει το. Εγώ πιστεύω έτσι. Έτσι αξιόμουν. Αν θες την φτωχή μου ταπεινή, από σαν μεγαλύτερος που είμαι, και άκουσα με λίγο, Δημήτρη. Λοιπόν, έπρεπε να βγάλεις φωτογραφίες κανονικά, γιατί δεν χρωστάει το Σμόλικας, που έχει ένα πολύ καλό παιδί, τον Τρικόγια, έτσι, και ο Ιφαλάνη, που είναι ποδοσφαιρομάνα Ιφαλάνη, έτσι, γιατί έχει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία με ποιους παίζανε, τέλος πάντων. Και το Καλοχώρι έχει βγάλει ποδοσφαιριστές, έβγαλε το μεγάλο Γιώργα. Λοιπόν, και το μεγάλο Βαγγέλη Βουλάκια. Λοιπόν, από εκεί και μετά έτσι, έπρεπε να τις βγάλεις φωτογραφίες. Τέλος πάντων, εντάξει, πιστεύω ότι από την πλευρά σου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ξαναπάς πάλι και ας ελπίσουμε. Και το email αυτό που λες που χρειάζεται να στείλεις εκεί, σαν το Arena Larissa, ξέρω εγώ.
0: Τα τυπικά
1: αυτά που λέει και ο Νίκος.
2: Είναι θέμα του ψάτα από εκεί πέρα, δεν είναι θέμα μόνο δικό μου.
1: Όταν λες το θέμα του ψάτη, δηλαδή, ότι έχει.
2: Να διασφαλίσει, γιατί αυτό είναι ένα συγκεκριμένο, ένα περιστατικό μεμονωμένο. Αυτό μπορεί να διονυστεί και να γίνεται σε κάθε γήπεδο. Δεν μπορεί η κάθε ένωση ή ο κάθε αρμόδιος.
1: Ναι, η ταυτότητα, να πούμε να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι η ταυτότητα του ψάτ, κυρίες και κύριοι, ισχύει για όλα τα γήπεδα, έτσι. Ακόμα και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έτσι.
2: Μπράβο. Πολύ σωστά.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, Δημητράκη μου, να είσαι καλά, λεβέντε μου. Και καλή δύναμη στο site, στο arenalarissa.gr. Να είσαι καλά, λοιπόν. Αυτά και από τον. Μάλιστα. Τι λες.
3: Πάρα πολύ ωραία, Τίνο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι λες.
3: Τι να πω, ρε.
1: Αλλά δεν έπρεπε να ανεβάσεις φωτογραφίες. Ναι.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Γιατί μου είπατε και τον κύριο Πετρωτό τώρα. Πιστεύω ότι είσαι ευαίσθητος στα θέματα. Σε έχουμε λίγο στον αέρα. Ανέφυγε από τη γραμμή. Μισό λεπτό, θα τον ξαναπάρουμε. Μισό λεπτό.
0: Τώρα έρχεται, δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε τώρα, ναι. Θέλω να ακούσουμε και την άποψη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, γιατί γνωρίζω πολύ καλά το πόσο ευαισθησία υπάρχει, έτσι, και ειδικά στους συναδέλφους, γιατί πραγματικά έχουν απομείνει ελάχιστοι οι οποίοι παρακολουθούν τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα email, μας είπε στο τέλος από όλα τα όσα μας είπε, έτσι, το οποίο έπρεπε να στείλει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισας.
4: Δεν είναι θέμα email, είναι θέμα νομιμότητος και ηθικής τάξης, γιατί άκουσα λίγο, με ενημερώσαν και άκουσα λίγο τον.
1: Ναι.
4: Καταρχήν, εκτός του Δημήτρη, γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο και μάλιστα περισσότερο από ό,τι ασχολείται ο Δημήτρης.
1: Ναι. Και καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα, εντάξει, ναι.
4: Προβάλλουν τώρα στην ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
4: ότι έχει ταυτότητα ΨΑΤ, για μένα προσωπικά δεν λέει κάτι παραπάνω από κάποιον που δεν είναι μέλος του ΨΑΤ.
1: Πρόεδρε, μισό λεπτό, μιάνο τελεία. Πρόεδρε, στείλ το, κύριε Νταϊλιάνη, μισό λεπτό. Νταϊλιάνη, στείλ το στο Γαϊδά, ναι, ναι, ναι. Όλοι μας προσπαθούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει να προβάλλουμε το τοπικό ποδόσφαιρο και το γνωρίζει πολύ καλά. Και εσείς,
4: παιδιά, και σας το έχω να γνωρίσει. Σας ευχαριστούμε πολύ σαν ένα τεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, τι μας ευχαριστείτε, κύριε Πρόεδρε.
4: Από εκεί και πέρα, όμως, έστειλε ο Δημήτρης ο Πετρωτός. Μπήκε μέσα έτσι τελικά, ενώ στην προκήρυξη της ΕΨΥ υπάρχει, αλλά δεν είναι θέμα προκήρυξης μόνο. Η ταυτότητα του ΨΑΤ λέει να μπαίνεις στα γήπεδα, να μην πληρώνεις εισιτήριο. Όχι να κάνεις βόλτες μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και να τραβάς φωτογραφίες. Από εκεί και πέρα, αυτοί που μπαίνουν.
1: Αυτό είναι θέμα της αρμόδιας αρχής των πρωτοαθλημάτων τώρα, έτσι. Εδώ, ναι. Θα πρέπει να έχει. Αυτό θέλω να σου πω, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια από την διοργανώτη αρχή του, έτσι, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, όπως είναι στη δικιά μας περίπτωση, για να μπορεί να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να τραβάει φωτογραφίες.
4: Δηλαδή, ο Δημήτρης ο Πετρωτός θες μπορούσε να είναι μέσα στο Καραϊσκάκι με την ταυτότητα του ΨΑΤ και να τραβάει φωτογραφίες.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να υπάρχει, πώς το λένε αυτό.
4: Ναι. Αυτό που λέμε και εμείς. Από εκεί και πέρα, 1700 μέλη έχει ο ΨΑΤ. Εδώ στη Λάρισα δεν ξέρω ακριβώς πόσα ακριβώς έχει.
1: Ναι.
4: Έχει τελευταίος που πήρε ταυτότητα που μου την έδειξε είναι ο Ηλίας του Πίνα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, αν αποφάσισαν όλοι αυτοί να πάνε στο γήπεδο της Φαλάνης, να μπουν μέσα να τραβήξουν φωτογραφίες τα 1700 άτομα, εμείς τι έπρεπε να κάνουμε σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων?
1: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Το πιστεύω ότι το κατάλαβε και ο Δημήτρης ότι δεν είχε ενημερωθεί για αυτή τη διαπίστευση που.
4: Υπάρχει,
1: ναι.
4: Υπάρχει και θέμα ηθικό.
1: Ναι.
4: Μίλησε πάρα πολύ άσχημα στον παρατηρητή αγώνα.
1: Α.
4: Μίλησε πάρα πολύ άσχημα για την ΕΨ Λάρισας, φωνάζοντας για να κάνει σοου στον κόσμο. Το κακό για αυτόν είναι ότι ακριβώς από πάνω του ήταν η κάμερα ιδέων της Ένωσης και είναι και καταγεγραμμένα τα όσα έχει πει. Αλλά εκτός αυτού είναι καταγεγραμμένα και στο φιλογόνος. Εμείς ως διοργανώτρια αρχή θα πράξουμε αυτό που πρέπει, θα μεταβιβάσουμε όλα όσα συμβήκαν στο ΠΡΑΤ.
1: Όσα λαμαχώρα, ναι.
4: Πετρωτό,
1: ναι.
4: Θα τα μεταβιβάσουμε όλα και από εκεί και πέρα είναι το όργανό του υπεύθυνο για να δει τι θα πράξει απέναντι.

0: Ότι δεν είχε αυτή τη διαπίστευση.
1: Υπάρχουν τεινούς και γενικό υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν ταυτότητα ψάτα, αλλά ξέρουμε ότι ασχολούνται και προβάλλουν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τους δώσαμε διαπιστεύσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και εντός αγωνιστικού χώρου πριν την έναρξη και μετά τη λήξη και στο ημίχρονο. Ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι ναι. που γύριζαν μέσα στα γήπεδα και παίρναν θέση και για διαιτητικές αποφάσεις πήγαιναν στους πάγκους και έλεγε αυτό που σου έδωσε δεν είναι φάουλ.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου έδωσε είναι πέναλτι.
0: Δεν θα γίνει ξέφραγο, Αμπέλη, έχετε δίκιο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, το έχω κάνει και εγώ αυτό, δεν έχει άδικο. Εντάξει. Παλαιότερα, λοιπόν.
1: Δημιουργώντας πρόβλημα. Ναι.
0: Έγινε πρόεδρε.
1: Ναι. Καλό είναι να μην συνεχιστεί το θέμα, γιατί προσκολεί στον αθλητικό νόμο.
0: Γι' αυτό πήραμε έτσι.
1: Τώρα, όταν πάει κάποιο και δημιουργεί ζητήματα, βρίζει χιδέα η διοργανώτρια, βρίζει χιδέα έναν άνθρωπο που είναι εθελοντή κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο παρατηρητή.
0: Γι' αυτό το ρώτησα αν είχαν κανένα προηγούμενο, εντάξει.
1: Γιατί... Μπροστά στο φύλαθλο κοινό, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εκραγούν τη φύλαθλη και να δημιουργήσει θέμα αθλητικής βίας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έγινε πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα ξαναπούμε μέσα στη εβδομάδα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μπουχλαριώτη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
2: Φινίτο, Ντίνο, φινίτο. Φινίτο, λα μουζικά, πασάτο, λα φιέστα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παρακαλώ, Ντίνο.
3: TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η. Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi. Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας. Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut καθώς και ελληνικών. Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα. Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής. Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας. Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας, Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία. Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch. Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου. Ιωάννης Νταβαρούκας και η. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411. Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
5: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
5: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτικά

0: γευστικά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Θέλεις γυμναστική?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
2: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
2: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
2: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
2: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
9: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
8: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
9: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
8: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
9: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: έγινε τώρα, έτσι
1: απλά. Ε?
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Για, για φώναξε λίγο.
0: Καλή Δευτέρα, δώσε εσύ.
2: Πόσο να δώσω.
0: Τσεκ, τσεκ. Κάνουμε τσεκ στον ήχο.
2: Τέλος.
0: Τι τέλος, ρε.
1: Τέλος, έλα εδώ, άδε. Τέλος.
0: Άρα γύρνατε όλα στο φουλ.
1: Να σου γυρίσουν τέρμα πίσω.
0: Όχι. Α. Τέρμα πίσω.
1: Να σου γυρίσουν τέρμα μπροστά.
0: Τέρμα μπροστά.
1: Τέρμα
0: πάρε τώρα το τεχνικό στο βόλο του Τάσου. Πάρε το τώρα, το βγάλουμε στον αέρα, το πούμε. Έλα, εσύ να κάνει εκπομπή.
1: Έχουμε κόψει παρτίδες.
0: Με χαμηλά τα ακουστικά. Έλα, κάνει εσύ εκπομπή με τα ακουστικά χαμηλά. Ήρωες είμαστε, ρε! Το καταλαβαίνετε, ήρωες!
1: Βασίλη!
0: Καλημέρα, Λάρισα! Καλημέρα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη! Καλημέρα σε όλη την κεντρική Ελλάδα! Εμείς και το Μέγκα 104,6, πώς λέγεται το ραδιόφωνο που κάνουμε ανάγκη.
1: Ούξου, πες από εκεί, ούξου!
0: Τις ίδιες εγκαταστάσεις έχουμε, αυτό θέλω να πω. Περίμενε, σταμάτα, ρε!
1: Ούξου!
0: Αυτό θέλω να πω, ρε! Τις ίδιες εγκαταστάσεις έχουμε.
1: Α, από εγκαταστάσεις μιλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα.
0: Αμάν, ρε Νίκο, αμάν, ρε!
1: Ούξου!
0: Αμάν, βρε!
1: Αμάν!
0: Λοιπόν, είναι συνεφιασμένη λίγο σήμερα η μέρα. Βέβαια θα βγει και λίγο ήλιος μετά. Από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα. Από αύριο αρχίζουν τα κρύα. Από αύριο αρχίζει ο χειμώνας.
1: Σιγά του χειμώνα, ρε.
0: Με εντάξει. Πολλά ερωτηματικά το χειμώνας, ναι, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνει το πρωί μπορεί να έχει 8-9 βαθμούς, δεν μπορώ.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, φίλε, τέρμα είναι. Τέρμα δίπινε. Τέρμα δίπινε. Τέρμα δίπινε. Δεν είναι πάει παραπάνω.
0: Λοιπόν,
1: θα του βαρέσω.
0: Βγαίνει αυθόρμητα. Όποτε του ακούτε να λέει ούξου, του βγαίνει αυθόρμητα. Άμα ακούσει ένα, δύο, τρία, τέσσερα ονόματα. Ούξου! Ούξου! Άκουσε Μέγκα Μαρινάκι, ούξου! Ούξου κατευθείαν.
1: Ούξου!
0: Άμα ακούσει Βάση Σαββίδη και Όπεν.
1: Ούξου!
0: Εδώ δεν λε ούξου.
1: Γιατί?
0: Εντάξει τώρα.
1: Γιατί τι είναι.
0: Δεν του λε ούξου και τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Σου λέει λειτουργιά είναι.
0: Εντάξει τώρα είναι. Σοβιετική Ένωση.
1: Επιφανή.
0: Σοβιετική Ένωση.
1: Α, δεν είναι στο Τραμπ απλά βρήκε με τον Πούτιν.
0: Ναι, τα βρήκανε.
1: Να, μπράβο.
0: Και έμεινε με το δάχτυλο.
1: Ναι, στο στόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, και η Ευρωπαϊκή. Ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι να δει, ο Ζελένσκι.
1: Να πάει σε εκλογές. Α, μπράβο.
0: Σήμερα διαβάζω από νωρίς το πρωί πολλά σενάρια εκλογικά. Ψηφοδέλτια Σαμαρά ετοιμάζονται, κάνουν εδώ εκεί.
1: Α, έρχεται ο Άδωνης την Τετάρτη στη Λάρισα.
0: Έρχεται ο Άδωνης την Τετάρτη.
1: Έρχεται ο Άδωνης την Τετάρτη στη Λάρισα, λέει, και θα έρθει και ο Μητσοτάκαρος.
0: Ναι, αφού είναι τα εγγένεια που είπαμε, Μέτλεν και.
1: Όχι σε αυτά, μπορεί να έρθει την άλλη μέρα.
0: Είδομεν.
1: Έρχεται.
0: Θα είναι εβδομάδα έντονων ζυμώσεων και πολιτικών εξελίξεων για αυτήν την εβδομάδα.
1: Και 21
0: κάποιοι επιμένουν ότι δεν έχει κλειδώσει οριστικά το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη. Κάποιοι επιμένουν ότι υπάρχει παράθυρο ίσως να τις κάνει και τέλη Νοεμβρίου. Πολύ λες, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Δεν νομίζω.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Όσο και να πάει το πετρέλαιο, όσο και να ρίξει τιμή, όση επιδότηση και να μας δώσει.
1: Και πόσο να δώσει, Βαγγελία, ένα 10 όσο και τα μπαίνει δεν μπορεί να δώσει.
0: Ένα 10 δεν μπορεί να δώσει.
1: Ένα 10 δεν μπορεί να δώσει.
0: Δεν μπορεί.
1: Κάτω από το 1,50 που είπε μορφωμένο δεν γίνεται
0: μητέρα. Δεν μπορεί να μας δώσει. Γύρω στο 1,55-1,60 λέει θα είναι η μητέρα.
1: Οχ, αχ.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, ήταν και πλούσιο σε δράση αγωνιστική αθλητικά το Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η εβδομάδα, είναι η εβδομάδα με Champions Europa Conference League. Έτσι, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ομαδάρες μας. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Η Ελλάδα έπαιξε πολύ καλά, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν τη δικαίωσε. Ίσως και διαιτητή.

0: Ρεζέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Λαλάκι.
0: Το σεραϊκό, το φυπισμένο.
1: Special μπουγατσούλα, κάργα, δράμα στα θέρα, η καβάλα.
0: Δεν απογοητευόμαστε. Την Κυριακή πάμε στο γήπεδο κανονικά για να στηρίξουμε την ομάδα, έτσι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με μια ομάδα που έχει επενδύσει και οικονομικά και παρασκηνιακά.
1: Εξωαγωνιστικά.
0: Ναι, και παρασκηνιακά.
1: Με πρόεδρο έτσι. Που είναι, ο πρόεδρος είναι και έχει την εφημερίδα ο Γάμπρος.
0: Αυτός είναι ο πρόεδρος.
1: Αυτός είναι ο πρόεδρος. Με γιατρό τον πρώην γιατρό του.
0: Με τον Καγκάτσι διευθύνοντα σύμβουλο.
1: Γιατρό τον πρώην γιατρό του Ολυμπιακού.
0: Καλά, τι σχέση αυτό. Ο πρώην γιατρός τώρα δεν είναι. Άλλα έχουν σχέση.
1: Αϊ. Και τα παίρνει τα σφυρίγματα που λέει και ο Μιχάλης.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, συνεχίζει η ομάδα ακάθεκτη. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, Οκτώβριο μήνα. Έχει πολύ ψωμί ακόμα.
1: Το καλύτερο αθλητικά που μου άρεσε από τους Σαββατοκύριακο.
0: Η ουσία είναι, συγγνώμη πριν πεις αθλητικά, η ουσία είναι ότι αρέσει στο μάτι του Λαρισαίου Φιλάθλου η ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αρέσει το μάτι του. Και βλέπω ότι κάτι θετικό γίνεται. Και ήταν το καλύτερο που σου άρεσε το Σαββατοκύριακο.
1: Το καλύτερο, φίλε, που μου άρεσε το Σαββατοκύριακο ήταν το τράβηγμα του Βινίσιους από την κουτσίδα του Αλουνού.
0: Ναι.
1: Του παίχτη εκεί πέρα. Αυτό είναι. Πρέπει να το έχει χαμένο.
0: Το καλύτερο αγωνιστικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Εξωαγωνιστικά στις δηλώσεις το καλύτερο ήταν ο μεταφραστής του Παναθηναϊκού. Πού το βρήκαν αυτό το μεταφραστή πραγματικά.
1: Άλλα δηλαδή. Λέει Θιάμ και άλλα ακούντα Θιάμ.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα Αλέξανδρος Τρίγκας. Δημοσιογράφος από το επικοινωνιακό επιτελείο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Άλλα έλεγε ο Νίστρο, ο Δανός προπονητής.
1: Και
0: τα ακριβώς αντίθετα.
1: Ο Διερμηνέας λέει: νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε.
0: Αξίζαμε να κερδίσουμε, ρε.
1: Αξίζαμε να χάσουμε, είπε ο Διερμηνέας.
0: Είπε και έτσι: αξίζαμε να χάσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: αυτό το είπε ο προπονητής. We deserve to lose. Αξίζαμε να χάσουμε, το είπε ο προπονητής.
1: Α, και ο μεταφραστής είπε: αξίζαμε να κερδίσουμε.
0: Ναι, ρε. Ναι. Το αντίθετο σου λέω, είπε.
1: Α, ναι, ναι. No, I think we deserve to lose, so it's a tight game.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα μιλάει ο
0: Νίστρουπ.
1: Ο Κλίστρουπ αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ο μεταφραστής από δίπλα τον παρακολουθεί με μεγάλη.
0: Καλά, μιλάμε με μεταφραστής.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι μάλλον επειδή είχε πολύ θόρυβο, λέει δεν άκουγε ακριβώς τι είπε ο προπονητής, λέει και είπε τα ακριβώς αντίθετα.
1: Πού μιλάει ο μεταφραστής.
0: Δεν ακούγεται καλά όμως, ναι.
2: Θέλουμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στην διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι, είτε κανένα.
1: Α, εντάξει, είπε τα δικά του.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι.
1: Ο μεταφραστής είπε αυτά που τον βουλεύουν.
0: Είπε τα δικά του. Μεταφραστής από τα Lidl που λέγαμε την παλιά.
1: Καλός, πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και εις ανώτερα. Να του δώσουμε ένα πτυχίο του παιδιού.
1: Να του δώσουμε μια πάστα, σύντροφε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, δυναμικά ξεκίνησε ο Αδαμούλης σήμερα. Βλέπω πόπο με αναρτήσεις με τέτοια. Να γιατί ο Πρωθυπουργός έθεσε ως όριο το 25%. Μάλιστα.
1: Σε λίγο θα πάει και στο 20%.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, φίλε μου, να κάθεσαι να πούμε όπως ήταν χθες Κυριακή.
0: Όπως ήμασταν εμείς χθες.
1: Α, μπράβο.
0: Και είχε τέτοιο καιρό που από το μεσημέρι και μετά δεν σε έκανε κέφι να βγεις έξω.
1: Να κάθεσαι τώρα να πούμε στο ουζερί σου εκεί πέρα και να τρως και να σε έρχεται ο άλλος με το αυτοκίνητο μέσα στο ουζερί και να τα παίρνει όλα σπάρνα. Όπως έγινε στο.
0: Στον Εύωσμο.
1: Στο στέκι της Κικής που έχω, το έχω επισκεφτεί.
0: Άντε ρε!
1: Το στέκι της Κικής.
0: Έχει πάει και εσύ εκεί.
1: Με ζεδοπολείο, φίλε.
0: Πριν πόσα χρόνια.
1: Έχει.
0: 10, 15.
1: Όχι.
0: 20-30.
1: Κάνα χρόνο.
0: Α, τώρα!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, πέρσι που ήσουνα!
1: Στον Εύωσμο.
0: Γιατί τυχερό που είσαι που δεν πήγε κανένα αυτοκίνητο μέσα.
1: Και έρχεται ο άλλο εκεί πέρα που είσαι ασωρωμένο και κάνει ντου. Φίλε, πάλι καλά που δεν έχει. Ήταν
0: η. Πάλι καλά.
1: Ζατινιέρε και τα λοιπά.
0: Πάλι καλά.
1: Τι έπαιρνε βάρνα όλο.
0: Πόσο ήταν, 4 φορέ πανατόριο, 5 φορέ πανατόριο.
1: 15 φορέ πανατόρια.
0: Και κάπου, κάπου διάβασα ποια ήταν η πρώτη του κουβέντα που πάει προφυλακτήρα.
1: Αμάν ο προφυλακτήρα μου λέει ο σωρωμένο. Αμάν.
0: Αμάν ο προφυλακτήρα μου είπε.
1: Σκηνές αναστάτωσης εκτελήθηκαν χθες στον Εύωσμο όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε.
0: Όχι χθες, προχθές πρέπει να γίνει αυτό.
1: Προσέκλουσα τα τραπεζοκαθίσματα ταβέρνας προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κτλ. Ο 45χρονος οδηγός, λέει, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται οδηγούσε από την επίρρεια κάργα αλκοόλ. Το όχημα, λέει, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αγαμέμνους πριν καταλήξει στην ταβέρνα. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την αναστάτωση που επικράτησε στο σημείο. Στα πλάνα, όπως φαίνεται, λέει, ο οδηγός επιχειρεί να κάνει όψη. Εν τω μεταξύ, οπότε είπε και μια κυρία εκεί πέρα, πήγε να κάνει όψη και να σηκωθεί να φύγει. Ευτυχώς σηκώθηκαν όλοι οι πελάτες από το μαγαζί και πήγαν και μπάλαν μπροστά, αλλά και το σταματήσαν. Πήγε να κάνει όψη και να την κουμπανίσει.
0: Να τη μαζέψει και να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπαιξαν οι τσιμπεντένιες, ζαρτινιέρες, ευτυχώς, λέει, που βρίσκονταν μπροστά στην είσοδο. του, αλλιώς θα τα διέλυγε όλες. Θα μας σκότωνε όλο τον κόσμο, λέει. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, ήτανε μία τα ξημερώματα αυτό.
1: Ξέρω τι.
0: Ναι, ναι, νομίζω ξημερώμα. Ήταν ναι, ναι, ναι. Μία τα ξημερώματα.
1: Η κυρία Νίκη που τραυματίστηκε στα πλευρά και στο κεφάλι, είπε: ήρθε με το αυτοκίνητο, χτύπησε ζατινιέρες, έφυγαν οι ζατινιέρες και μαζί με το τραπέζι πάνω μου, βρέθηκα ξαφνικά κάτω και από εκεί και πέρα επικράτησε πανικός. Το κατάλαβα γιατί το έβλεπα το αυτοκίνητο, λέει. Έλεγαν, έγιναν όλα, λέει, όμως τόσο αστραπιαία που δεν προλάβαινε να αντιδράσει να κάνει κάτι, λέει. Απλά το κατάλαβα, λέει.
0: Ναι, ναι. Μεταξύ, χτύπησε και τραπέζι που καθόταν κόσμο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τα τραπέζια του κόσμου.
0: Μα αυτό λέω, είναι πολύ τυχεροί αυτοί που επέζησαν. Με τόση φορά που έπεσε μέσα που μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ο οδηγός, λέει, μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο, λέει, αμάνω προφυλακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό διάβασε και λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω. Wow. Λέω, μήπως είναι λίγο υπερβολικά τα site που το γράφουνε.
1: Όχι, αυτό
0: βγήκε είπε, και είπε, αμάνω προφυλακτήρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί να βγει και να πει, πω, ρε παιδιά, τι έκανα, είστε καλά όλοι, εντάξει.
1: Σαν να ήταν σε ταινία, λέει ο άλλος εκεί πέρα. Ναι, ναι. Τον είχε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι, μπήκε κόντρα.
0: Καλά κάνουμε εμείς που δεν βγαίνουμε έξω το Σαββατόβραδο και καθόμαστε στο σπίτι και βλέπουμε σε επανάληψη TV hostess. Καλά κάνουμε. Ορίστε, κυκλοφορούν τόσοι ρουμενάγιδες.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Τώρα είναι να προσέξεις τα μαγαζιά που είναι. Έχουν, πώς το λένε, είναι μπροστά στον δρόμο. Πρέπει να τα προσέχεις. Να είσαι πεζόδρομο, να είσαι πάω στην πλατεία. Θα μπει στου Ρουμένου και πα στην πλατεία, ανεβαίνει, καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και έγινε και ένα άλλο στη Θεσσαλονίκη με ένα τραν εκεί πέρα που ήταν από τη Γουινέα. Πού ήταν αυτό, να πούμε. Και του πήγε ο άλλο να συνευρεθούν εκεί, του έδωσε πόσα λεφτά, λέει, για κανονική στάση. Και ο άλλο του ζήτησε μετά, λέει, να κάνουν την άλλη στάση. Μάλιστα. 42 φίλο και παίρνει αυτό ένα τούβλο και το κουπάνει στο κεφάλι.
0: Δεν τον άφησε όμως τον τόπο.
1: Όχι.
0: Όπως το κορίτσι το 20χρονο, ναι, με τα ναρκωτικά που τους έδωσε ο άλλος ο 20χρονος.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτό κι αν ήταν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Να.
0: Πολλά, πολλά τα μαύρα και δυσάρεστα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλά, δυστυχώς. Καλημέρα, άρχοντα των ξένων γλωσσών και το ΚΔΑΠ.
1: Μεγάλη επιχειρηματία.
0: Τεράστια Δημήτρη Αλεξίου, καλή μας εβδομάδα.
1: Στον Παλαούρο, ο Φίλιππος Καμπούρης και Καμπούρινα.
0: Άντε ρε.
1: Στον Παλαούρο.
0: Τι κρίμα. Ναι, και ο ένας να ρίχνει τις ευθύνες των άλλων. Μανάρι μου, παίρνω 10.000 και έρχομαι, μανάρι μου.
1: Έλα, μανάρι μου, έλα.
0: Μανάρι μου. Ξεκίνησε το The Voice και είδα και σχόλιο από τον Βαρδί και πολύ το. Δεν σου κρύβω ότι και εγώ το σκέφτηκα όταν είδα. Σαν πολύ χαρούμενοι και τέτοια, μια εβδομάδα πριν κάνα για το Μαζονάκι και τώρα δεν μπορούσαν να το τρενάρουν να βγουν μετά την 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι, λέω τώρα εγώ. Τους ρίξα μπορά πενελίκια.
0: Δεν μπορούσαν να το τρενάρουν.
1: Χθες πανηγύριζα το Σάββατο βράδυ, να πούμε, πανηγύριζαν, αν και έκαναν και νούμερο 27%.
0: Όχι, νούμερα θα κάνουν σίγουρα. Δεν λέω ότι θα κάνουν τηλεθέαση. Ναι. Έπρεπε να. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να περιμένουν να ξεκινήσει η εκπομπή λίγο μετά. Τέλειο Οκτωβρίου, εκεί.
1: Στο βωμό του χρήματος όλα.
0: Δηλαδή ξεκίνα το 31 Οκτωβρίου, Σάββατο, δεν είναι.
1: Στο βωμό του χρήματος.
0: Σε παρακαλώ.
1: Κροκοδίλια, δάκρυα και τα λοιπά. Αλλιά από αυτό που έκανε.
0: Κάνουμε και μια εκπομπή για τηλεθέαση αφιερωμένη στο Μαζονάκι. Αυτά σκέφτεται ο κόσμος.
1: Δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας, δήλωσε στο σταμάτη τη Γουνίδης. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγα.
0: Για την επίσκεψη Κασιδιάρη. Για την επίσκεψη Κασιδιάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο μαγαζί. Δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
1: Από κάτω απαντάει το περιβάλλον του Καρβέλα, γιατί προχθές πήγαν από την ΑΔΕ να το επιδώσουν εκεί πέρα για
0: το. Νίκο, το παράκανες. Έχει ρεπορτάζ το πρώτο θέμα χθες εκεί στην εφημερίδα. Νίκο, το παράκανες. Του είπε η Βύση.
1: Κανένα επεισόδιο με την ΑΔΕ, λέει ο Καρβέλας, γιατί πήγε να του δώσουν 350.000 ευρώ χρώσταγε ο Καρβέλας.
0: Τι κανένα επεισόδιο,
1: έτσι λέει ο Καρβέλας.
0: Αφού εδώ λένε ότι του βρόντιξε την πόρτα και του μίλησε και.
1: Και λατινικά.
0: Καταλαβαίνεις πως τα είπε.
1: Α, μπράβο.
0: Εδώ πάει σε καθώς πρέπει στούντιο και τις αμολάει τις κουβέντες και όχι μόνο. Πήγε το συνεργείο από την ΑΔΕ εκεί τα παιδιά.
1: Να του επιδώσουν τα χρωστικά που είχε να πούμε.
0: Έφυγαν άρον-άρον, του τα στείλαν. Ηλεκτρονικά του το στείλαν.
1: 350 χιλιάρκα χρωστούσε ο Νίκος ο Καρβέλας, ο Λεβέντης.
0: Ο χαμηλός συνταξιούχος, εσύ.
1: Ο χαμηλός συνταξιούχος.
0: Ο χαμηλός συνταξιούχος που πρέπει να παίρνει και προνοιακά επιδόματα πρέπει να παίρνει λογικά.
1: Α, μπράβο. Και μετά πήγαν και επιδώσαν και στην Ανούλα κάτι 80 και 50 χρωστάκια αυτή.
0: Δεν θέλει, οι απόλυτοι δεν θέλουν να τα θυμάται αυτά. Έτσι, μ' αρέσει που τη λένε κάποιοι οι απόλυτοι. Οι απόλυτοι δεν θέλουν να τα θυμάται όλα αυτά. Έχει φύγει στο Παρίσι από την Παρασκευή για να δει και τη συναυλία της Celine Dion την Τετάρτη.
1: Και κάποιοι σοφοί γράφαν, γιατί ο Νίκος ο Χατζηνικολάου ανέβασε και λέει η μεγαλύτερη τραγουδίστρια που έχει αναδείξει ποτέ το ελληνικό τραγούδι, λέει, και τον λένε ούξο που εκεί του λέει λαμόγιο.
0: Ούξο και τον Χατζηνικολάου. Πολύ ούξο έχει πέσει σήμερα.
1: Ούξο, λέει, να πούμε τι θα έλεγε, αφού η γυναίκα σου είναι κουλητή, λέει, με την αυτήν. Γιατί η σύζυγό σου ήταν κουλητή με την
0: αυτήν. Η Κρίστη Τσολακάκη.
1: Μα λε και εσύ τώρα.
0: Η απόλυτη είναι στο Παρίσι, η απόλυτη. Μαζί με την κυρία Κούστα. Μέρμιγκα Κούστα, φυσικά, έτσι.
1: Με την Κούστα.
0: Αυτά έβλεπε ο Καρβέλας και τρελνόταν. Εγώ τη βγάζω με 7 χιλιάρικα. Πώς το είπε, εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε, ή τη βγάζουμε 7 χιλιάρικα.
1: Βγάζω.
0: Ε, παιδιά. Βγάζω... Ψωμουλισάει ο άνθρωπος, ε. Καρβέλας, πρέπει να τρώγει πουρα καρβέλια αυτός. Oh. Ψωμουλισάει με 7 χιλιάρικα. Και εσύ είσαι με τα κότερα και με τα σκάφη. Ορίστε μας. Και κάπως έτσι άρχισε το ξεβράκωμα. Και τώρα που δεν τα σκέφτηκαν καλά που ξέσπασε η κόντρα, τώρα λέει θα κάνει ντου και η ΑΔΕ. Για να δούμε. Για να δούμε. Αν ήταν κανένας καημένος που του κάνει ντου η ΑΔΕ, θα τον είχαν ήδη έτσι, στα μανταλάκια τώρα και τέτοια. Με τη Βύση, τόσες συναυλίες, πόση φοροδιαφυγή μπορεί να έχει κάνει η Βύση. Και κάτι διάβαζα για μια δήλωση που λέω δεν είναι δυνατόν να έχει κάνει αυτή τη φορολογική δήλωση για να Βύση. Δεν ξέρω, επιφυλάσσουμε, περιμένω να δω τα επίσημα στοιχεία.
1: Άφραγγη.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, λέω,
0: άφραγγη, αλλά
1: πινάει.
0: Δεν μπορεί τώρα η Βύση να δηλώνει τώρα 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, για συναυλίες και τέτοια. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Όταν η παραγωγή αυτή τη συναυλία ήταν 7-9 εκατομμύρια, πόσο ήταν.
1: Να έρχεται εδώ τη φιλενάδα μας σε μια πολύ ωραία στάση. Σαν τη μανιά την Τζέτσινα, την κυρία Γκυλφόιλ Βαγγέλη.
0: Σαν τη μανιά την πια.
1: Την Τζέτσινα την έχει φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αχ, ανοιχτό το θέμα λέει η απομάκρυσή της από την Αθήνα.
0: Τι χάνουμε την Γκυλφόιλ πατριώτη.
1: Πάει Γκυλφόιλ.
0: Κοίταξε, τραπικές συμπεριφορές δικαιούται να επιδεικνύει μόνο ο πλανητάρχης. Όχι η πρέσβυρα των ΗΠΑ, γιατί ουσιαστικά εγκαλείται. Συγγνώμη, ο Τραμπ που είναι ο αρχηγός και ο επικεφαλής έχει κάνει τρεις χειρότερα από την Κύπρη. Αλλά αυτός είναι πλανητάρχης.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί να τα κάνει πρέσβυρα. Αυτός έχει βγάλει δισεκατομμύρια τώρα που είναι πλανητάρχης. Τι για bitcoin λένε, τι έτσι δεν είναι.

0: δίπλα σε μικρό το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας λέει.
1: Καλά σου λέει, Νίκο. Ναι. Δεν ασχολείται. Τι είμαι εγώ, το State Department είμαι. Για να σχολιάσω. Εγώ είμαι ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και από δίπλα κάτω δεξιά έχει ένα μικρό τέτοιο και λέει άρχισε να κελαϊδάει ο αγοραστός.
1: Ναι, έδωσε συνέντευξη.
0: Για μας κελαϊδούν τα
1: πουλιά. Άρχισε να κελαϊδάει, ποιος το γράφει.
0: Η Δημοκρατία.
1: Η Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρχισε να κελαϊδάει ο αγοραστός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έδωσε συνέντευξη στο Δετόκο πρώην Περιφερειάρχης και στο Δημήτρη Τάκη, τον τρικαλινό δημοσιογράφο.
0: Στο
1: Δημήτρη Τάκη. Θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Πάντως ουσιαστικά απεταξάμι λέει.
0: Απεταξάμι.
1: Ούτε μία ευθύνη, ούτε μία αρμοδιότητα. Ό,τι μας έλεγαν, κάναμε. Έτσι. Και φωτογραφίζει και τον διοικητή της Τροχέας. Τον πρώην διοικητή της Τροχέας τότε. Ο οποίος είναι ως μάρτυρας, υποτίθεται, στη δίκη. Έτσι, ο κύριος Βλαχογιάννης. Όχι, υποτίθεται. Είναι ως μάρτυρας στη δίκη. Έχεις γραμμή, τι έχεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Αφού χτυπούσε, ρε.
0: Μα μια φορά χτύπησε. Μια φορά χτύπησε.
1: Α, συγγνώμη, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια φορά
1: πάρα. 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Εντάχει και εν ολίγης, κάπως έτσι έχει επικαιρότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ειδήσεις και γεμάτο με αθλητικές δραστηριότητες, στεραχώριες, πίκρες, αδικίες. Όπως πάντα, έτσι είναι και η ζωή.
0: Παρενέβησαν και οι αστρολόγοι τώρα στη διαμάχη Καρβέλα και Βύση και λέει φιλοχρήματη τοξοτίνα η Άννα Βύση.
1: Άντε, ρε.
0: Και εκρηκτικός παρθένος ο Νίκος Καρβέλα.
1: Η οποία είναι Δεκέμβριο του 57. Άρα κλείνει τα 69, μπαίνει στα 70 σε δύο μήνες, ε.
0: Ναι.
1: Κλείνει τα 69.
0: Τα 69.
1: Μπαίνει στα 70. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι κλείνει τα 69 και πηγαίνει. Ναι. Δεν κάνει περιοδία στο Παρίσι.
0: Φιλοχρήματη τοξοτίνα και εκρηκτικός. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Χρειαζόμασταν τον αστρολόγο. Τον αστρολόγο χρειαζόμασταν για να μας τα πει αυτά.
0: Τον αστρολόγο Ιωάννη.
1: Καλημέρα σας. Καλή σας εβδομάδα.
2: Άργησε να ξυπνήσουμε,
0: πήρε 29 η ώρα. Γιατί σε πήρε ο ύπνος,
1: γιατί για αγόρι μας, γλυκό, γιατί άργησε
0: να ξυπνήσουμε. Γιατί αγόρι μου.
2: Χθες έτρεχα αυτά και τα λοιπά.
1: Έτρεχες χθες.
0: Πόσα αντίδωρα πήρες χθες από τον Άγιο Νικόλαο, Γιάννη?
2: Παίρνουν πάθη κάθε Κυριακή 4 αντίδωρα.
1: 4 αντίδωρα.
0: Σίγουρα.
2: Έχω ένα σακουλάκι από φαρμακείο.
0: Ναι, έχει ένα, για να μην το καταλαβαίνω ότι βάζει αντίδωρα μέσα.
1: Βέβαια, διευκρίνησε ότι τα παίρνει και τα μοιράζει αρμοδίως.
0: Στη γειτονιά.
1: Δεν τα χλαπακιάζει και τα 4 εσύ γιατί είσαι χλάπα τη κλούπα, δεν σε ακούω.
2: Ναι, μου δώσανε όνομα.
1: Ναι.
2: Ο πάτερ ο Νικόλα, ο πάτερ ο Φαρτονομέος, μέτρησε τρία αντίδωρα.
0: Τρία-τέσσερα. Και ο πάτερ Χρήστος άλλα τρία-τέσσερα.
2: Ναι. Και μου λέει, τι γίνεται η χλάπα της κλούβα της. Μια χαρά λέω, είμαι πάτερ. Μας μάθανε όλοι κανονικά.
1: Ωραίος ο πάτερ Βαρθολομαίος, τι γίνεται η χλάπα της κλούπα της, λέει στο ποιμνίο, στο πιστό. Μπράβο, ναι.
2: Λοιπόν, από πέρσι, η ιδέα ήταν να κάνει μια αγουρά εδώ πέρα, τελικά έκανε στην Παναγούρη.
1: Έλα, μισό λεπτό. Πες, πού εννοείς εδώ πέρα για να καταλάβουμε.
2: Στην Παναγούρη, εκεί στο 72.
1: Παναγούρη 72, μάλιστα. Κοντά σε οικονόμου, εξοικονόμου είναι αυτό που είναι.
2: Το ξαναπες. Πριν δύο μήνες όμως ασφαλτώθηκε ο δρόμος και έγινε τέλειος. Τώρα το ξυλώνουν. Ξεκινάνε το σταθμό και θα φτάσουν, νομίζω, μέχρι την οικονόμου, εξοικονόμου, μέχρι τη Τσιμισκή. Καλά, δεν το ξέραν. Δεν το ξέραν ότι εδώ οι δικοί μας να συνονούνται. Αφού οι άλλοι είχαν κάνει την αγορά από πέρυσι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι πέρυσι που τον κάναν τέλειο το δρόμο να βγαίνει και να μας λες τι ωραίο δρόμο μας έκανε εδώ την Παναγούλη Δημοτική Αρχή. Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν το θυμάμαι.
0: Α, εκεί στην Παναγούλη, Μπενιλίκη.
1: Τώρα το θυμήθηκες να μας πεις ότι το ξυλώνουν πάλι.
0: Λοιπόν, ναι, φίλε, στην Παναγούλη.
1: Να λες και όταν του κάνουν καλό το δρόμο.
0: Λοιπόν, τον Μπενιλίκη πάει συννεφό το δρόμο που του παραδώσα πριν από 2-3 μήνες. Να πούμε, τον ξανασκάβουν από δίπλα τώρα. Γίνεται ο χαμό.
1: Τι θα γίνει εκεί πέρα, γι' αυτό. Ξέρουμε για ποιο λόγο σκάβουν.
0: Οπτικές ίνες.
1: Αυτές οι οπτικές ίνες μας έχουν. Να μην πω τώρα τι μας έχουν κάνει.
0: Και αλλού και στην Κεντάβρουν, άλλα πινιλίκια εκεί. Τα ίδια πράγματα την είχαν διαλυμένη πόσους 3-4 μήνες. Την ξανασκάβουν πάλι τώρα να πούμε και γίνεται.
1: Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα, θα σας καλέσουμε λίγο. Έλα, χλαπά της κλουμπά της λέγε.
0: Έλα, παιδί.
2: 28 Οκτωβρίου, ψηλάντο, οι άλλοι καδίτσες, όλο μπάμπα μπούμπα είναι.
1: Μπάμπα μπούμπα.
0: Παντού ένα μπάμπα μπούμπα, Γιάννη.
2: Θα γίνει. Μετά να σου δώσω και άλλο καταλάβει. Βλέπω τον αντιδήμαρχο της άλλης παράστασης. Της άλλης παράστασης.
1: Ποιας παράσταση έχουμε άλλη παράσταση.
0: Τι ώρα έχει αυτή η παράσταση.
1: Συγγνώμη. Και δεν μπορεί να είναι αντιδήμαρχος άλλης παράταξης. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να είναι αντιδήμαρχος άλλης παράταξης. Μία είναι η παράταξη που είναι η Δημοτική Αρχή. Εννοείς τον πρώην αντιδήμαρχο. Του Καλογιάννη. Πώς.
2: Τον πρώην αντιδήμαρχο Καλογιάννη.
1: Α, λες. Εσύ είπες τον.
0: Δεν πειράζει. Τελικά συνοηθήκαμε.
2: Από τότε φτιάξαν, ακόμα δεν αλλάξαν. Είναι ένα κομμάτι στην Κολοκοτρώνη που μόλις πειράσει στην Ηπείρο απαγορεύεται να πας για 50 μέτρα. Γιατί δεν του φτιάχνετε να είναι διπλή κάτι τέτοιο.
1: Α, θυμάμαι αυτό που μας το έχει ξαναπεί. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, ναι.
2: Μα πέσω τη ζωή και θάνατο.
1: Αυτό το έχει κάνει. Αυτό σωστά το λες, το έχει κάνει η Δημοτική Αρχή Καλογιάννη, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ένα άλλο που θέλω να σου πω, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε αφού γίνεται όλο.
1: Ναι, αλλά γρήγορα πράγμα και χορηγός, λέγε.
2: Ξέρεις, η κατάβαση έβγαζε ακριβώς 28 Οκτωβρίου. Ναι. Είναι ένα κομματάκι, πολύ μικρό, που είναι εκεί του σπίτου.
0: Του Μιχάλη, του αυτό.
1: Τέλο ναι, ένα κομματάκι πολύ μικρό.
2: Που μπορούσαν εκεί να το αφήνουν να κάνει κόμμα δεξιά και να βγαίνει μετά πάλι στην Πολυτεχνείο. Βγαίνει ουρά. Δεν τα καταλαβαίνω. Είναι τόσο μαλάκι.
1: Σε παρακαλώ πολύ, όχι τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Όχι τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Έτσι. Καταλαβαίνουμε, μπορεί να καταλαβαίνουμε την οργή για το πρόβλημα που μπορεί να έχετε με τα αυτοκίνητά σας και το κυκλοφοριακό γενικότερα, αλλά δεν βγαίνουμε να μιλάμε έτσι. Όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ πολύ.
0: Πριν αυτό, θα σου πω και αυτό τώρα, ναι, για να μην το ξεχάσω. Ζωή μου, ευτυχία μου. Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση σου με την Κατερίνα Νοτοπούλου.
1: Εγώ πολύ τους χαίρομαι, ναι, ναι, και δεν καταλαβαίνω αυτούς όπως, ναι, είναι η Εσπρέσο που σχολιάζουν τη διαφορά ηλικίας. 60 ο Πασχάλης, λέει 38 η Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: 38 η Κατερίνα, αλλά ο Πασχάλης
1: έγινε
0: για τη Βαρβάτο.
1: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Μπράβο.
0: Βαρβάτο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή εμείς
1: θα τώρα πείτε εσείς φίνα στον έρωτά τους, θα πείτε τον 60 γιατί πήρε 38. Τι έπρεπε να πάρει 55, δηλαδή σ' όνει καλά.
0: Πώς έλεγε παλιά ο Ζάμπη, ο 50 είναι ένας νέος της εποχής.
1: Έτσι.
0: Οι 40 ίσως με 2 20.
1: Και αποφάσισαν να το εξωτερικεύσει ο Πασχάλης Τσαρούχας, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με την ανάρτησή του.
0: Α,
1: είναι το νέο ζευγάρι της Όμπις.
0: Ένας παλιός τώρα, πώς... Καλά, Βαγγέλη, είπαν βλάκα του καημένου του Ανδρουλάκη, ο Καρπερός.
1: Νίκο.
0: Είπε βλάκα.
1: Πιάνεις όλα τα θέματα μαζί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και είναι 11 και 4.
0: Μαμά!
1: Γενέθλια ο Καζάνας, γιορτάζει.
0: Καζάνα μου, Λεβέντη μου!
1: 73 χρόνια Καζάνας.
0: Σαν το Μωυσή θα γίνεις Καζάνα μου, Καζάνα μου.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Αφιγραντήρες.
1: Τηλεοράσεις.
0: Τηλεοράσεις.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσω, ρε.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άλλη κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι. Όλα είναι κουμπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλουμπούλη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και έρχεται ο Σονούμπο νέος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου, κοιτώ του φθινόπωρο να σύντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι
0: άλλο.
1: Δύο καταστήματα άλλο για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Και έχουμε και νέες παραλαβές, να δείτε τι κοστούμάρες για την...
0: Να τις πιείς στο ποτήρι.
1: Κολεξιόν 26-27 καβάλο.
0: Καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά στο κοντοσούμπλι να πάρεις την πλάκα σου διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Να φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Έλα να ανεβαίνουμε, παρακαλώ. Και φυχολός τραγούδι. Διαστημικές ορχήστρες, φοβερές μουσικές στο
1: για
0: μεζέ,
1: να
0: μεζέ.
1: Πάτε να πιείτε, να χορέψετε, να
0: μεζέ, μεζέ.
1: Χορηγή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32. Παρακαλώ πολύ, μόνο όχι χαρακτηρισμοί. Έτσι. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
4: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
5: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
4: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
13: Ήμεργας.
14: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Έλα.
1: Και πάλι.
0: Έλα.
1: Για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Είναι 15 λεπτά μετά τις 11.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα 12.
0: 12.
1: Αύριο έχουμε Τρίτη και 13,
0: Αμά.
1: Δευτέρα και. Νίκο.
0: Έλα.
1: Πόσες φορές το χρόνο πέφτει Τρίτη και 13 περίπου.
0: Αναλόγως είναι.
1: Αναλόγως, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρεις φορές, δύο-τρεις φορές.
0: Τρίτη και 13 αύριο.
1: Αμά. Και από αύριο αρχίζουν και τα φαινόμενα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κοιτάξτε. Εδώ ο Μαρουσάκης λέει. Τέλειο Οκτωβρίου περιμένουμε ένα αντικυκλώνα, λέει, θα γίνει χαμός.
0: Τώρα να δεις τι αντικυκλώνα θα πούμε, αφού ξέρεις αυτοί κάνε το σχοινί τριχιά.
1: Είδα και έναν καινούριο, δεν θυμάμαι καν το όνομά του που βγήκε στο Earth News και τον διαφημίζουν σήμερα.
0: Καινούριο παιδί.
1: Ένας από την Earth, ναι. Ένας καινούριο μετρολόγος. Από ό,τι πρόλαβα να δω, αναλυτικά θα μας τα πει ο Νίκος όπως πάντα λίγο πριν τις 12. Ευτυχώς δεν θα είμαστε εμείς και πάλι η Θεσσαλία. Τόσο πολύ στο επίκεντρο. Και βλέπω πάλι Κρήτη, βλέπω,
0: Πάλι.
1: Τετάρτη Πέμπτη. Αμόλα, τον έχεις ακουρατή.
0: Α, ούτως.
1: Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη για την κουβέντα που είπα. Έλα,
1: έλα, έπρεπε να ηρεμήσεις. Ορθώς. Ορθώς ο Νίκος. Μισό λεπτό. Ορθώς ο Νίκος. Ορθώς ο Νίκος έκοψε όπως έπραξε και με άλλον ακροατή την περασμένη εβδομάδα. Να ηρεμήσεις λίγο, έπαιξαν και διαφημίσεις. Και τώρα θες να συνεχίσεις.
0: Να πάρεις την Ευρωπαϊκή.
1: Χωρίς υδρεολόγιο. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο ένας στο τραγούδι του κι άλλος. Εδώ είσαι στον αέρα στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Αυτό είναι. Άκου να δεις.
0: Και επειδή τραγουδάς πολύ ωραία, Γιάννη, θα ήθελες λίγο να μας θυμίσεις το εσύ τι λες. Θα
2: γίνουν.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να απαντήσω λίγο από αυτού. Ο καλλιτέχνης που αποφασίζει να βρει το τραγούδι του είναι επιλογή του. Εμείς ως εκπομπή δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να βρίζει. Εντάξει.
2: Μην ξεχνάς ότι μπορεί να του ακούσει και ένα παιδάκι που θα ανοίξει το κομπιούτερ να δει το σφακιά.
1: Θα μπορούσες κάλλιστα να πεις ένα καραγκιόζι για παράδειγμα που είναι soft.
0: Ή ένα τρομπέτα.
1: Τι κάνουν οι τρομπέτες, μας αρέσει.
0: Που συμπαραπέμπει και σε μουσικό όργανο.
1: Τι κάνεις ένα τρομπέτα. Ναι,
0: που συμπαραπέμπει και σε μουσικό όργανο.
2: Που λέει σε βεγγάζει για μια γυναίκα, πώς το λέει, ξέρεις.
1: Είναι αλήθεια ότι θα είσαι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Εννοείται.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα σπάσει το ρεκόρ.
1: Πρόσεξε, θα σου πάρει την έδρα ο παιδής. Βλέπω. Πάντως έχεις πλεονέκτημα, διότι στο ψηφοδέλτιο από Β' δεν αρχίζεις.
2: Ναι,
1: θα είσαι πιο μπροστά.
0: Θα είσαι μπροστά εκεί πέρα.
1: Θα είναι ο Αδαμούνης πρώτος, ο Βαρσάμης δεύτερος και ο παιδής, αν είναι υποψήφιος, θα είναι πολύ πίσω.
2: Βάλε κανένα γκολ, η γυναίκα μου.
0: Βάλε ένα γκολ.
1: Ποιος να βάλει γκολ,
0: Ο Γιάννης. Γιάννη, βάλε γκολ.
2: Δεν κάνω πυριώτησα, είναι Ολυμπιακός, αλλά την έτσι έξα ελάρα.
1: Λοιπόν, για λέγε τώρα, έχεις κανένα άλλο παράπονο ή κλείσαμε.
0: Όχι.
2: Θέλω να σου πω μερικά πράγματα που τα βλέπει και ο απλός πολίτης.
0: Ναι.
2: 28 Οκτωβρίου, όπως κατεβαίνει, της είπα, φτάνει στην Ιωστινιανό. Δεξιά, απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Είναι αυτός που έρχεται, ο κύριος Τσάρας. 5 μέτρα είναι, ήταν ένα συναδάκι που σε έβγαλε στην Πολυτεχνείο.
1: Λοιπόν,
2: τα σπάζει λίγο.
1: Καταλαβαίνουμε.
2: Μα
1: τα έχει ξαναπεί.
2: Μετά τα 5 μέτρα ότι απαγορεύεται δεξιά ή Ουστινιανό.
1: Οκ, έγινε. Καλημέρα.
0: Ένα τσακάκι γιατί είσαι λίγο κρυωμένος.
1: Μας έριξε και ένα δείξιμο στον αέρα. Αφού δεν έχεις τίποτα άλλο, πάλι καλά. Λέμε.
0: Α, μπράβο. Πάλι καλά. Πάλι καλά.
1: Πρέπει να φάγει η σύζυγο στο αντίδωρο την Κυριακή. Την άκουσα. Φορτσά την άκουσα.
0: Πάλε ένα γκολ. Να.
1: Παιδιά, όποιος κάνει έργα, όποιος δουλεύει, θα κάνει και λάθη. Θα αργήσει να μπαλώσει και τίποτα. Θα έχει παραλήψεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Ορθώς βεβαίως εσείς τα παρατηρείτε, να εστιάζουμε σε αυτά, να τα αναφέρουμε, να τα μεταφέρουμε και να βλέπουμε να επιλύονται σιγά σιγά. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα να μην πω ξανά για την Πολυτεχνείο, επειδή πάλι η πολύπαθη Πολυτεχνείο από την Παρασκευή πάλι αυτό το πράγμα εκεί που σκάβουν, κάνουν, ετοιμάζουν.
0: Εάν δεν τον έσκαψες καλά, ξανασκάψω πάλι. Τον
1: δεν είμαι τόσο
0: καλά.
1: Αισιόδοξο ότι θα τελειώσει μέσα στο 26 αυτό. Μακάρι να πέσω έξω και να είναι έτοιμο μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
0: Και κεντάβρο και εκεί την ξανασκάψαμε πάλι. Ναι.
1: Τώρα εγώ λέω για Πολυτεχνείο που είναι. Τι να πω τώρα. Σημαντικότερος δρόμος Λάρισας ίσως, έτσι, γύρω Πολυτεχνείου.
0: Και την είχα παραδώσει πριν από λίγους μήνες.
1: Άκου, χθες το βράδυ άκουγα κάτι σιρήνες εκεί σε μένα, Φαρσάλων, Καραμαλή, και 12.30 μία παρά 20 την ώρα που έβλεπα τα αθλητικά. αλλιώς τα έλεγαν στο Μέγκα για τον διαιτητή, αλλιώς τα έλεγαν στο Σκάι για τον διαιτητή. Τι ωραία, έχει πλάκα έτσι.
0: Έχει
1: πολύ πλάκα.
0: Αναλόγως πώς βλέπει τον καθέναν.
1: Αλλιώς τα έλεγε το Μέγκα του Ολυμπιακού Μαρινάκη, αλλιώς ο Σκάι του Παναθηναϊκού Αλαφούζου. Έχει πλάκα, έχει πολύ πλάκα. Καλημέρα Γιώργο μου, την Τετάρτη νομίζω παίζει η ΑΕΚ και μετά Πέμπτη έχουμε Ολυμπιακό Όφη Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τετάρτη Σαχτάρ ΑΕΚ στο Λονδίνο και την Πέμπτη Ολυμπιακό Όφη και Παναθηναϊκό. Δεν τα θυμάμαι τώρα όλα τα παιχνίδια που τους παίζουν. Νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασαλία με τη Μαρσέιγ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με μια μπάνια Λούκα.
0: 5-0.
1: Και ο Όφη παίζει στη Ρεν.
0: Στη
1: γαλλική Ρεν. Τι έκανε χθες η Ρεν?
0: Κέρδισε. Ναι.
1: Λοιπόν, χθες μπορεί να είχα και 0 στις 15 προβλέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Όσα έπαιξα.
0: Έπαιζα.
1: Δεν έπιασκα.
0: Λοιπόν, και εγώ είχα μια επιτυχία 100% σύντροφε. Λοιπόν.
1: Δεν έπιασα κανένα.
0: Έτσι ακριβώς. Κάτσε να δεις. Έπαιζα το ντέρμπι Φλαμέγκο Φλουμινένσε διπλό.
1: Απέζει την Βραζιλιάρικα εσύ.
0: Ναι.
1: Ενώ προχθές το Σάββατο, θα το πω τώρα. Το έχω το βελτίο στο φέρω. Για ένα, έχασα 1000 ευρώ.
0: Έχω πιάσει την Bayern.
1: Και έχοντας παίξει, πρόσεξε, ημίχρονο τελικό την Ατλέτικο μέσα στην Αλαβές. Ημίχρονο τελικό, όχι ημίχρονο τελικό. Έχοντας παίξει χ τη Μάντσεστερ με την Τότεναμ.
0: Α, μπράβο.
1: Ποιο άλλο.
0: Σου λέει Bayern δεν την έπαιξε.
1: Έπιασα τρία και ξέρω, έχασα. Βέβαια, είχα προσδοκίες κι εγώ. Το Νάπολι Φροζινόνε το έπαιξα για έκπληξη. Και είτε 3-0. Μα έχει κάνει γέλες η Νάπολι φέτος.
0: Και εγώ το έπαιξα.
1: Με γαργαλούσε. Εσύ το έπαιξε διπλό.
0: Διπλό γιατί ήταν καλό και βαρβάτο.
1: Εγώ το έπαιξα χει. Με γαργαλούσε το 4-75. 3-0 η Νάπολι. Άσυ χτύρι. Φτάσπασε.
0: Δεν πειράζει. Στα επόμενα.
1: Στα επόμενα, παιδιά. Τώρα έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Παίξουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις πώς ξεκίνησε η διαμάχη του Καρβέλα με την Άννα Βίσιλεϊ.
1: Αυτό που έχει το πρώτο θέμα.
0: Λοιπόν, ζεις στα πλούτη και στα κότερα, της είπε ο Άννα. Ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή, του απάντησε η Άννα και πλακώθηκαν.
1: Νίκο, το παράκανες. Ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή.
0: Ζεις μέσα στα πλούτη και στα κότερα.
1: Που λέει και η φίλη μας η Νατάσα τον Τωρίντο.
0: Τον Τωρίντο.
1: Δεν λέει.
0: Ναι.
1: Κόκκινη γραμμή, τι λέει
0: που. Κόκκινη γραμμή.
1: Το ακριβώς. Τραγούδι του διαζυγίου της Μενεγάκη.
0: Ακριβώς, σύντροφε, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, είπε και το άλλο, ότι εγώ ζω με 7 χιλιάρικα. Wow. Εννοούσε 7 χιλιάρικα το μήνα. Εννοούσε 7 χιλιάρικα καταθέσεις.
0: Ποιος ξέρει.
1: Και κάπως έτσι το Πανελλήνιο θα συνεχίσει και αυτήν την εβδομάδα να ασχολείται με Καρβέλα Βύση. Μαζονάκι φυσικά, θα έχουμε πάλι τους γιατρούς μέσα και τέτοια. Φίλιππο Καμπούρη, αδε.
0: Στον Παλαούρο.
1: Οι νεοδημοκράτες πανηγυρίζουν, έβλεπα τον Παπα Μπουένος Άιρες.
0: Τον Παπα Μπουένος Άιρες.
1: Τον Παπα Μαδρίτη. Το φίλο μας τον Απόστολο Παπαπαρίση. Μ' αρέσει να του αλλάζει το επίθετο. Ο Παπαπαρίσης ή Παπαμαδρίτης, Παπαλονδίνος.
0: Παπαλονδίνος.
1: Ο οποίος έκανε ανάρτηση και λέει: ορίστε, αν τον είχε κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος τον είχε υποψηφιό? Ο Βελόπουλος. Το Φίλιππο Καμπούρη. Αν τον είχε κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία, τι θα λέγατε? Βέβαια. Σωστά τα λες, Παπαπαρίση μου. Η Νέα Δημοκρατία κατέβασε, ως γνωστόν, τον Καραμαλή για παράδειγμα.
0: Α,
1: το 23.
0: Βλέπω...
1: Μετά το δυστύχημα, μετά την τραγωδία των Τεμπών και βγήκε πρώτος στις Σέρες. Βέβαια. Άρα είναι προτιμότερο να κατεβάζει τον Καραμαλή στις Σέρες από το να κατεβάζει τον Καμπούρη που δεν ήξερε τότε ο καημένος ο Βελόπουλος ότι ο Καμπούρης έκλεβε την εφορία. Το ήξερε? Δεν το ήξερε.
0: Η Αναστασία Γιούσεφ ανέβασε βίντεο τραγουδώντας τις ώρες μικρές του, του Γιώργου Μαζονάκη. Και από κάτω την τρελάνανε. Ξεφτυλίστηκες τελείως.
1: Ο καθένας τώρα.
0: Α, βλέπω μια ανάρτηση του μεγάλου του τραγουδοποιού Βαγγέλη Γερμανού. Ο οποίος λέει: οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι. Η ζωή πλέον είναι πιο δύσκολη για τις καινούργιες γενιές.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Ναι.
0: Οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι και η ζωή πλέον είναι πιο δύσκολη για τις καινούργιες γενιές.
1: Αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται και μετά την κόντρα Δύση Καρβέλα και με τα νούμερα που ακούμε, έτσι. Προφανώς.
0: Έβλεπα χθες το βράδυ λίγο αυτό να πούμε. Δώσαμε εκπομπή και στο Ζουγανέλη. Κάνει εκπομπή στο Όπεν ο Ζουγανέλης.
1: Ναι, κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Και χθες είχε όλη τη Μύκονο εκεί πέρα.
1: Ήταν στη Μύκονο, ναι.
0: Ήταν στη Μύκονο.
1: Ταξίδι στη Μύκονο. Και τον έχουν και prime time Κυριακή 9 η ώρα,
0: Είναι και Ελασίτης,
1: Ο Ζουγανέλης.
0: Ναι, για την δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι το μέλλον ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει κάνει όμως μεταγραφή. Θα βάλει τρίποντα τώρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο Κορονιό, ρε.
1: Με τον Άγγελο Κορονιό.
0: Ρε φίλε, πω.
1: Κανονικά δεν πρέπει να απαντήσει με. Ο Παταβούκας είναι στο Πασόκ, νομίζω, από παλιά.
0: Ο Παταβούκας είναι Πασοκτζής.
1: Νομίζω ο Παταβούκας είναι με τον Κατερινόπουλο μαζί.
0: Ναι.
1: Να παίξουν ένα διπλό. Λοιπόν, με ποιο πρέπει να απαντήσει τώρα ο Μητσοτάκης? Ποιον πρέπει να πάρει?
0: Το Λιαδέλη. Που είχε παλιά και τη Σαμπρίνα γυναίκα.
1: Ο Λιαδέλη ήταν και υποψήφιο. Ήταν και υποψήφιο δήμαρχο, τι ήταν?
0: Το ξέρω.
1: Εδώ στο Βόλο κάτι ήταν. Βουλευτή, δήμαρχο. Πρέπει να απαντήσει με μεγάλο όνομα κι αυτό. Μητσοτάκης είσαι.
0: Λοιπόν,
1: από Σπανούλη, Διαμαντίδη, τέτοιους παίκτες. Τσαρτσαρή.
0: Μάζεψα χθες.
1: Έχει πάρει το Κικίλια βέβαια. Αλλά καμιά σχέση ο Κικίλιας με τον Κορονιό. Ως παίκτες, έτσι. Καμιά σχέση. Παρακαλώ.
0: Πόσο? 2,5 με 3 κιλά καρύδια.
1: Έχεις καρύδια ρε φίλε, μπράβο. Μάζεψες 2,5-3 κιλά καρύδια.
0: Ήταν πεσμένα από μια καρυδιά.
1: Από μια
0: καρυδιά.
1: Πού ήταν αυτή η καρυδιά?
0: Στην Πορταριά.
1: Στην Πορταριά,
0: ναι.
1: Α, πήγες εκδρομούλα Πορταριά,
0: ναι, ναι.
1: Ρε μπαγάσα. Κάνεις εκδρομούλες και δεν μιλάς. Ρε μπαγάσα. Εμείς το κλείνω νάστη εδώ πέρα.
0: Όχι, πληρωμένα από
1: πλην τον άστη.
0: Πληρωμένα όλα. Ρε.
1: Όλα πληρωμένα.
0: Όλα πληρωμένα.
1: Τζαμπολίνο εκδρομή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθαν, συμπήραν, συμπούκουσαν κουρασάν, καφέδες και τέτοια για πρωινό, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σιτάιζαν εκεί γουρνοπούλες, παϊδάκια και τέτοια. Κουτόπουλο.
0: Όχι. Ένα χαζοκιμπάπ.
1: Χαζοκιμπάπ. Δεν του λες και χαζό το κιμπάπ. 30 τόσο του κιλό είναι. Περίμενε, περίμενε. Συμβάλλαν τα καύσιμα, συμπήγανε άρχοντα. Σε ταΐσαν, συμποτίσαν, έφαγε και κιμπάπ. Μάζεψε και καρύδια.
0: Και ήταν πεσμένα κάτω, φίλε, και έκανα δοκιμαστικό πρώτα τα άσπακα.
1: Να δεις άμα τα πει κανένας, ναι.
0: Όπου καρύδι Πορταριάς. 2,5 κιλά, 3 περίπου.
1: Ο Χαϊδάς.
0: Ναι.
1: Κάτω από την καρύδια. Με το που βλέπει τα καρύδια. Εδώ είμαστε, λέει.
0: Εδώ
1: κάθε
0: είμαστε.
1: Καρυδιάς καρύδι.
0: Ναι.
1: Τον μπαγάσα. Πήγε και εκδρομούλα στην Πορταριά και δεν είπε τίποτα.
0: Τζαμπολίνο, έκτακτο.
1: Έκτακτο.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας. Ναι, αλλά δεν πέτυχες καλό καιρό, ρε. Δεν είχε βροχή εκεί.
0: Χαρά Θεού μου.
1: Ναι.
0: Την ώρα που. Δηλαδή 20 λεπτά μετά έπιασε χαλάτζι εκεί πέρα.
1: Αφού έφυγες.
0: Ναι.
1: Α, ήταν express, γύρισε πίσω.
0: Όχι, καφέ εκεί στην πλατεία.
1: Σε πήρε 6-7.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Και 6-7. Άρα, φύγαμε από εδώ 11 η ώρα, γυρίσαμε 3 η ώρα.
1: Έτσι, ρε φίλε. Ναι. 2 ώρες, 2,5 είναι η διαδρομή.
0: Όχι, 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Το να πας.
0: Ναι.
1: Και άλλο τόσο να γυρίσεις.
0: 11 από εδώ, 12 και 20. Έφυγαμε από εκεί 2 η ώρα, 3 και 10.
1: Πού τι μπορεί να δει, ήπιες καφέ και βρίσκει κυμπάψη μια μισή ώρα.
0: Τι νομίζει. Ο καφές, ένα τέταρτο καφέ να πούμε, δίπλα ήταν και παπάδικο και να πούμε.
1: Και κόσμο, φαντάζομαι και κόσμο.
0: Χαμόσκελο. Μηχανές πολλές.
1: Μπράβο, ναι. Σακούλα είχες? Για τα καρύδια είχες σακούλα?
0: Κάτσε καλά μίλα. Εν τω μεταξύ πανάκριβα εκεί. Πουλούσαν τα μήλα αυτά που έχουν εκεί πέρα 4,5 ευρώ το κιλό.
1: Πες μου και το άλλο,
0: ναι.
1: Αυτό που έλεγες εκτός αέρος, ότι σε πιάναν όλοι και σε λέγανε σε θέλουμε για την περιφέρεια, κατέβα Νίκο Χαϊδά. Και εδώ στο Βόλο στην Πορταριά ψηφίζουμε Χαϊδά.
0: Έλα.
1: Να μην τα λέω εγώ αυτά.
0: Τρία τσόνια και δυο πια. Ωραία πράγματα, φίλε.
1: Μπράβο, καλά έκανες, φίλε. Καλά, πολύ καλά έκανες. Όποιος μπορεί και κάνει αποδράσεις και ξεφεύγει από την καθημερινότητα και ανανεώνεται, είναι μεγάλο πράγμα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: να και τζαμπολίνο.
1: Αυτό είναι το κορυφαίο.
0: Το καλύτερο από όλα.
1: Είναι άλλο πράγμα να ζεις
0: έτσι.
1: Και άλλο να υπάρχεις ή να επιβιώνεις.
0: Το μόνο που πλήρωσα 4,70 τα διόδια πήγαινε και 4,70.
1: Α, εσύ έβαλες τα διόδια, ναι. Λοιπόν, έπρεπε να βάλει τα διόδια. Λοιπόν. Άλλο, ξαναλέω, είναι άλλο πράγμα να ζεις και αυτό πρέπει να κάνεις, να ζεις, και άλλο πράγμα να επιβιώνεις μόνο να υπάρχεις. Όλοι πρέπει λίγο την κοσμοθεωρία μας να τη σκεφτούμε καλά, έτσι, και να αναθεωρήσουμε πράγματα.
0: Βλέπω τώρα.
1: Στα άκρα η κόντρα Πασόκ Τσίπρα. Επαγγελματίας υβριστής ο Καρτερός.
0: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Εδώ το έχει πει και λέει. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας.

0: Σαν τον Αλέξανδρο που γράφει τρίγκα στην εφημερίδα του Συντακτών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μελισανίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Μελισανίδες.
1: Τσίπρας. Ναι, ναι.
0: Μελισανίδης είσαι ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Λογογράφος του.
0: Σαν να μου φαίνεται ότι έχεις δίκιο.
1: Πώς δεν έχω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πώς δεν έχω.
0: Αμέσως πώς δεν έχω. Έχει μαλακός λίγο το NGR. Το βλέπω λίγο μαλακωμένο.
1: Εγώ τι σου είπα.
0: Λίγο μαλακωμένο με τον Πρωθυπουργό.
1: Όσο το περνάνε οι μέρες θα μαλακώσει πολύ, Βαγγέλη.
0: Δηλαδή ανοίγεις και δεν βλέπεις πρώτο άρθρο να κουπανάει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, σκάνδαλα και τέτοια. Βλέπεις να γράφει κάτι άλλο και παρακάτω έχει ένα μικρό έτσι.
1: Να μπράβο.
0: Δηλαδή αν ήταν στο 100% πριν πάει ο Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα είναι στο 70%,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μίσο που 60% και όσο και
1: σε
0: πάει.
1: Σε μια εβδομάδα θα γράφει τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζει μια τρίτη θητεία.
0: Εγώ θέλω να δω
1: του
0: δημοσιογράφου που υπέγραφαν κάποια κείμενα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τα περισσότερα έλεγε πολιτική γραμματεία, δεν τα υπέγραφε κανένας. Όταν είναι ανυπόγραφο ένα κείμενο, είναι η θέση του site, της εφημερίδας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά κάποιους δημοσιογράφους που έβλεπε, δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα, που υπέγραφαν με το όνομά τους και τάχωναν πολύ χοντρά σε Μητσοτάκη, Άδωνη, Νέα Δημοκρατία, θέλω να τους δώσω και μια 15-20 μέρες να γράφουν διθυραμβικά σχόλια.
1: Κανόνισε με δεις τη Γιάμαλη μετά που κάνει 10 μέρες να πει.
0: Να αποθεώνει και Γιάκο
1: Μητσοτάκη. Έκανα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που αξίζει την τρίτη θητεία.
0: Ο πρετεντέρ να σκάει κρυφό χαμόγελο και να λέει στη Ράνια Τζίμα. Για πες τώρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Και να βγαίνει ο Λαζόπουλος με φωτογραφίες του Μητσοτάκη στο Altsantini News.
0: Ναι.
1: Κάτσε να τα δεις περίμενε σιγά σιγά καλομελέτα και έρχονται σύντροφε.
0: Ναι, γιατί τώρα ο Μαρινάκης έχει άλλα στο μυαλό. Κάνει βιντεοκλήσεις στην ομάδα στα αποδυτήρια για να πει συγχαρητήρια.
1: Τους τσακίσατε και τους πήρατε τα σόβρα και
0: τον Παναθηναϊκό και την
1: διαιτησία μαζί λέει. Έτσι είπε, πήρε βιντεοκλήσεις του Ρέτσο.
0: Αυτός ο διαιτητής που είναι ελίτ, ο οποίος θα διαιτητεύσει τέλη Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου, πότε είναι το,
1: ναι.
0: Το El Clásico Barcelona Real. Συγγνώμη. Είτε είσαι Ολυμπιακός είτε είσαι Παναθηναϊκός, αντικειμενικά να το δεις το παιχνίδι, νομίζω ότι τον έλεγχο τον έχασε έτσι. Έκανε αρκετά σφάλματα. Μπορεί να μην έκανε το χοντρό το καραβαλαίο, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πολλά μικρά λαθάκια. Είτε υπέρ των πρασίνων, είτε υπέρ των ερυθρόλευκων. Ερνάντες, Ερνάντες το λέγει στο μικρό και στο επίθετο. Τι περιμένεις.
1: Ερνάντες, Ερνάντες.
0: Ερνάντες, Ερνάντες.
1: Ισπάνιος.
0: Φύγαμε, 73 χρόνια καζάνας.
1: Έλα καζάνα μου τεράστια. Να τα χιλιάσεις, να γίνεις σαν το Μωυσή. Μεγάλε καζάνα.
0: Electronet VK καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Γιορτάζει, γιορτάζει.
1: Και δώρα στον κόσμο μοιράζει.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Αφιγραντήρια, τηλεοράση.
0: Μπρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το κρασί μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα.

0: μόνο.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκι, όλα είναι κουμπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλβούλγα τη Μιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και τώρα σε έρχεται νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Τέταρτος Φωτάκης στην Ανθίμου Γαζή. Ετοιμαστείτε.
0: Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θησαλέμου και τούτο φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Και νέες παραλαβές, έτσι.
0: Και έβλεπα κάτι.
1: Κολεξιόν 26-27, τα σπάει.
0: Κάτι ωραία χρώματα με έδειχνε το Προκόπης προχθές. Κάτι νέα συστημάτων.
1: Εγώ έβλεπα κάτι παντελονάρες, κάτι κοστούμάρες. Κάτι μπουφανάρες, για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλέψεις και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι μαμουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου.

0: Επιστρέψτε! Χορηγοί, διαφημίσεις, επιστρέφουμε!
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση?

0: Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

0: με έκοψε τη φορά τώρα.
1: Έλα, ρε.
0: Με τα μαντάτα που μου είπε, που δεν λέγονται στον αέρα, μου κόψε τη φορά. Επιστρέψαμε, κάνω πλάκα φυσικά. Ουδής μπορεί να μας κόψει τη φορά 41 λεπτά μετά τις 11. Δευτέρα 12 του μηνός, 12 Οκτωβρίου.
1: Λίγο άδωνη να συνέλθεις.
2: Ήθελα να πω ότι το να βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις εν ώψη των εθνικών εκλογών του 2027 είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε εποχές που ζούμε.
1: Πηγαίνεις σε σπίτι για τώρα, Βαγγελέ.
0: Επικοδομητικό.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Ω, Παναγία μου, να σε χτυπήσει την πόρτα, να ανοίξει, να είναι ο Άδωνης.
1: Εδώ μπήκε σε σπίτι.
0: Καλύτερα να έρθει το αέριο, καλύτερα να έρθει τα κοινόχρηστα παρά να σε χτυπήσει την πόρτα ο Άδωνης.
1: Η πρώτη συγκέντρωση σε σπίτι, λέει, για τις εκλογές, για κάτι που όπου.
3: Είναι φίλος, είναι συστάσεις, δεν χρειάζονται. Είναι φίλος και είναι υπουργός υγείας.
0: Ο οικοδεσπότης,
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τάσο.
2: Ήθελα να πω ότι το να βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις εν ώψη των εθνικών εκλογών του 2027 είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε εποχές που ζούμε που είναι εξαιρετικά περίεργες. Πρέπει να φύγουμε και από την κουβέντα ότι θα γίνουν εκλογές δύο γύρων. Δεν υπάρχουν εκλογές δύο γύρων.
0: Ένας γύρος.
2: Οι εκλογές στην Ελλάδα είναι μία Κυριακή.
0: Ναι.
2: Και αυτή η Κυριακή παράγει πολιτικό
0: αποτέλεσμα. Ένας γύρος μπαμπάτσικος.
2: Όσον αφορά το εσύ, νομίζω ότι
1: και
2: όσο σκληρά και να μας κρίνει κάποιος, πρόοδος υπάρχει.
1: Πρόοδος.
2: Χθες ο Μητσοτάκης έκανε μια πολύ τιμητική αναφορά για μας. Είπε ότι ο Άδωνης μπορεί να απολώνει και να του λένε διάφορα, αλλά την πρόοδο του εσύ δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάτι.
0: Α, είπε έτσι ο Μητσοτάκης μπορεί να
2: λέει. Πάμε σε όλους τους πολύ καλύτερα. Έχουμε πολύ δουλειά ακόμα προφανώς. Αλλά η πρόοδο του εσύ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι πάρα πολύ περήφανος με τους συνεργάτες μας. Έχουμε κάνει τόσο πολλά πράγματα.
1: Είναι καμιά εικουσαριά άτομα μέσα στο σπίτι αυτό που.
0: Φέρε μου την πρόοδο να σου βάλω άριστα 10, αγόρι μου!
1: Εγώ θα τον έβαζα και άριστα 25, Ευαγγέλη.
0: Άλλο επικοινωνιακό τρίκ τώρα. Συγκεντρώσει σπίτια.
1: Βρήκε καινούριο κόλπο
0: πάντως,
1: τώρα.
0: Μεταξύ μας, άμα ήταν να ανταλλάξω απόψη με έναν νεοδημοκράτη κορυφαίο υπουργό. Άδωνη, ρε φίλε. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, με ποιο θα θες να κάνεις κοκκούνινγκ στο σπίτι και να μιλάτε για πολιτικά. Με τον Άδωνη ή με τον Κικίλια, για παράδειγμα. Ή τον Πιερακάκη. Άδωνη ή τον Χατζηδάκη. Λοιπόν. Αφού το λέει και ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν κρατιέσαι λίγο απ' τα άλλα αυτά που λες όλα τα υπερβολικά, για να παραμείνεις μόνο στο εξαιρετικό έργο που λέτε εσείς ότι έχεις κάνει στο εσύ και στην υγεία μας γενικότερα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ετοιμάζω για full pass, ετοιμάζεται παράθυρο για full pass, λέει, μετά τη σύνοδο κορυφής.
0: Ναι. Μας έδωσε και περιθώριο ευελιξίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πανηγυρίζαν την Πέμπτη Παρασκευή, πότε ήτανε.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζαμε και για το Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα. Ο Ρούμπιο τώρα βέβαια είναι δαγκωμένος, λέει, γιατί γίνεται χαμός στις ΗΠΑ με την Κύπερλη.
1: Ναι.
0: Και αυτός ήταν αγκαζέ με την Κύπερλη. Και αγκαλιές και τέτοια εδώ.
1: Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ετοιμάζει μέτρα για τους ψαράδες και παίρνουν σειρά οι αρτοπίλε και μετά οι κουμότερες.
0: Κάτσε ρε, εγώ κάπου διάβασα ότι οι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι τα 52 εκατομμύρια πήγαν σε βίλες, πισίνες, κότερα αντί να πάνε στους αλείς.
1: Ναι.
0: Καταγγελία, λέει, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τα ετοιμάζει όμως τώρα τα μέτρα ο Μαργαρίτης Σχοινάς εδώ πέρα και παίρνουν σειρά οι αρτοποιοί μετά, λέει.
0: Ένα περίεργο πράγμα.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις άστρο στη ζωή σου, δηλαδή. Μαργαρίτης Σχοινάς πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο, έγινε και επίτροπος. Ένα σκασμό. Λεφτά και θέσεις και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και τώρα, λέει, διαπραγματεύεται να είναι στο επικρατείας επικεφαλής. Δηλαδή να είναι σίγουρα. Σιγά μην είμαι εγώ υποψήφιος, λέει, στην Καλκιδική ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
1: Μπα.
0: Στο επικρατείας και επικεφαλής θέλει.
1: Άντε, μπράβο.
0: Καταλαβες.
1: Α, μάλιστα, βλέπω τώρα εδώ και αυτό. Μάλιστα.
0: Όπως το άκουσες, Σπύρο μου, ναι. Καλύτερα να είναι το αέριο ή τα κοινόχρηστα παρά σου χτυπάει ο άνθρωπος στην πόρτα. Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης Φαϊτέρης ανέβασε βίντεο μέσα από το κρατητήριο.
0: Είματώ!
1: Δεν χρωστάω σε κανέναν.
0: Είματώ!
1: Δεν χρωστάω σε κανέναν.
0: Δεν χρωστάω σε κανένα.
1: Τον έχνε μέσα στον Παλαούρο.
0: Και παίξτε τη συνέντευξη του Σαλιαρέλη για να δείτε. Ούτε Σαλιαρέλη γνωστούσε ο Μακαρίτης.
1: Έτσι.
0: Μακαρίτης δεν γνωστούσε. Έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Έχει πεθάνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι. Μην το δάψουμε, κορίτσι.
1: Ναι.
0: Δεν χρωστάω σε κανέναν. Και τι έκανα εγώ, είπε ο Παϊτέρης. Ό,τι κάνουν όλοι οι Έλληνες, λέει. Έκανε τίποτα διαφορετικό.
1: Άγριος ξυλοδαρμός στο Βόλο. Τους κατέβασαν από το ταξίλε και τους χτύπησαν τύχη προηγουμένω.
0: Το είδα αυτό ξημερώματα.
1: Νυχτερινό κέντρο.
0: Ξημερώματα Κυριακής. Έγινε Σάββατο βράδυ, ξημερώματα Κυριακής. Far West. Βγαίνουν τα παιδιά μας έξω και ανησυχείς. Θα γυρίσουν καλά, δεν γυρίσουν.
1: Οργανωμένος ο παδός του Παναθηναϊκού, ο Παπαγάλος που δολοφονήθηκε στην Κλειφάδα.
0: Ναι. Και δεν έχει να κάνει με το οργανωμένο οπαδός του Παναθηναϊκού. Έχει να κάνει και με το ότι ήταν μπουμπουκάκι, έτσι.
1: Ναι, αλλά. Νίκο,
0: προστασία.
1: Ο αυτός εδώ πέρα, ακούς, λέει.
0: Κακοποιητική συμπεριφορά στην πρώην σύζυγο.
1: Ναι.
0: Είχε μπει στη φυλακή. Είχε βγει έξω με περιοριστικούς όρους, όπως λέγεται. Αυτοί πρέπει να είναι μέσα, κανονικά. Δεν πρέπει να είναι έξω. Όπως μέσα, πολύ σωστά έγραφε κάποιος, πρέπει να είναι και αυτοί ή αυτός που τον δολοφόνησε. Μέσα πρέπει να είναι.
1: Αμάν. Τι λέει εδώ? Εδώ.
0: Επειδή είπαμε πριν για ένα γύρο που έλεγε και ο Άδωνης, έβλεπα στα ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακο πόσο είχε ο γύρος το 2019 και πόσο έχει ο γύρος σήμερα.
1: 5 ευρώ.
0: Το 2019 είχε 2 ευρώ.
1: 2 ευρώ και μετά πήγε 2,30.
0: 2 ευρώ και ανέβαινε κάθε χρόνο. Και τώρα πια.
1: 5.
0: Κανονικά είναι 4,5 λέει, αλλά μερικοί το δίνουν 4,90, 5 ευρώ.
1: Έτσι.
0: Ένα γύρο. Στο κάνουν μπαμπάτσικο τώρα σου λέει τουλάχιστον. Ότι να φας ένα γύρο να χορτάσεις. Δεν μπορείς να πάρεις δύο γύρους 4 ευρώ με 2 ευρώ που έπαιρνε στο 19. Να πάρεις έναν μπαμπάτσικο με 4,5-5.
1: Τι λέει εδώ? Από 1η Γενάρη ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών πώς θα λειτουργήσει? Αναμένεται να έρθει σχετική αρχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, εντάξει. Μας το διαφημίζουν από το καλοκαίρι για να το κάνουν 1η Ιανουαρίου. Ένα εξάμηνο το διαφημίζουν.
1: Υπέροχα. Ο Γιάννης Κουτσούκος αναλαμβάνει διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη.
0: Ο Γιάννης Κουτσούκος.
1: Ναι, ο Κουτσούκος.
0: Ναι. Εγώ πάντως δεν θα βάζα κάτι σε Κουτσούκο, Κουτσίκο και τέτοια. Δεν θα βάζα. Μεγαλούτσικο θα βάζα. Ρε. Ούτε Κουτσίκο ούτε Κουτσούκο.
1: Πάρε το μικρούτσικο.
0: Ναι, Κουτσούκο και μικρούτσικο.
1: Τσουκουτσούκο.
0: Μεγαλοτσούτσουνο. Μεγαλούτσικο.
1: Γραμμίσουν.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Η Ελλάδα καλημέρα,
0: λέτε. Ωχα, μάνα. Και λέγαμε θα τη βγάλουμε καθαρή αυτή τη Δευτέρα.
1: Δεν τη βγάζεις. Δεν τη βγάζεις.
4: Καλά, ότι διάθεση βλέπω, ε.
1: Μας ανεβάζεις του από αυτό να μου.
0: Έλα ρε, άσε να σε πειράξουμε. Γεράκι, άσε να σε πειράξουμε.
4: Δεν μας άγω, πες ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο κόκκορας πάντα θα κακαρίζει στο πουρί.
0: Ξέρεις πόσες φορές η κότα θέλει να το παίξει κόκκορας? Για λέγε, για κακάρισε μας.
4: Η κότα πάντα θα παραμένει κότα.
0: Για κακάρισε μας.
4: Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω ότι όλα αυτά που ακούω καθημερινώς στα μέσα μαζικής εφλόσεως.
0: Μάλιστα.
4: Ότι αυτοί οι δυο που βγάλουν τα μαχαίρια, άκρο δεξί, οι άλλοι οι οποίοι ήταν δεξί, ήταν αριστεροί ή ήταν πασοξίδες, τους είπαν ότι ήταν πασοξίδες.
0: Κοίταξε, άμα ήταν από τον άλλο χώρο θα λέγανε αντιεξουσιαστές. Δεν έχεις ακούσει χιλιά.
4: Όταν κάποιος κάτι εγκληματεί, λένε ότι αυτός είναι από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Γιατί τους ακροδεξιούς, ποιοι είναι αυτοί οι ακροδεξιοί, γιατί μας ρίχνουν...
0: τώρα είσαι άδικος. Είσαι άδικος. Άμα ήταν της Νέας Δημοκρατίας, δεν λένε ότι ήταν, ξέρω εγώ, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λένε ότι ήταν...
4: Ναι. Τόσα εγκλήματα γίνονται.
0: Αλλά άμα ήταν απλά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
4: Αυτό το λέω εγώ, ναι. Άμα ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας,
0: ήρθε. Με τόσα που γίνονται στη χώρα, εσένα αυτό σε απασχολεί?
4: Ναι, γιατί ρε φίλε, γιατί.
0: Είναι άδικο για τους καημένους τους ακροδεξιούς που τα κάνουν δηλαδή αυτά.
4: Είναι άδικο.
0: Για όσους τα κάνουν, λέω, έτσι. Δεν λέω, δεν ποινικοποιώ, ούτε λέω ότι είναι λάθος να είσαι. Θες να είσαι ακροδεξιός, δικαίωμά σου. Αλλά αν κάνεις αυτά που είπες πριν, μαχαιρώματα και τέτοια. Ναι.
4: Η βία από όπου και αν έρχεται, είτε από τα δικά, είτε από τα νοικιά, είτε από τα κεντρικά.
0: Απόλυτα καταδικαστέα, ναι, μπράβο.
4: Είναι καταδικαστέα.
0: Μπράβο.
4: Τέλος. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί αυτά τα. Να μην πω τι είναι αυτά εκεί πέρα που θέλουν κρέμασμα από τη γλώσσα τους. Κρέμασμα από τη γλώσσα θέλουν.
0: Τα παπαγαλάκια λέει στη δημοσιογράφη. Που τα λένε.
4: Χειρότερα είναι από παπαγαλάκια. Τα παπαγαλάκια τα καημένα δεν φταίνουν τίποτα.
0: Ναι.
4: Είναι άκακα. Αυτοί οι τρισάστοι, αυτοί οι τρισάστοι. Οι οποίοι για μένα θα πρέπει να βγάλουν ένα νόμο, αλλά ποιος θα το βγάλει? Ότι όποιος δημοσιογράφος δεν κάνει δημοσιογραφία και κάνει αλητεία, πρέπει να τον παίρνουν το δίπλωμα και να τους στέλνουν στο σπίτι του κατευθείαν και να μην ξαναπαρθεί ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει. Τώρα, ξέρετε.
0: Χρειαζόμαστε ένα νόμο. Άκου, ένα νόμο ανάλογο για τους δημοσιογράφους, ένα για τους δικηγόρους, ένα για τους πολιτικούς, ένα για τους δημόσιους υπάλληλους. Για όλους, ε!
4: Εγώ θα σου πω μονάχα ένα.
1: Πες.
4: Να υπήρχε δικαιοσύνη μόνο και θα σε έλεγα εγώ που θα πήγαν όλοι τους αυτοί.
0: Να υπήρχε.
4: Να υπήρχε.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
4: Και η πολιτική, γιατί.
0: Να λειτουργούσε όπως πρέπει η δικαιοσύνη, για να είμαστε ακριβείς.
4: Έτσι, μπράβο. Γιατί όταν σας είπα, εγώ όταν θα κάνω μια παράβαση του κώδικου. Του κώδικα.
0: Πες το, επιτέλους.
4: Ναι, πάω, θα μιλήσω πρόσωπο, θα κάνω, ή άμα είναι πολύ.
0: Άμα περάσεις ένα stop, ή άμα έχεις πιει πολύ και σε πιάσεις το αλκοτέστ.
4: Θα πάω και φυλακή. Θα πάω και φυλακή, άμα γίνει κανένα ατύχημα. Ενώ όταν σας είπα ότι για τους αυτούς οι οποίοι πατούν το Σύνταγμα, δεν κάνουν τίποτα, δεν πάνε πουθενά. Αυτοί δεν θα έπρεπε και να πηγαίνουν.
5: Άρα εδώ χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά τα κόμματα που μας κυβερνάνε 50 χρόνια και τους βλέπεις να μας κάνουν και οικονομική πολιτική και μαθήματα οικονομίας.
4: Έτσι μπράβο.
5: Τι ψάχνει να πεις. Έτσι μπράβο. Τι, δεν λέω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει ο κόσμος για τα χρέη Νέα Δημοκρατία πάνω στο
4: ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τους κολλάς στον τοίχο, όταν τους κολλάς στον τοίχο, τι σου λένε. Δεν είμαι και κανένας οικονομολόγος εγώ λέει. Κατάλαβες, όταν δεν έχω και να απαντήσω για το κάτι. Λοιπόν, και ένα άλλο που ήθελα και να σας τονίσω, που σας είχα πει πάλι παλιότερα, ότι όταν θα είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ένα άτομο.
0: Ο Σαλιαρέλης είναι.
5: Ζει ο Σαλιαρέλης. Συγγνώμη.
1: Ναι, Σάκη, συγγνώμη.
5: Άρα, άρα σωστά είπα. Μήπως ναι, ναι, μην τον πετάνε τον άνθρωπο. Ζει ο Αργύρης Σαλιαρέλης, παιδιά. Ζει.
1: Ναι, Σάκη.
4: Δεν τον πιθάνατε, λοιπόν.
1: Είμαστε
5: εμείς. Είμαστε εμείς. Είμαστε κύριε Κυρίκου. Πέθανε, πέθανε. Εντάξει. Ζει ο Αργύρης Αλιαρέλης.
1: Μπράβο, Σάκη. Όχι, ρε.
5: Έλα, λέγε.
4: Κοράκι, λοιπόν.
5: Έλα, λέγε.
4: Δεν πιθαίνω κιόλας. Λοιπόν, άμα σας είχα πει για το καινούριο κώδικα που θα μας έρθει τώρα. Ότι εάν είμαστε στο αυτοκίνητό μας ένα άτομο θα έχουμε πρόσημο 700 ευρώ. Πρέπει να βρίσκεις, άμα είσαι μόνος σου αδερφέ, γιατί η τύχη σου έτυχε να είσαι μόνος σου, γιατί δεν παντρεύτηκες, γιατί δεν έκανες παιδιά, γιατί οποιοδήποτε λόγο το έχει. Πρέπει να βρεις έναν τώρα και να του κουβαλάς, αν θες να πας στη Λάρισα ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε. Πρέπει να του κουβαλάς και έναν μαγείο
5: χώρο.
4: Γιατί θα πληρώσεις 700 ευρώ πρόσημο.
5: Να έχεις υπασπιστεί.
4: Ναι, μετά και το άλλο είναι που θα ψηφιστεί τώρα, ξέρεις ποιο θα είναι.
5: Ένα είπες θα μας πεις τώρα, μας πεις κι άλλο.
4: Ναι, αυτό μέσα για
5: και με αυτό κλείσε.
4: Ναι. Όλα τα πράγματα πάνε με ταχύτητες
5: χελώνας.
1: Ναι, ναι.
4: Όλα τα πράγματα ταξιδεύουν με μεγάλες ταχύτητες.
1: Με πολύ μεγάλες.
5: Α, για μεγάλες ταχύτητες λες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι. Και σε εμάς όλα θα ψηφίσουν τον κοινούριο τον κώδικα που θα βγει τώρα, που θα βγαίνει, τον έχουν έτοιμο κιόλας. Ότι τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη θα πηγαίνουν 30 με 30 χιλιόμετρα.
1: Την ώρα. Ήδη πηγαίνουν, ήδη έχει βγει.
5: Με τόσα έργα που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αναγκαστικά με 30 θα πηγαίνουμε. Μην νομίζεις.
4: Δηλαδή,
5: εγώ στην Πολυτεχνείο με 30 πήγαινα σε αυτό το κύριο.
4: Θα έχει στην Ηρώπολυτεχνείο άδεια το καλοκαίρι και εσύ θα πηγαίνεις με 30. Και άμα πας, γιατί, για να μας χωτάσουν πρόστιμα είναι αυτό. Θα σε έχουν τις κάμερες και θα σου στέλνω το μπουτελάκι. Έτρεξες με 40 κύριε, πάρ' το πρόστιμο. Να καταλάβετε πού οδηγούμε θα.
5: Σε ένα περιμέναμε να μας το πεις. Λες και δεν ξέρουμε όταν βλέπουμε πινακίδες στην Εθνική να γράφουν ξέρω εγώ 90. Ποιος πάει με 90 στην Εθνική και έχουν μπλόκο παρακάτω στο πάρκινγκ.
4: Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα με τις κάμερες δεν θα μπορείς να πας ούτε ένα 15 μέτρα.
5: Άντε καλημέρα.
4: Σαν τα ζώα είμαστε
5: για να... Άντε σε λίγο θα γίνεις και εσύ σαν τον αγοραστό. Θα πεις ότι για όλα αυτά η τροχιά και ο διοικητής της.
6: Ανίδης 70 εκατομμύρια ευρώ.
7: Δεν το χρωστάω. Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς. Έτσι συγχαρητήρια.
6: Δέλτα Δερματάς 60 εκατομμύρια δραχμές.
7: Όχι κύριε. Τι λέτε κύριε, τι κουταμάρες μου λέτε.
6: Κύριος Πάσχος 9 εκατομμύρια.
7: Δεν του χρωστάω ότι πήρε πάσχο, ούτε δραχμή.
6: Κύριος Κοκοβίνος 35 εκατομμύρια από την εταιρεία Λαγούσες.
7: Μάλιστα.
6: Και 10 εκατομμύρια προσωπικά από εσάς και άλλα 25 εκατομμύρια.
7: Να έρθει ο κύριος Κοκοβίνος να μου τα ζητήσει και δεν μου τα ζητάει.
5: Ζήκε βασιλεύει ο Αργύρης Αλιαρέλης.
6: Αδελφή Μπανασάκη 150 εκατομμύρια.
7: Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια. Παρακαλώ. Δεν χρωστάω κύριε 150 εκατομμύρια.
6: Ηλίας Λιάβας, πρόεδρος Κερατέας 30 εκατομμύρια δραχμές.
7: Δεν χρωστάω στον κύριο πρόεδρο τέτοια.
6: Οργανισμό Λιμένο Πειραιά.
7: Δεν χρωστάω, κύριε, τα έχω πληρώσει.
6: Πρακτορεύσει πλοίων Πειραιά 10 εκατομμύρια.
7: Όχι, κύριε, δεν τα χρωστάω. Παρακάτω.
6: Βαρδάκα Χρυσοχώ 30 εκατομμύρια.
7: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώ εγώ, Βαρδάκα.
6: Ανδρέα Καλογερόπουλο, φωτογράφο 800.000 δραχμές.
7: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
6: Πανανίδη 70 εκατομμύρια δραχμές.
7: Δεν το χρωστάω. Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσεί.
6: Όχι.
7: Έτσι, συγχαρητήρια.
6: Δέλτα Δερματά 60 εκατομμύρια
5: κορυφαία, η κορυφαία συνέντευξη. Στο Μακαρίτη, αυτό είναι σίγουρα Μακαρίτη, Φίλιππο Συρίγου. Η κορυφαία συνέντευξη του πρώην Προέδρου του Ολυμπιακού.
1: Στου δύο πετύχαμε τον ένα.
5: Μ' αρέσει που σε ρώτησε για σιγουριά. Πέθανε μου, εντάξει. Να είναι καλά ο άνθρωπο έτσι, να είναι καλά ο άνθρωπο. Φαντάσου πόσο εξαφανισμένο είναι από την επικαιρότητα. Έτσι, ναι. Να υποθέσω ότι έχει Τσιλάκα. Σάκης Τσιλάκας. Άλλο Σάκης.
1: Άλλο Σάκης. Δυνατό Σάκης αυτός.
5: Περίμενα το Σάκη επειδή λόγω Ολυμπιακού, κατάλαβες γι' αυτό. Ω Θεέ μου.
1: Αυξάνεται μέχρι 10% η τιμή της φραντζόλας, προειδοποιούν οι αρτοποιοί.
5: 10%. Ήδη κάποιοι το έχουν 1,5 ευρώ. Πόσο το πάνε δηλαδή, 1,65. Και το ψωμί ψωμάκι. Να κρατήσει τουλάχιστον που δεν θα κρατήσει ο καιρό, θα μα τα πει σε λίγο και ο Νίκο. Να κρατήσει να μην κάψουμε, μην δώσει και αρχίσουμε να καίμε αέρια και
1: βάστα,
5: ρεύματα.
1: Βάστα
5: και
1: ρε, βάστα.
5: Αλλιώ μετά.
1: Βάστα.
5: Να το διαβάζω και εδώ στο Κόσμος Λάρισα, στον Κώστα Τοντόλη εδώ.
1: Κύριος
5: στο
1: Τόλης.
5: Διοικητή της Τροχιάς Βασίλειο Βλαχογιάννη, μάρτυρα της δικογραφίας, φορτώνει ο αγοραστός την ευθύνη για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Αναφορικά με τη συνέντευξη που έδωσε στο The Talk, είπαμε και πριν, στο Δημήτρη Τάκη, έτσι.
1: Μα.
5: Ουδεμή απολύτως κατά νόμο αρμοδιότητα συντονισμού των δράσεων είχα ως περιφερειάρχη. Ως περιφερειάρχης, δηλώνει ο Κώστας αγοραστός, προσθέτοντας ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε αποκλειστικά υποστηρικτικό ρόλο, διαθέτοντας μηχανήματα και μέσα που τη ζητήθηκαν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
5: Η συνέντευξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μπαίνετε στο The Talk και τη διαβάζετε για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Στην Ελλάδα ο Βασίλης Κόκαλης, εδώ σε εβδομάδας και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
5: Καλά και τον Κόκαλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ούτως
1: ναι.
5: ή άλλως.
1: Ναι, ναι.
5: Χωριό που φαίνεται. Εδώ άφησε κοντζά μέτρα καλοκαίρι. Τέσσερις μήνες είναι εκτός βουλής. Ναι. Τέσσερις μήνες δεν είναι βουλευτής. Τρεις μήνες πόσο είναι. Και είναι στη θέση του, πες τον, ο Καρυπίδης.
1: Ο Καρυπίδης. Ο καπετάν Τσουκαλάς του Πασόκ λέει: τα στοιχεία της Ελστάτ γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης για την ακρίβεια.
5: Μάλιστα.
1: Η κυβέρνηση μέσω της ακρίβειας επιβαλύνει τα λαϊκά στρώματα και οδηγεί τη μεσαία τάξη σε ένα σπιράλ καθοδικής κινητικότητας.
5: Άμα το λέει ο καπετάν Τσουκαλάς.
1: Ρε Τσουκαλά γίγαντα.
5: Αφού το λέει και ο καπετάν Τσουκαλάς.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι λέει εδώ. Το Μοσκάρι λέει ο Τσουκαλάς ακρίβεινε 76,4 τα τελευταία 5 έτη. Ο ηλεκτρισμός.
5: Αυτά έλεγε ο Καρβέλα στη Βύση. Ξέρεις πόσο πήγε το Μοσκάρι και εγώ τη βγάζουμε 7.000 το μήνα.
1: Πόσο πάει το Μοσκάρι που έλεγε ο Χαραλάμπε. Πούλα. Λοιπόν, ο ηλεκτρισμός σημειώνει αύξηση ύψους 58,8, τα τυριά 42,6 και το πρόφυγερο φαγητό λέει 39,2.
5: Ωραία, Παναγία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα ενίκια τα οποία πανηγύριζε χθες ο κύριος Κέρτσο σημειώνουν αύξηση από 35%.
5: Σοβαρά τώρα αυτός πανηγύριζε για τα ενίκια.
1: Ναι,
5: είναι δυνατό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Πάμε γρήγορα, γρήγορα, τελευταία βόλτα για να γυρίσουμε να πούμε τον καιρό.
1: Wow.
5: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
5: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
5: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδο.
5: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλο ασυντημένο στο καβάλο.
5: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
5: Στην Αμυγδαλέα. Κούγκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουγκαράκια.
5: Και μεζέ μεζέ στο λόφο Φρουρίου.
1: Ορμάται ωραία.
5: Οδηγεί διαφημίσει επιστρέφουν για να κλείσουμε. Άτε.
8: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
8: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
9: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
8: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
14: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
13: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
14: E-shop cougarsport.gr.
13: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: DRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
16: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
15: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
16: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίμψη συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
15: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
16: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
15: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: Έλα, και τελευταία στιγμή στο 95, πριν πει στο καιρό, έχουμε καταγγελία από αγαπητή ακροάτρια. Μας πήρε τηλέφωνο και μας λέει ότι στο νοσοκομείο το Γενικό, εκεί που παρκάρουν κανονικά τα ασθενοφόρα, είναι δύο παρκαρισμένα γιοταχή ιδιωτών που δεν πρέπει. Εκεί κανονικά μπαίνουν τα ασθενοφόρα, έτσι. Δεν μπαίνουν γιοταχή ιδιωτών, όποιος και αν είναι ο ιδιώτης. Εκεί που είναι το πάρκινγκ. Ξαναλέω, καταγγελία ακροάτριας για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, εκεί που παρκάρουν, λέει, τα ασθενοφόρα κανονικά. Βλέπω, λέει, δύο οχήματα τα έχουν βάλει ιδιώτες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δεν τα βάζει ιδιώτης, είτε είναι στο νοσοκομείο, είτε δουλεύει στο νοσοκομείο, είτε δουλεύει.
1: Να τους χαιρόμαστε.
0: Εκεί είναι για ασθενοφόρα.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε. Γρήγορα καιρό.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Άψογα.
1: Πάμε αύριο Τρίτη και 13. Λοιπόν, ξεκινάμε με συννεφιά. 9 η ώρα το πρωί πιθανή βροχή. 12 η ώρα βροχή. 3 η ώρα βροχή. 6 η ώρα το απόγευμα ισχυρή βροχόπτωση. 9 η ώρα βροχή. 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Βροχερή Τρίτη και 13. 17 η μέγιστη. Το πρωί που έχει 10.
1: Λοιπόν, Τετάρτη 14 του μήνα. Λοιπόν, από μία τα ξημερώματα μέχρι 6 ώρα το πρωί βροχή. Μετά όμως έχουμε συννεφιά και θα βγει και λίγο ήλιος αργότερα, 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Α, θα ανέβει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέμπτη 15 του μήνα, ηλιοφάνεια, 19 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή, παρακαλώ, 16 του μήνα, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, κατ' 12 η ώρα θα συννεφιάσει, πιθανή βροχή τα πόνημα, 18 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 17 του Οκτώβρη, σχεδόν έθριος καιρός, 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί νωρίς το πρωί έδειχνε για καταιγίδες του Σάββατο, τελειώσαν όλα.
0: Άρα κατεβάζουμε σιγά σιγά παπλούμε λοιπόν, και κανένα ρούχο χειμερινό, έτσι.
1: Κυριακή 18 του μήνα, συννεφιά όλη τη μέρα, 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Δεν είχαν το Θεό του σήμερα Δευτέρα 12 του μήνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αδέρφια.
1: Αντί για.
0: Bye bye.
1: Αντί για.
0: Αύριο με σκόρδα.

0: FM Stereo. TRT 95,1. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες μου και κύριοι. Ξεκινάμε με φόρα. 11 έχουμε σήμερα, μην με ρωτήσεις.
1: Έχει 12 σήμερα.
2: 12, όπου έχεις δίκιο.
1: Κοίτα, αφού είχαμε 9 την Παρασκευή, ναι. Πάει κανονικά με τη ροή των 12, πραγμάτων.
2: Το μυαλό μου και μια λίρα.
1: Πάει 10 Σαββάτο, 11 χθες.
2: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει.
1: Και σήμερα 12.
2: Πώς την πάτησα.
1: Ναι, είναι δύσκολο να την πατήσεις. Ναι, για πες.
2: Έχουμε την Alpha Good, τα Market Μασούτης, τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα και το Ουζερίο Μπόκο στην Άνδρου, στη Νέα Ιωνία. Στην παρέα μας, αγαπημένους χορηγούς, Νίκο Πανάς, τα τάμπλετ σου, κάνεις φασαρία. Σωτήρη. Όχι μόνο εσύ θα μου τη λες.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
6: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Έχω, έχω ήδη
1: όχι, θα πάει επιστολή. Πρώτη θα πάει επιστολή. Γιατί η είδηση, αν ακουστεί αργότερα, θα πάθει κάποιο.
0: Γιατί, τι επιστολή είναι αυτή που έχει τόσο ενδιαφέρον να ξεκινήσει?
1: Μου είπε ότι βγαίνει με πολλές ταυτόχρονα.
0: Α, έχει ενδιαφέρον.
1: Αδιανόητο. Αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει όλο αυτό που πέρασα. Στην αρχή μοιάζαν όλα καλούτσικα. Αν αρχίζει με καλούτσικα.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε αρκετά από κοντά. Είχε ωραία χαρακτηριστικά. Αλλά τι να το κάνεις. Όταν το ρώτησα αν είναι καιρό μόνος, τι μου απάντησε. Είμαι, λέει, αρκετό καιρό μόνος, αλλά τώρα είμαι σε καλό δρόμο. Και εκεί που πάω να σκάσω χαμόγελο, πετάει το μαζί με σένα, βγαίνω και με άλλες δύο και σκέφτομαι πού να καταλήξω.
0: Πολύ ωραία αυτό.
1: Σιγάρε, φίλε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Άλλο ένα αποτυχημένο ραντεβού. Δεν είναι απόλυτο ότι η τύπησα θα το τηρήσει αυτό. Γιατί στα διαστροφικά μυαλά κάποιων γυναικών.
0: Άλλο ένα αποτυχημένο ραντεβού, σου λέει, δεν θα ξαναβγω.
1: Στα διαστροφικά μυαλά, επαναλαμβάνω, κάποιων γυναικών. Δεν λέω ότι όλες οι γυναίκες έχουν διαστροφικά.
0: Είναι δυνατόν να κρατήσεις κάποιον?
1: Θα μπει σε competition, σε ανταγωνισμό.
0: Όχι, δεν θα μπει σε κανένα competition.
1: Ποια είναι η άλλη και ποια είναι η άλλη της άλλης?
0: Όχι, όχι, διαφωνώ.
1: Και εγώ
0: διαφωνώ, γιατί θα λέει βλακίες τώρα.
1: Θα κερδίσω στο τέλος τον φούφουτο, πώς τον λένε.
0: Θα σε διεκδικήσω δηλαδή και θα σε πάρω, ναι, από αυτές, γιατί εγώ είμαι καλύτερη. Όχι, δεν ισχύει.
1: Όταν
0: σου λέει ότι βγαίνω με τρεις από το πρώτο του ραντεβού, μείνε με τις τρεις. Εκεί που ήσουν, αγάπη μου. Έχει πλάκα και οι άλλες τρεις, τώρα πάμε σε αυτό. Να το ξέρουνε μεταξύ τους ότι είναι μία από τις τρεις και να συνεχίζουν να τον βλέπουν.

0: κινητοποιήθηκαν τα social media στον Τύρναβο. Το έχετε διαβάσει αυτό?
1: Για πες.
0: Μια οικογένεια αναζητάει την Πόπη. Είναι προβατίνα.
1: Χάθηκε η προβατίνα.
0: Ναι, επί 6 χρόνια όμως η Πόπη δεν ζούσε σαν ζώο εκτροφής, αλλά σαν pet.
1: Για όταν λέμε πέτυχε,
0: κατοικίδιο, παιδί μου, είναι μέλος.
1: Στην πίσω αυλή.
0: Σου λέει μέλος της οικογένεια. Λέει ότι είναι μέλος της οικογένειας. Τι να πω. Χάθηκε στην περιοχή, λέει, ενός εινοποιείου εκεί. Οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχει μόνο ένα στον Τύρναβο.
1: Έμαθε στον Τύρναβο.
0: Τι?
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο γιορτή Τσίπουρου. Αποστάγματα από όλη τη Θεσσαλία.
0: Ω, τι ωραία γιορτή είναι αυτή. Πολύ μ' αρέσει.
1: Θες να πας? Μα δεν βλέπεις τη τηλεόραση, τις εκπομπές που κάνουμε, που είχαμε τον Δήμαρχο απευθείας σύνδεση.
0: Θα το καλύψουμε αυτό, θα δούμε.
1: Θες να πας να το καλύψεις, εννοείς.
0: Πω, πω, τι ωραίο. Λοιπόν, να σας πω. Η Πόπη λοιπόν χάθηκε και ζητάει ο κόσμος μέσω των social. Λέει ότι είναι πολύ εξοικειωμένη με τους ανθρώπους. Έχει καθημερινή επαφή μαζί τους. Μπορείτε να τη φωνάξετε. Έχουμε και μία φοράδα, λέει, που τη λένε Μάρο και ήταν κολλητές, η Μάρο και η Πόπη. Και η απουσία της Πόπης έχει αναστατώσει τη Μάρο. Και λέει ότι μπορείτε, την ψάχνουν τώρα, την είχαμε σαν κατοικίδιο, λέει, για 6 χρόνια. Και τι να κάνουμε τώρα, οι καημένοι. Όποιος γνωρίζει κάτι για την Πόπη στην περιοχή του Τυρνάβου, να ενημερώσει τους ανθρώπους.
1: Αλλά... Ναι. Δεν τσεκάρει και τις πισταριές της περιοχής.
0: Τι εκεί λες τώρα?
1: Τι παϊδάκι πρόβειο σερβίρουν, ξέρω.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι, πάει η Πόπη.

0: Σαν σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 12
1: Δευτέρα,
0: το 44 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Ναζί. Το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης. Βόμβα του Ήρα, να θυμάσαι τον Ήρα?
1: Ναι.
0: Για τους είχε κάνει το 2-2, έτσι, για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Κόβει κυριολεκτικά στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου έμενε τότε η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος.
1: Ναι, ο Ήρα Παρσίγνωσης.
0: Το 90 έχουμε απόπειρα δολοφονίας κατά του Βόλφανγκ Σόιμπλε στη διάρκεια προεκλογική συγκέντρωση στο χωριό Πενάου. Και απογεννήσεις σαν σήμερα το 24, δηλαδή πριν 102 χρόνια, ο Μίμης Πλέσας που πέθανε στα 100 του. Μας πέθανε δύο μέρες πριν κλείσει τα γενέθλιά του.
1: Ναι. Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, θα ακουστούν οι χορηγοί μας. Μιλάμε πάντα για την Αλφαγου, για τα μάρκετς μασούτι με πολύ ωραίες μασούτις, με πολύ ωραίες προσφορές. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε για τη Μέλισσα. Και βεβαίως για Τσίπουρο, βάλτε την παρέα, τα υπόλοιπα τα βάζει ο Μπόκος και είναι καταπληκτικά. Με Άνδρου, Νέα Ιωνία.
2: Μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα τρία γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα τρία γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εσύ που πηγαίνεις σε αυτές τις υπαίθριες αγορές, που είναι στο Παρίσι, που είναι στις Βρυξέλλες, που είναι στην Αγγλία, σε διάφορα.
1: Όχι, που έχουν ωραίες αντίκες. Προς γιο σου.
0: Υπαίθριες αγορές. Έχεις υπαίθρια αγορά με έπιπλα και αντικείμενα διακοσμητικά και κήπου και χάλματα.
1: Κήπου μοναστηράκι, όχι.
0: Όχι, τι, όχι.
1: Τύπου μοναστηράκι, όχι, δεν έχω.
0: Άρα πού πας στη γειτονιά σου?
1: Στη λαϊκή. Η οποία έχει και πολύ
0: σε
1: ωραία
0: πάω
1: διακοσμητικά.
0: Σε μια μάντρα με παλιοσίδερα στο Wiltshire στην νοτιοδυτική Αγγλία. Και πάει ένας τύπος, αγοράζει ένα άγαλμα, σκάει 350 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, αλλά

0: 10.000 ευρώ.
1: Wow.
0: Είναι αυθεντικό έργο του Πιέτρο Μπράτσι, ενός Ιταλού γλύπτη του Μπαρόκα τον 18ο αιώνα.
1: Το άγαλμα αυτό και...
0: Είναι ένα προσχέδιο για ένα χάλκινο άγαλμα του Πάπα Κλίνη του 12ου, το οποίο είχε φτιάξει ο Φραντζέσκο Τζιορντάνι.
1: Πρέπει να ήταν γνωστός γλύπτης στην εποχή του.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν είχαμε την τιμή.
0: Πιέτρο Μπράτσι.
1: Μάλιστα.

0: μια γιαγιά, παιδιά, 80 ετών, διοργάνωσε την κηδεία της και πήγε και αυτή.
1: Συγγνώμη, εσένα σου χωρούν από τα 84 χρόνια.
0: Με δουλεύεις, Σωτήρη.
1: Δηλαδή εσύ θεωρείσαι γιαγιά.
0: Τώρα εσύ σωμάτα της, Σωτήρη.
1: Φρέσκο,
0: σοβαρέψου, έχουμε πει στον κόσμο πόσο χρόνο είμαι και δεν πήγες.
1: Το χαμομηλάκι.
0: Λοιπόν, η κυρία η Σέλβη.
1: Πες πως, αν τολμάς, πες πόσο είσαι στην πραγματικότητα.
0: Έχω κλείσει τα 66.
1: Τα έχεις κλείσει. Εγώ σου πρόσθεσα μια δεκαετία.
0: Τίποτα. Η Σέλβη Νίλ, λοιπόν, για να μην τυχόν και μην πω θέλετε να μάθετε και το όνομά της.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη Τζόρτζια.

0: και έχει και φωτογραφίες στα social. Είχε τοποθετήσει στο φέρετρο Σωτήρη μια μεγάλη φωτογραφία της στο μαξιλάρι. Και πήγανε στην κηδεία συγγενείς της, έδωσαν το παρόν, δεν ξέρω, είναι όλοι τρελοί. 100 καλεσμένους παιδιά είχε. Και άκουσε πολλούς από αυτούς να διηγούνται ιστορίες. Επικίδιο βγάλανε στο μικρόφωνο και από την καθότανε. Ιστορίες.
1: Έκανε πρόβα κηδείας.
0: Από τις ωραίες αναμνήσεις της και τα λοιπά.
1: Παιδιά, το βρίσκω εξαιρετικό.
0: Φωτογραφήθηκα.
1: Σου λέει να μην ζήσω την κηδεία μου.
0: Και πέρασαν όλοι ευχάριστα. Δείτε εδώ. Παρέες, χαρούμενες.
1: Είναι πολύ υγιές αυτό.
0: Είσαι καλά, μωρέ.
1: Υπάρχει άνθρωπος που έχει ζήσει την κηδεία του. Αυτή την έζησε.
0: Και βγάλανε επικίδιους φίλοι και συγγενείς και τέτοια.
1: Πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Χειροκροτώ. Καλά, εντάξει, το ξέρω ότι κατήγεται ζαμπά. Σας αρέσουν.

0: Σε πάω στον David Grass. Αυτός ήταν πρώην αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Περιγράφει ένα περιστατικό που το έζησε, όταν δηλαδή είχαμε σύγκρουση Αμερικανών στρατιωτών με εξωγήινα όντα.
1: Α, είναι η είδηση που, που γουστάρει, παιδιά.
0: Δηλαδή συνετρίβει ένα αεροσκάφος εξωγήινο. Βγαίνουν από αυτό πλάσματα με ύψος άνω των 2 μέτρων, με ογκώδη σώματα και φωλιδωτό δέρμα, σαν σαύρες. Λέει, επειδή θεωρήθηκαν απειλή από τους Αμερικανούς στρατιώτες, δέχτηκαν πειρά από το προσωπικό, είχε πολλές απώλειες η αμερικανική πλευρά, επέστρεψαν με μερικούς νεκρούς και τραυματίες, αλλά δεν ξέρω, λέει, να σας πω τον ακριβή αριθμό. Θύμιζαν γορίλες ως προς τη διάπλαση, όταν λέει ογκώδη, εννοεί έτσι, δεν εννοεί κυλαράδες κλπ. Σου έβγαινε, πώς να σου πω, με χτίσιμο άλλο. Τι να σου πω, εγώ να, λέω να ψηφίσουν. Λέει αλήθεια.
1: Ναι. Ό,τι βλακία διαβάζεις που έχει να κάνει με εξωγήινους, είναι αλήθεια.

0: Η κυρία που θα σας αναφέρω, που θα αναφερθώ τώρα στη, στον, που λέγεται Μαρία
1: Στον
0: 71, η Μαρία,
1: η Μαρία
0: Ταπόρτα, είναι από την Κολομβία. Κατηγορήθηκε, κάθισε στο εδόλιο μάλιστα, στο Λονδίνο, στο δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Σαν. 11 χρόνια εργαζόταν σαν καθαρίστρια η κυρία αυτή στην πριγκίπισσα φιλιάλ της Ιορδανίας, που έμενε στην Μπελγκράβια. Υπάρχει περιοχή στο Λονδίνο, Μπελγκράβια, δεν ήξερα. Από το 19 ως το 20 έλειπε η πριγκίπισσα, πήγε στη χώρα της. Αυτή είχε πρόσβαση στο σπίτι, εννοείται. Κατάκλεψε τα κοσμήματά της. Πήρε τη βέρα από το γάμο, καρφίτσες, καρτιέ, βραχιόλια.
1: Άρα εννοείς να καταγίνουμε την πριγκίπισσα που δεν έχει μια σοσιαλιστική αντίληψη των πραγμάτων και να μοιράζεται τα πράγματά της. Εκεί θες να καταλήξεις.
0: Όχι καλέ. Εκτός ότι τα πήρε, την κατάκλεψε τη γυναίκα. Εκτός ότι την κατάκλεψε, φώναξε και τον ανιψιό της και του λέει πώς μπορούμε αυτά τώρα να τα πουλήσουμε. Ξαφνικά πάει ο ανιψιός σε κάποιο κοσματοπωλείο, είχε ένα διαμάντι, ένα δαχτυλίδι με διαμάντι και ζαφύρι, το οποίο όλο συμπτωματικός το είχε σχεδιάσει για την πριγκίπισσα, το συγκεκριμένο κοσματοπωλείο που πήγε να τον πουλήσει ο ανιψιός.
1: Μάλιστα.
0: Και την ειδοποίησε και μάλιστα ανακαλύφθηκε ότι τα έδωσε στον ανιψιό και τα υπόλοιπα κοσμήματα και τα έβγαλαν σε δημοπρασία. Να φανταστείτε ότι κόσμημα των 34.000 ευρώ του πουλάγανε.

0: Αύριο πρώτο Θεός στις 12 θα είμαστε εδώ. Θες να πεις κάτι?
1: Θέλω να πω τους χορηγούς μας. Να είστε όλοι καλά κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα μάρκετ της Μασούτης, την βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα χορηγό αγαπημένο. Και βεβαίως για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στη Μέανδρο, στη Νέα Ιωνία.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
5: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
9: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
8: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
9: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
8: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
9: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
8: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
9: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
8: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
9: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
8: Ιωάννης Νταβαρούκας και η. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
9: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
10: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα, με τον μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 15 ετών και με τα όπλα στη φαρέτρα του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
6: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
5: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
6: Σχέδιο άμυνας καταρτίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. 4 όπλα ρίχνει στη μάχη το Οικονομικό Επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρεί σιγή νυχθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
6: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
5: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
6: Προφυλακιστεί κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη 2 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
5: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
6: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίστομα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
5: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
6: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην Ομπάγκοντα στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
5: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα.
6: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
5: Στα του καιρού, επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και διελώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αναλυτική πρόγνωση.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
7: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούσι μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
7: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες, τίθεται σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
8: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνει το κίνδυνο στο φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονας. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο δίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατάει εφεδρίες ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ο στόχος εδώ είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο θα έλεγα του έτους, και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. Πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάστηκε καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει, η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
6: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα. Και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθάλλου παραβοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή ακυχηρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 3 Δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
6: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
10: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινός, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν όψη της Συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά και χώρες του Νότου. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, το μέτωπο δεν είναι συμπαγές. Υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία. Και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν όψη της Συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ιονή είναι μάλλον σκοτεινή.
5: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη καταδεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακυλείται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του. Οι νέοι ηλικίες κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές πλατφόρμες.
6: Είναι πολύ γνωστές, ναι.
11: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Mm-hmm. Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κύριος Κέρτος, όσο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεργίου, οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση, όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο κ. Παστεριού. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή, ενώ σημείωσε ότι το Kid Wallet δεν θα διαβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σκέτσος, ο οποίος είναι και ο επισπέμπτων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επεσήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο Υπουργείο.
6: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς ή βλέπεις τα στοιχεία ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
11: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους τέσσερις, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τη δήλωσαν κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
12: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
13: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
14: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
5: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
15: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με αποφράξη των εξωαναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
5: ιατροδικαστή.
15: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροτομή δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις δύο τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να πάρουμε από τα καλά οι ακροατές μας. Ο αρχηγός σε λόγω του θύματος, γύρω στη μία και μισή, λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, άκουσε τις φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία. Και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
5: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεόδος, η ηλικιωμένη.
15: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2 και 20 το πολύ ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι η πρώτη, το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς δύο φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις πιάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Άνιψιος, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
5: Θεοδόση, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
15: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
5: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
6: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ενώ οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι περιορίστηκαν στα λογιστικά τους καθήκοντα. Αλληλοκατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
16: Έτσι ακριβώς, δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή. Και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι, θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν 5 άτομα, συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους 3 λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει, και 2 ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχυράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενους τους. Αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια. Ξεκίνησε 9 η ώρα το πρωί.
6: Κράτησε 17 ώρες.
16: Ναι, περίπου τόσο. 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτικής εισαγγελέας στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται. Τι άλλο μπορεί να βγει? Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
5: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα τα μαθήματα των παιδιών που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την οσμία αερίου. Τα τεχνικά κλιμάκια στο πόρισμά τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διαρροή. Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το σχολείο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας ελαφρά έναν 14χρονο μαθητή. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
17: Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παρέμεινε και σήμερα κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμείνει άγνωστη. Οι τεχνικοί έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και αφορούσαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του 40ου Γυμνασίου και του 40ου Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής. Τώρα, την ίδια ώρα, προσωρινά κλειστό παρέμεινε σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς τμήμα σοβά και τσιμέντου αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου για την ασφάλεια του κτηρίου και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στα Θρανία αν δεν υπάρξει γραπτή πιστοποίηση κατάλληλων.

0: αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα κτίρια ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα, διότι οι πληροφορίες μιλάνε για 87 κτίρια τα οποία θα ελεγχθούν.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα.
0: Ναι. Και να δούμε τώρα και πώς αν θα είναι τόσο άμεση, όπως τόνισε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών σήμερα, η αποκατάσταση των ζημιών, καθότι αυτή θα γίνει εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από το ΤΕΕ, που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα και όλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Η επιτροπή λοιπόν θα γίνει από το ΤΕΕ. Ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για τη μετεγκατάσταση των ενίκων αυτών των κτίριων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα.
1: Άρα υπάρχει ο σενάριο στο τραπέζι. Λοιπόν.
0: Και το είπε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ότι σε περίπτωση όπου απαιτείται προσωρινή απομάκρυση ενίκων, θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για την μετεγκατάστασή τους. Τόνισε επίσης ο κ. Στασινός ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα θα κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως επίσης και αρκετούς μήνες θα χρειαστεί να περάσουμε.
1: Θα
0: να δούμε,
1: πάει πίσω η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε των εργασιών
0: αυτό
1: του Μετροπόντικα, έτσι.
0: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Αρκετοί μήνες θα χρειαστεί να περάσουν μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τελικά της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Θα έρθει εδώ και ένας ανεξάρτητος, πολύ έμπειρος Βρετανός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα μελετήσει και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εργασίες. Το έδαφος όντως έχει προβλήματα στην Κυψέλη. Είναι αρκετά ρευστό, όπως το χαρακτηρίζουν οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο Βρετανός εμπειρογνώμονας έχει και τιτλοτιμή, είναι λόρδος, έχει όντως την απαραίτητη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, ούτως ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της γραμμής.
1: Έχουμε πολύ μέλλον λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια.

0: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγραφούν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η έβρεση στέγη στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούργιες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μεσοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτινογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικό μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο ενοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσαία μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα Ανατολικά Προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, θα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλυθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλυθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, κυμαίνονται από τα, στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στην Νίκαιο, στην Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει το 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλη, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλουσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απλησίαστες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις. και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, η τηλεπικοινωνία, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυρά και αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν ολιγάδι τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας και 3.000 ευρώ για αποκλίση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τογματοποίησε περισσότερους από 95.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαριλάου-Τρικούπη πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν μάλλον ότι παγορεύει εκείνος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κύριος Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθροβήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλάου Τρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτιόγλου, και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλη.
3: Αθλητικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολη 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Ηρακλής επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ος πρώτο λεπτό ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Με τα μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκυτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα. Την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνίζονταν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κρυθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Αλλά νομίζω αυτό το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
8: Λογαστάκλαρος και...
9: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη. Και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες, γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει πού βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
6: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.
10: Νομίζω ότι είναι μια χαζή ήττα αυτή που κάναμε. Παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος του ρώτησαν 95 λεπτά ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο. Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραχικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες. Ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα βουριάδες στα 4 μέχρι υποχών. Από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυσούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία. Σε πτώση θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 υποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 να πέσουμε στους 16-17.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, καλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι που και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
3: Και στο enikos.gr, social media, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με έντονη εξωστρέφεια και δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 147 χώρες. Ο κλάδος υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, που προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύγχρονο εγχώριο οικοσύστημα διαθέτει πλέον 51 εργοστάσια και 31 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 8 εκατομμυρίων άμκα. Η συμμετοχή των εταιριών στην Παγκόσμια Διεθνή Έκθεση Φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την επιχειρηματική επέκταση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διείσδυση των ελληνικών σκευασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, αναβαθμίζοντας καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις προοπτικές εργασίας και τα κίνητρα για υψηλές αμοιβές στα νησιά φέρει στο φως έρευνα της χρυσής ευκαιρίας. Οι μισθοί στην περιφέρεια εμφανίζονται έως και 91% υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα, καθώς η έντονη εποχικότητα και οι ανάγκες του τουρισμού αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται στους πιο περιζήτητους κλάδους της αγοράς. Στον αντίποδα, η έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τα παραδοσιακά προσόντα. Η γνώση ξένων γλωσσών και η τηλεργασία δεν εξασφαλίζουν πλέον ούτε υψηλότερες αποδοχές, ούτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης. Τα ευρήματα δείχνουν στροφή της αγοράς. Οι πρακτικές δεξιότητες και η γεωγραφική μετακίνηση αποτελούν πλέον τα βασικά κλειδιά για καλύτερες αμοιβές, ξεπερνώντας σε αξία τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη το 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστων του επταμήνου να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη του 10% και να αγγίζει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ηγούνται αυτής της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ασφαλίσεις καταζημιών, με επίκεντρο την υγεία, την περιουσία και τα οχήματα, διατηρούν τη σταθερή ανωδική τους πορεία. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών προς συμπληρωματικές παροχές υγείας ή ιδιωτικά συνταξιδοτικά σχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική κάλυψη και συνταξιδοτική θωράκιση ωθούν τους καταναλωτές προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εταιρείες από την πλευρά τους αναβαθμίζουν διαρκώς τα προϊόντα τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη νέων κοινωνικών ομάδων.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Επόμενος.
15: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις.
0: DRT 95,1 FM. FM Stereo.
16: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
0: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
17: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
17: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
17: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δισκοσβάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταμπαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: 95,1.
1: Νύσταξες άστρο μου.

0: FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάν.

0: 92,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σκιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκος βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας, Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: τις ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Σαουδικής Αραβίας, με το Brent να φτάνει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Μόνο ο λαός μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις με 33 τραυματίες μετά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της χώρας από τους Χούθη της Ιεμένης. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμά του και όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό έως ότου γίνουν περαιτέρω έλεγχοι.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Παναθηναϊκό η ΠΑΕ αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το χθεσινό ντέρμπι. Κατηγόρησε τον Ισπανό τεχνικό για προσβλητικό περιεχόμενο και έλλειψη στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
5: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρίκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από 2 εβδομάδες ήταν, είχαμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Παντελής Κυραμαριός. Παρουσιάσαμε σε πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, σε πρώτη παρουσίαση, αυτό τον εκπληκτικό δίσκο που έχει φτιάξει ο Παντελής, Άνθρωποι από φωτιά. Μιλάμε για 10 συγκλονιστικά τραγούδια και όπως σας είχα πει, κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε και από ένα τραγούδι ξεχωριστά. Ο τίτλος του σημερινού τραγουδιού που θα σας παρουσιάσουμε είναι Μανώλης Γλέζος, ο Παρτιζάνος. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη η σημερινή συγκυρία της παρουσίασης αυτού του τραγουδιού που επέλεξε ο Παντελής να παρουσιάσουμε σήμερα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Είναι μια φοβερή μέρα. 12 Οκτώβρη ήταν του 1944, όταν το σκουπίδι του ναζισμού, η ναζιστική σημαία, έφευγε από την Ακρόπολη. Ήταν η ημέρα που ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ απελευθέρωναν την Αθήνα από το ναζιστικό κτίνος. Ο δεύτερος λόγος για το πόσο συμβολικά σημαντικό είναι αυτό το τραγούδι, το δεύτερο λόγο θα σας τον αναφέρω στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τραγούδι που σας παρουσιάζουμε, όταν γεννήθηκε η ιδέα για το δίσκο αυτό, Άνθρωποι από φωτιά, ο Γιώργος Νταλάρας, λέει ο Παντελής, ζήτησε ένα τραγούδι για το Γλέζο, όπως είχε πει, του το χρωστάω. Και ήρθε πια η ώρα το χρέος να σβηστεί. Θυμίζω ότι ο Γλέζος και ο Λάκης Άντας ήταν εκείνη την τρομερή νύχτα, 30 Μάη του 41, που κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ήταν μια πράξη που ο ηρωισμός της ξεπερνούσε τα όρια της τρέλας. Πέρα από το συμβολισμό της, έδειξε τις δυνατότητες της αντίστασης. Γέμισε την Ελλάδα με κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο εκείνες τις ώρες, δηλαδή την ελπίδα και αυτή την προσμονή της νίκης. Βέβαια ο Γλέζος, όπως και ο Σάντας, δεν έγιναν εθνικοί ήρωες, το αντίθετο μάλιστα. Ο Γλέζος ήταν ένας από αυτούς που πέρασε χρόνια και χρόνια, 16 ο ίδιος, σε φυλακές και εξορίες. Καταδικάστηκε 2 φορές σε θάνατο και ήταν η παγκόσμια κατακραυγή απέναντι στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, από τον Πικάσο, τον Καμί, τον Σάτρ, που κατέστησαν δυνατό να ζήσει, να μην εκτελεστεί. Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους και αντιμετωπίσαμε μαζί το θάνατο, δεν ζουν σήμερα, έλεγε ο Γλέζος. Επομένως αυτό το τραγούδι δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους συντρόφους του. Τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει τίτλο «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι ανεβαίνει σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Η φυσική έκδοση του ολοκληρωμένου έργου σε μορφή βιβλίου και βινιλίου θα κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβριο.

0: Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή είχαμε έναν αγκομικρικό στην αλυσίδα του αίματος στους χώρους δουλειάς. Είχαμε δύο νεκρούς, επιτόπου ένας νεκρός. Ο δεύτερος εργάτης έφυγε από τους χτες που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά μετά την έκρηξη στην Motor Oil. Στη Motor Oil το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Ήταν το Σεπτέμβριο του 24 που είχαμε έκρηξη με άλλους 9 τραυματίες. Σήμερα τώρα έχουμε δύο ακόμα εργάτες νεκρούς. Αυτά έρχονται λίγους μήνες μετά την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με δύο νεκρούς εργάτες, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργάτη. Αυτά έρχονται μετά από το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες. Και μετά από όλα αυτά τίθεται το ερώτημα, στα πόσα αλήθεια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Αλίμονο αν οι εργαζόμενοι συνηθίσουν τη βαρβαρότητα, αν δεχτούν σαν κανονικότητα να φεύγει ένας άνθρωπος για το μεροκάματο και η οικογένειά του να αναρωτιέται αν θα επιστρέψει. Η μόνη προστασία είναι η οργάνωση στα σωματεία, είναι η διεκδίκηση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ελέγχους, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Προφανώς είναι εκ των όνου κάνευ ότι πρέπει να πάρθουν εδώ και τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο νεκρών εργαζόμενων. Είναι εκ των όνου κάνευ να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια της έκρησης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Είναι εκ των όνου κάνευ να ενεχθεί άμεσα αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας. Πριν από λίγη ώρα πήρα την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί απεργία με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και από το Κλαδικό Σωματείο. Και τώρα πάμε στον δεύτερο συμβολισμό, στη δεύτερη σύμπτωση αν θέλετε, με αφορμή το τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού στο πλαίσιο του άλμπουμ «Άνθρωποι από φωτιά» για το Γλέζο. Ξέρετε, σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί. Και είναι σήμερα που ξυπνήσαμε βλέποντας όχι πάνω από την Αθήνα, αλλά στα social media τη σημαία της ναζιστικής Wehrmacht να είναι πάνω από την Ακρόπολη και πάνω από την Αθήνα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό το αδιανόητο «οι Γερμανοί ξανάρχονται», γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Το επαναλαμβάνω, ήταν σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη του 44, πριν από 82 χρόνια, ήταν μέρα Πέμπτη, όταν απελευθερωνόταν η Αθήνα από την πότα του Ναζί κατακτητή. Και με αφορμή αυτή την επέτειο και με ελληνογερμανική συνεργασία διοργανώνεται συνέδριο από μεθαύριο, στις 15 του μήνα ως στις 17 του μήνα, και αρχαιολογική έκθεση, τα οποία, προσέξτε τώρα, όχι μόνο ξεπλένουν τη γερμανική κατοχή μέσω ύπουλων και αμφιλεγόμενων τίτλων και θεμάτων εισηγήσεων, αλλά για τη διαφήμιση αυτού του συνεδρίου κυκλοφορεί αυτό το αδιανόητο, κυκλοφορούσε τουλάχιστον πριν από λίγες ώρες, αυτό το αδιανόητο, αυτό το κατάπτυστο με μορφή αφίσας, όπου μια τεράστια σημαία της Wehrmacht, μπείτε στον ημεροδρόμο να τη δείτε, φιγουράρει πάνω από την Ακρόπολη. Από εκεί δηλαδή που ο Σάντας και ο Γλέζος κατέβασαν την ναζιστική σημαία το 1941. Αλλά ξέρετε, η ύβρις δεν σταμάτησε μόνο στην αφίσα. Στο συνέδριο αυτό δεσπόζει η εισήγηση Γερμανού ιστορικού, η οποία φέρει τον τίτλο, ακούστε τίτλο, «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Έχει και, συνεχίζει ο τίτλος, «Ορίζοντες της φαντασίας και πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα». Με άλλα λόγια, δεν ξέρω τώρα, είναι μόνο ο εισηγητής, είναι εν συνόλο οι διοργανωτές. Που ήθελαν να είναι εκεί όταν οι Ναζί ύψωναν τη σβάστιγκα. Και γιατί ήθελαν να είναι εκεί? Για να μπορούν να μας πούνε σήμερα καλύτερα ότι στις ναζιστικές θηριωδίες μπορεί να υπήρχαν και πτυχές, ρε παιδί μου, που ενδεχομένως να ήταν στη φαντασία μας. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της νεότερης αναθεωρητικής αθλειότητας που θέλει να ονομάζεται ιστορία, μήπως και οι 200 της Κεσαριανής να βρίσκονταν κάπου εκεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Μήπως η Κάνδανος ήταν κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Η Βιάνος, μήπως ήταν και αυτή κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Ο Χορτιάτης, τα μπλόκα στην Κοκκινιά, στην Καλογρέζα. Πρόκειται για πραγματική αθλειότητα. Με την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο συνέδριο το διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Όλα αυτά, ξέρετε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Πολύ καλά ακούσατε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και πριν από λίγες ώρες η κυρία Μενδώνη ρωτήθηκε στη Βουλή. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως αναγνώρισε το βάσιμο των αντιδράσεων σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εικόνα. Μας είπε βέβαια ότι αυτή δεν είναι ένα φωτομοντάζ, αλλά είναι ένα ιστορικό τεκμήριο το οποίο προϋπήρχε στο αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, δηλαδή η ναζιστική σημαία της Wehrmacht να δεσπόζει πάνω από τον Ιερό Βράχο. Και αυτή την επέλεξαν και οι διοργανωτές, όπως είπε, κακώς την επέλεξαν. Και παρενέβη το Υπουργείο για την αντικατάστασή της. Η κυρία Μενδώνη βέβαια υπερασπίστηκε τον επιστημονικό χαρακτήρα του συνεδρίου, λέγοντας ότι σκοπός της διοργάνωσης δεν είναι, λέει, να συγκαλύψει γεγονότα της γερμανικής κατοχής, αλλά να αναδείξει τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, την οποία χαρακτήρισε σκοτεινή. Σκοτεινή. Δηλαδή, που καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι συνεχίζουν αυτά να τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος κατοχής δεν ήταν θηριωδία, δεν ήταν ακτινοδία, ήταν μία σκοτεινή περίοδος. Αυτά λοιπόν ακούσαμε σήμερα από την κυρία Υπουργό του Πολιτισμού της Ελλάδας. Για να το μαζέψουμε λοιπόν τώρα, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, την καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών, η Γερμανία, που παραβιάζει ακόμα και την ίδια την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στη χώρα, το λοιμό, τις σφαγές των αμάχων, τα ολοκαυτώματα, την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας, τη μεθοδική λαιλασία του πλούτου της χώρας, την αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών της Ελλάδας, Αυτή η Γερμανία λοιπόν, που το Βερολίνο επιχειρεί να πλαστογραφήσει την ιστορία και να υπονομεύσει την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, που πριν από λίγες μήνες, λίγους μήνες μάλιστα, το γερμανικό κράτος επιχείρησε ανενδίαστα να οργανώσει μία εκδήλωση για τις εμβληματικές φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής, έτσι με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την ιστορική μνήμη της εθνικής αντίστασης. Ευτυχώς βεβαίως αυτή η κατάπτυστη εκδήλωση ακυρώθηκε μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Τώρα λοιπόν έχουμε από μέρους τους, εν πάση περιπτώσει με την συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και υπό το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, αυτή το συνέδριο που σας προανέφερα και στο οποίο θα μας πούν για την κατοχή με τον τρόπο που σας περιέγραψα και με αφίσα την ναζιστική σβάστικα της Βέρμαχτ. Θέλετε να σας πω εγώ μερικά πραγματάκια για την κατοχή, δώσ' μου ένα λεπτό Γιάννη, και τις αρχαιότητες? Κλοπές, παράνομες ανασκαφές, καταστροφές των αρχαιοτήτων από το στρατό κατοχής, αμέτρητα κλεμμένα, αμέτρητες κλεμμένες αρχαιότητες, αρχαίες κεφαλές, πίνακες, αγγεία, αγάλματα, μαρμάρινες πλάκες, όλα αυτά τα βουτήξανε. Οι Γερμανοί διέπραξαν κλοπές και αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης αξίας από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Κεραμικού, του Πειραιά, του Καραμαγκά, της Βούλας, της Βάρης, του Κοροπίου, του Σουνίου, της Ελευσίνας, της Θήβας, της Λιβαδιάς, από το Γαλαξίδι, από την Τανάγρα, από τους Δελφούς, από την Ερέτρια, από την Κόρινθο, από τη Λακωνία, από την Αγχίαλο, από τη Μήλο, από τη Σάμο, από τη Μυτιλίνη, από την Κομωτινή, από την Γνωσό. Αυτά έκαναν. Και ξέρετε τι άλλο έκαναν? Όχι αυτοί πια, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Όλα αυτά τα οποία έκλεψαν είναι καταγεγραμμένα από την Επιτροπή των Νεαμητών Αρχαιολόγων την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης. Όλα αυτά καταγράφηκαν ένα προς ένα με εισήγηση και πορίσματα και προς τον ΟΗΕ. Αλλά ξέρετε τι απάντησαν πριν από 30 χρόνια οι Έλληνες κυβερνώντες? Όταν το θέμα πήγε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν τότε, ξέρετε τι απάντησαν? Δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια αρχεία εκλάπησαν. Δεν γνωρίζουμε ποιοι τα κατέχουν. Διερευνούμε το ζήτημα. Αυτά τότε, αυτά σήμερα.
1: Real FM.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρικνή.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι
8: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo. Για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, με το Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έπληξε η Ρωσία. Νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Αναλυτικά στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην κάθοδο Κηφισού στη Μεταμόρφωση.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Hey, see, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
25: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
26: Ποιος είσαι εσύ?
27: Ο Πιέρ.
28: Δεν είσαι ο Τωμά.
27: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
26: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
27: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
26: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
28: Η ιδέα της χρονιάς.
29: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: κυρίες και κύριοι, ο ναζισμός ξαναχτύπησε. Οι μαχαιροβγάλτες ξαναβγήκαν στον δρόμο. Έγινε στην Ελευσίνα. Έχουμε δύο ναζισταράδες οι οποίοι μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Το φίδι θα αντιμετωπιστεί γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό μακιγιάζ, το αντισυστημικό τάχα μου, εκείνο που βρίσκεται είναι η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Είναι η σαπίλα του φασισμού που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του Μόχθου, άλλοτε με το φαιό σουλούπι του Χίτη, άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε του πολιτικού υπόκοσμου, άλλοτε του πιο τραμπούκικου λαϊκισμού, άλλοτε του καρατέκα δίθεν άντρακλα και άλλοτε αυτού του μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Οι μαχαιροβγάλτες του ναζισμού είναι εδώ. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος η κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Καλησπέρα κυρία Τομπατζόγλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας καταρχάς τα πραγματικά περιστατικά. Τι συνέβη στην Ελευσίνα?
1: Λοιπόν, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 4, ο εντολέας μου βγήκε από το σπίτι του σε μια ρουτίνα καθημερινή, όπου έβγαζε πολύ τα σκυλιά του και στην συνεχεία επέστρεφε για να πάει στη δουλειά του. Όπου διαπίστωσε ότι τον περίμεναν απ' έξω το σπίτι του δύο άτομα που απέκτηναν το λόγο γιατί κάποιος είχε αναρτηθεί.

0: κρατήσει τα στοιχεία ενός εκ των δραστών πριν κάποιες εβδομάδες στο διαδίκτυο, κατανομάζοντάς τον ως νεοναζιστή ουσιαστικά. Όταν ο εντολέας μου τους είπε ότι δεν έχει κάποια σχέση και δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, του είπαν ότι εμείς είμαστε φασίστες, εσύ είσαι γνωστός για τις ιδέες σου στην περιοχή, άρα θα ξέρεις τι το κάνανε. Προσπάθησε τέλος πάντων να τους αποφύγει, όπως ενδεχομένως θα είδατε και στο βίντεο που κυκλοφόρησε.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει το βίντεο το οποίο μπορούν να το δουν οι πάντες. Έχουν
0: ακριβώς
1: καταγραφεί τα πάντα για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μαχαιροβγάλτες, σε πάση περιπτώσει, τον καταδιώκουν στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Προσπαθεί να του αποφύγει, του κλείνουν τρεις φορές το δρόμο. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εξ αυτών επιχείρησε να του επιτεθεί με κάποιο αντικείμενο που είχε πάνω του. Ο εντολέας μου το κατάλαβε, γιατί άνοιξε ο δράστης ένα από το τσαντάκι προκειμένου να βγάλει κάτι. Τον απόθυσε. Και στο σημείο αυτό που ο εντολέας μου ουσιαστικά μηνότανε, ο δράστης αυτός φώναξε στον συναγωνιστή του Σπάξτον, με αποτέλεσμα το δεύτερο αυτό πρόσωπο να επιτεθεί πισόπλατα στον άνθρωπο, να τον μαχαιρώσει και στους δύο μυρούς. Και όταν εκείνος γύρισε πλέον έκπληκτος, επιχείρησε ο δράστης να τον πλήξει ξανά στην κοιλιά και στην θωρακική χώρα. Ευτυχώς με μία κίνηση τον απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία αμυχή αρκετά μεγάλη που φαινόταν ότι σε περίπτωση που τον πετύχαινε το τραύμα θα ήταν πιθανότατα και θανατηφόρο. Απομακρύνθηκε, συνέχισαν να τον καταδιώκουν και να τον εξευρίζουν. Μέχρι που ευτυχώς το χρονικό σημείο που εμφανίστηκε κάποιος διερχόμενος οδηγός, σταμάτησε το αυτοκίνητό του γιατί είδε τον άνθρωπο σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στην Ελευσίνη για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας, όπου βέβαια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν εκεί οι άνθρωποι την περίθαλψη που απαιτείται. Και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Τζάνι, όπου και νοσηλεύτηκε μέχρι και χθες.
1: Ποια είναι τώρα η κατάσταση υγείας του?
0: Είναι εκτός κινδύνου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι σε στενή παρακολούθηση ιατρική. Λόγω των χτυπημάτων στα πόδια θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάστασή του, γιατί ήταν πολύ κοντά στην ιερή αρτηρία και τα δύο χτυπήματα. Εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά το σημαντικό είναι ότι λύτωσε τον κίνδυνο, ότι δεν είχαμε επανάληψη του σκηνικού όπως πριν 13 χρόνια με τον Παύλο Φίσα με θύματα. Το ζήτημα είναι τώρα αυτή τη στιγμή ότι πέραν της δήλωσης της πολιτικής ταυτότητας, περίτρανα όπως ακούσατε το φωνάζανε.
1: Ναι, φωνάζει αυτό ένας από τους δύο, είμαι φασίστας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Είναι και οι δύο κρατούμενοι αυτή τη στιγμή. Αύριο θα απολογηθούν και θα πάρει η υπόθεση δικαστικά το δρόμο της.
1: Έχουμε άλλα στοιχεία που να θεμελιώνουν τον ισχυρισμό ότι οι δράστες δηλώνουν ρητά την ναζιστική τους ιδεολογία?
0: Κοιτάξτε, και από έλεγχο που έγινε στα σπίτια τους από έφοδο υπάρχει υλικό νεοναζιστικών οργανώσεων, υπάρχουν φυλάδια, υπήρχαν και άλλα όπλα. Και βέβαια υπάρχουν και τα social media τους, τα οποία προέκυπτε προς ή άλλως η ταυτότητά τους, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το έκρυβαν. Δυστυχώς υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας από νεαρούς αυτής της ηλικίας, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό επιδίδονταν σε τραποκισμούς και εκφοβισμούς και σε σχολεία και σε νεαρότερα παιδιά της περιοχής. Και τελικά είχαμε την κατάληξη αυτή τη Θλιβερή της Πέμπτης. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να επεκταθεί με έναν τρόπο η έρευνα των αρχών. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν δύο άτομα μόνα τους να βρήκανε το θάρρος χωρίς καμία απολύτως στήριξη και πλάτες να τόλμησαν να πλήξουν έναν άνθρωπο με μαχαίρι.
1: Να εκεί φαίνεται στο βίντεο ότι υπάρχει και ένα κόκκινο αυτοκίνητο που κάνει σουλατσάρι εκεί και στην πραγματικότητα προπορεύεται αυτή η κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε στο βίντεο όσα βλέπουμε, τα οποία είναι αποκαλυπτικά, ο ένας εκ των δύο ισχυρίζεται ότι είναι το θύμα, ότι είναι ο εντολέας σας που του επιτέθηκε. Τι απαντάτε?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένας ισχυρισμός τον οποίο τον προέβαλε αρχικά, υποβάλλοντας και μήνυση. Είχε αυτό το κάσος, δηλαδή στα πλαίσια του αυτοφόρου να εμφανιστεί με δικηγόρο στο τμήμα της Ελευσίνας και να υποβάλει μήνυση για σωματικές βλάβες δήθεν. Παρόλα αυτά, εν συνεχεία όταν βγήκε το βίντεο, νομίζω ότι είναι σαφές ότι προφανώς ένας άνθρωπος που προσπαθεί επί πάρα πολλά μέτρα να τους αποφύγει και του κλείνουν το δρόμο, δεν μπορεί να θεωρηθεί δράστης επίθεσης. Γιατί, να σας πω εδώ, φαντάζομαι είναι και κοινή γνώση, ότι η άμυνα προβλέπεται ως λόγος άρσης του αδίκου και από την ένωμη τάξη. Δηλαδή, ο ίδιος ο νόμος δεν αξιώνει από τον πολίτη να το βάλει στα πόδια τρέχοντας, αλλά του δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση επίθεσης να αμυνθεί. Με δεδομένο εδώ ότι η άμυνα ήταν στο πλαίσιο, ήταν ανάλογη και εύλογη σε σχέση με την επίθεση που δεχόταν, προφανέστατα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για θυματοποίηση τη δράση των μαχαιροβαλτών.
1: Είπατε ότι δεν βλέπετε στην επίθεση αυτή κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια οργανωμένη επανεμφάνιση ακροδεξιών ταγμάτων εφόδου, ειδικά εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
0: Αυτό θεωρώ και νομίζω ότι θα ήταν και αφελέστατο να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Ούτως ή άλλως το έχουμε ξαναδεί πριν 13 χρόνια. Κάποιοι και τότε εθελοτυφλούσαν. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να χάσει ένας άνθρωπος, είχε χάσει και όλος αυτόν τη ζωή του νωρίτερα, είχαν γίνει επιθέσεις αιματηρές νωρίτερα και όλα επιλέγανε διάφοροι να τα χαρακτηρίζουν μεμονωμένα περιστατικά, μέχρι που φτάσαμε στο μη παρέχει και αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα και να παραδεχτούν τέλος πάντων ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά ανέτρεχε σε ένα βάθος χρόνων δεκαετιών στην πραγματικότητα. Οπότε με τη γνώση αυτή του πολύ πολύ πρόσωπου παρελθόντος, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι στη φυλακή. Δηλαδή, ο αναβρασμός που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες και η προσέγγιση που δυστυχώς έχει γίνει από συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν και κρατούμενος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο στην νεολαία, είναι ανησυχητικός και πρέπει όλοι να είμαστε αυτή τη στιγμή πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Έχετε εικόνα αν οι δύο συγκεκριμένοι επίδοξοι δολοφόνοι έχουν σχέση με συγκεκριμένη νεοναζιστική ομάδα?
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στο παρελθόν αναρτήσεις τους και από τα φυλάδια που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτό τώρα λιγάκι με μεγάλη προσοχή αρχίσουν να το ελέγξουν, γιατί πρέπει να βρεθεί ποιος τους προμήθευσε το υλικό, ποιος τους έκανε τη λογική κατήχηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι νομίζω αυτονόητα πλέον.
1: Μάλιστα. Κυρία Τουμπατζόγλου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο ναζισμός, ο νεοναζισμός ξαναχτύπησε, οι μαχαιροβγάλτες του είναι εδώ. Ο πολιτικός βούρκος που σαλιαρίζει με τον ναζισμό είναι εδώ. Ο μηντιακός εσμός που μακιγιάρει τον ναζισμό είναι εδώ. Το έχει πει εκείνο το τραγούδι. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισε τον.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Σύγχυ Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Μαριτίνα Τζαφυριάδου.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τσακώνεται το Πασόκ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Τσακώνονται και έχουν και λόγους από ό,τι φαίνεται. Ο νούμερο ένα λόγος, αν θέλεις τη δική μου εκτίμηση, που όμως δεν εκφράζει κανέναν από τους δύο, είναι η δεύτερη θέση. Αλλά πίσω από αυτό έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή μια τηλεοπτική συζήτηση έτσι πάρα πολύ ζωντανή και με πολύ ανίκιες εκφράσεις μεταξύ του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρου Κωνσταντόπουλου, και της αναπληρώτριας εκπρόσωπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Αυτή σήμερα κατέληξε στα δικαστήρια, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου, Κωνσταντόπουλου, με το σκεπτικό ότι είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον της. Ο δεύτερος λόγος είναι ένα άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, του γνωστού αρθρογράφου, ο οποίος όμως υπήρξε και λογογράφος του κυρίου Τσίπρα, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στο Πασόκ να θεωρεί ότι όλα έγιναν καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα. Και σε αυτό το άρθρο του λοιπόν ο κύριος Καρτερός αναρωτιόταν αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι ξεπερνάει κάπως τη συνήθη πολιτική κριτική. Είναι ένας χαρακτηρισμός πάρα πολύ βαρύ για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλός ή κακός, και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσουν δεν θα το άφηναν αναπάντητο στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα υπάρχουν και έτσι μια σειρά από μεταγραφές και επιστροφές που έχουν αρχίσει να ενοχλούν ένθεν κακήθεν και την Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας, και μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο πρώην στενός συνεργάτης, ή μάλλον συνεργάτης στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καμένος, ο οποίος και εκείνος επιτέθηκε σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ έχει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του, δίνοντας έτσι και πάλι το πάτημα στην Χαριλάου Τρικούπη να επιτεθεί και στον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος χειρίζεται παρόδο για άλλους λόγους δικούς του. Έχει πει ότι εφόσον κατέβει στις εκλογές ένα νέο κόμμα Σαμαρά, τότε θα ασχοληθεί εκ νέου και εκείνος, πιθανότατα στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές, εάν πάμε σε τέτοιες. Και αυτό τώρα το... πώς να το πω έτσι κομψά, ξέρω εγώ, τα μαλλιά κουμπάρια αυτά. Φαίνεται ότι είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της κόντρας. Θα έχει και άλλα επεισόδια και νομίζω, αν οι πηγές μου έτσι είναι καλά ενημερωμένες, ότι θα πάμε όλη την εβδομάδα σε αυτή την διάθεση και από τις δύο πλευρές, και από τη Χαριλάου Τρικούπη και από την Αμαλίας.
0: Επειδή ο κύριος Καρτερός δεν είναι απλώς ένας αρθρογράφος, θα έλεγε κανείς, κυρίως είναι ένας πολιτικός συνεργάτης. Για να μην πω ότι είναι ένας επιστήθιος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, πώς έγινε, ποια είναι η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει?
1: Κοιτάξτε τώρα, επισήμως η Αμαλίας λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα και ευνηδιάστηκε από το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά ότι και να γνώριζε, δεν θα το έλεγε δημόσια μετά από τον τόρο που δημιουργήθηκε. Βέβαια, σε αυτό όλο ξέχασα να σας πω ότι πήρε θέση και ο κύριος Σκιακαντάρης. Θυμάστε το παρασκήνιο με τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έγραψε στην πραγματικότητα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τελικά απομακρύνθηκε μετά από δικές του έτσι αιρετικές για την Αμαλίας απόψεις. Και σήμερα είπε ότι αυτό είναι.
0: Ο κύριος Σκιακαντάρης είναι αυτός ο οποίος μιλούσε για συνεργασία Τσίπρα-Πασόκ μέσω Γερμανίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα όλο αυτό καταδικάστηκε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή διαγράφει κιόλας από την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και όλα πήραν τον δρόμο του. Σήμερα λοιπόν είπε ότι καλώς στο Πασόκ όσοι καταδίκασαν την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου το έκαναν. Όμως θα έπρεπε και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένας λόγος για αυτό το ανίκιο άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμός ο βλάκας για τον πρόεδρο ενός κόμματος, τόσο μάλλον για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μαριτίνα, μας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η αγάπη.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι.
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, με τον Brent να αγγίζει τα $107 το βαρέλι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Ρωσία έπληξε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά την ανακοίνωση εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συμφωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ, λέγοντας ότι είναι η σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό και ο θάνατος αποδίδεται σε ασφυξία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 40χρονη, η οποία φέρεται να επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμα του στο Περιστέρι και, όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε υγρό σε διάφορα τρόφιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010. Ίσχυρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται αύριο και την Τετάρτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Βόρειας Τουρκίας, σπέβδοντας τα νοσοκομεία. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
16: Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Πάω Καλαμάτα 1-3 στην αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο. Στο handball, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 34-30 την ΑΕΚ στο ντέρπι της Α1 στους άνδρες και διατήρησε το αίτητό του μετά την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
26: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
25: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Real Weather.
20: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο. Συμπληρώθηκαν 59 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα και 98 χρόνια από τη γέννησή του. Έχουμε εδώ στην Αθήνα μια θεατρική παράσταση που γράφτηκε με μεράκι, παίχτηκε με αγάπη, με πάθος στην ελληνική γλώσσα, σε Ελλάδα, σε Κύπρο, σε Παρίσι. Και τώρα ανεβαίνει στη γλώσσα του Τσε Γκεβάρα. Ανεβαίνει στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους στην Αθήνα, στο θέατρο Νους, σε μια εποχή απαγορευμένη για τα όνειρα. Ένα προσωπικό όνειρο που έχει συλλογικό αντίκτυπο πραγματοποιείται. Η παράσταση για τη ζωή του Τσε και της Κουβανικής Επανάστασης θα ταξιδέψει μέχρι την Αργεντινή και την Κούβα. Έχουν ξαναβγάλει το δηλητήριό τους, μιλάω για τον υπεριαλισμό, και στην Κούβα και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Παρά το ασφικτικό εμπάργκο στην Κούβα, η Κούβα στέκει αγέροχα σε πολλά επίπεδα. Στο πεδίο της διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του κόσμου, στο καλύτερο σύστημα παιδείας σύμφωνα με την UNESCO, στο πιο αλτρουιστικό σύστημα υγείας στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν την παράσταση «Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο» με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Είναι μια παράσταση που θα κυκλοφορήσει και η δίγλωση μορφή του έργου, δηλαδή ισπανικά, ελληνικά και ελληνικά, αγγλικά. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Το κείμενο και η ερμηνεία είναι του Βασίλη Κυριάκου, η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σταματίου. Και εμείς σήμερα θα σας δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τις παραστάσεις στις 15 του μήνα, Πέμπτη 15 του μήνα, Πέμπτη 22 του μηνός και Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Η παράσταση είναι σε 9 το βράδυ, επαναλαμβάνω, είναι θέατρο Νους 3-34 στην Αθήνα. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας τώρα στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, την αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα και την Κουβανική Επανάσταση, για τις 5, 15, 22, 29 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την παρουσίαση, είχαμε την αναγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης νομοθετικού μέτρου σε ό,τι αφορά την χρήση των social media από τους νέους. Πάμε στον Γιώργο Λιγκουρέτζο, τον συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι σας είπαν?
1: Έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Αύριο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει έναν κόφτη για την χρήση των social media μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, γιατί κάτω της ηλικίας των 15 ετών. Μένει να δούμε, Νίκο, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, καθώς αυτό που είπε και ο Υπουργός Επικρατείας σήμερα, ο κ. Σκέρτσος, είναι ότι η ευθύνη περνά στις πλατφόρμες και ουσιαστικά μιλάμε για όλες τις γνωστές πλατφόρμες, τις οποίες χρησιμοποιούν και εμείς, χρησιμοποιούν και τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστικοποίηση ότι θα είναι 3 ή 4. Είναι όποια πλατφόρμα θεωρείται μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα, αυτές θα έχουν την ευθύνη να επαληθεύουν την ηλικία των παιδιών, ούτως ώστε να θέτουν σε εφαρμογή τον κόφτη για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατά τον κύριο Σκέρτσο, όταν θα εφαρμοστεί το μέτρο από 1η-1η του 2027, ούτε οι γονείς θα μπορούν με κάποιο τρόπο να πετυχαίνουν κάποια εξαίρεση για τα παιδιά τους από τη στιγμή που θα είναι μικρότερα των 15 ετών, δηλαδή δεν θα αρκεί η συνένεση του γονιού προκειμένου το παιδί να μπορεί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δικό του προφίλ, με δικό του λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα το ανησυχητικό, κάτι που το βλέπουμε όλοι, είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, είναι το ζητούμενο της εξάρτησης. Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα κάποια στοιχεία κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου, μίλησε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών το οποίο έχει εξάρτηση και νευρικότητα όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό τηλέφωνο, φτάνει περίπου στο 23-24%, δηλαδή περίπου 1 στα 4 παιδιά νιώθει νευρικότητα και ανασφάλεια όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχει πάρα πολλά φίλτρα και είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο μέτρο, μένει να το δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Επειδή διάβασα το αναλυτικό σου ρεπορτάζ στο real.gr και το οποίο προφανώς είναι γραμμένο με βάση και το τι είπαν οι υπουργοί για αυτή την ιστορία, έτσι. Νομίζω ότι ούτε στη συνέντευξη αλλά και στην πραγματική ζωή δεν απαντιέται το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν, νομίζω και στην Αυστραλία έχει εφαρμοστεί και κάποιες άλλες χώρες τώρα προχωράνε, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει χαμηλή πρακτική αποτελεσματικότητα σε τέτοιου είδους μέτρα, με την έννοια ότι και έρευνες και εκθέσεις δείχνουν ότι αυτές οι πλήρεις απαγορεύσεις αποτυγχάνουν στην πράξη, καθώς υπάρχουν μια σειρά τεχνικοί τρόποι να τα σπάσει όλα αυτά.
1: Ακριβώς, και πρέπει να σου πω ότι αυτό αποτέλεσε και ένα αφιερώθηκε μάλλον ένα εκτενές κομμάτι της παρουσίασης και από τους υπουργούς και ιδίως από τον κύριο Στέρκο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστώσουμε, αλλά παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο στην εφαρμογή του, με δεδομένο ότι τεχνικά, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, μπορούν να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους τα παιδιά ή με απομακρυσμένα σημεία τα οποία θα δηλώνουν, προκειμένου να δηλώνουν ψευδή ηλικία. Από εκεί και πέρα, σου λέω ξανά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, χωρίς να λέμε ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί, αλλά από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς οι εταιρείες θα συνεργαστούν και θα υπακούσουν, να το πω έτσι, στο νομοσχέδιο, το οποίο εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί ενδεχομένως και με ευρύτερη πλειοψηφία από αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί και δεν θα μείνει στο σιρτάρι ενός Υπουργείου.
0: Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί μετατόπιση, όπως λένε οι ειδικοί, σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα μέσα από αυτές τις απαγορεύσεις. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε στη συνέντευξη.
1: Δεν ξέρω αν ακούς κάποιους συναγερμούς, αλλά εδώ και κάποια ώρα ένα μεγάλο μέρος του χολαργού είναι βυθισμένο στο σκοτάδι από το διακοπή ρεύματος. Να το ξέρει και ο κόσμος αυτό.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει διαπίστωση ότι υπάρχει μια μετατόπιση σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα, αλλά δεν ξέρω αν στην συνέντευξη που δόθηκε απαντήθηκε το εξής. Δηλαδή υπάρχει άποψη η οποία λέει το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε τους έφηβους, τους νέους από τα βία και εθιστικά περιβάλλοντα, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά. Το θέμα είναι να απαγορεύσει το ίδιο το κράτος τους αλγόριθμους και τις συγκεκριμένες εταιρείες να μην προωθούν τέτοιο βίαιο ή εθιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να υπάρχει το βίαιο και το εθιστικό περιβάλλον και να αποτρέπουμε κάποιον να πάει σε αυτό, αλλά να μην υπάρχει ώστε να μπορεί να πάει. Σε αυτό απαντήθηκε το ζήτημα.
1: Όχι, δεν τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα σήμερα ήταν η απαγόρευση προκειμένου να υπάρχει ένας καθολικός κόφτης, να το πω έτσι, στα μικρά παιδιά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία, για να πούμε και την αλήθεια, δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ένα απλό γκουγκλάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να έρθει το παιδί σε επαφή με όλα όσα περιέγραψες.
0: Ναι, διότι εδώ είναι μια μάστιγα, όπως εξελίσσεται αυτό, και θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία. Ναι, παιδιά, να υπάρχουν ναρκωτικά, αλλά να μην τα παίρνουμε. Μα άμα δεν θέλεις να τα παίρνεις, δεν παλεύεις ενάντια στα ναρκωτικά. Δεν τα αφήνεις να υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε λοιπόν πώς αυτό θα εξελιχθεί. Λες ότι αύριο θα αρχίσει η συζήτηση.
1: Αύριο αρχίζει στην αρμόδια επιτροπή επεξεργασία του νομοσχέδιου. Εκτιμώ ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχει ψηφιστεί. Η εφαρμογή του, ωστόσο, είναι από 1η-1η-27.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα στη συνάδελφό μου, τη Μέρη την Παπακοσταντίνου, διότι όπως έχει υποθεί, το γνωρίζετε, είστε μύρλες, είστε μίζεροι, διότι ζείτε στην πλέον ευημερούσα χώρα, όχι της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως. Γεια σου, Μέρη μου.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ευημερία σε ό,τι αφορά τη στέγαση, τα νίκια?
2: Τα νίκια καλά κρατούν, συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές. Από το 2022 μέχρι σήμερα, μια συγκεκριμένη κατηγορία που εξετάστηκε σύμφωνα σε καινούρια έρευνα που αφορά τις οικογενειακές κατοικίες από 80 τετραγωνικά ως 110 τετραγωνικά, βέβαια μιλάμε για τις πιο νέες κατοικίες, εκεί έχουν αυξηθεί οι ζητούμενες τιμές σχεδόν 40%.
0: Σε μια τετραετία, πόσο από το 2022?
2: Σε μια πενταετία, από το 2022 μέχρι σήμερα, εξετάζουμε σήμερα. Και μόνο
0: αυτή είναι η μέση όρη, το 40%.
2: Σωστά, ο μέσος όρος. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο τη μέση σημείωσαν και νέα αύξηση τη τάξη του 5,96, δηλαδή κοντά στο 6%. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η άνοδος αυτή συνεχίζεται. Τα διμερίσματα δηλαδή που απευθύνουν στις οικογένειες νοικιάζονται πλέον με μίσθωμα που ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ και σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως είναι Όπως θα σου πω και λίγο πιο μετά, θα σου εξηγήσω ότι κάποιες περιοχές έχουν περισσότερη ζήτηση και εκεί έχουν αυξηθεί περισσότερο τιμές. Οπότε το ενίκιο ανεβαίνει πολύ περισσότερο στα 1500 για μια κατοικία, μιλάμε 80 ως 100-110 τετραγωνικά. Εξετάστηκαν λοιπόν 16 περιοχές της Αττικής και εκεί προέκυψε η μέση ζητούμενη τιμή ότι αυξήθηκε από τα 9,8 ευρώ το 2022 το τετραγωνικό μέτρο. Φτάνουμε σήμερα με σταδιακή αύξηση, φτάνουμε σήμερα στο 2026 κοντά στα 14 ευρώ. 13,68 είναι ο μέσος όρος του τετραγωνικού μέτρου. Και βλέπουμε ότι κάπου και κάποιες περιοχές που έχουμε πολύ μεγαλύτερη άση και θα σου δώσω το παράδειγμα των Αμπελοκήπων. Η περιοχή που έχει αναδειχθεί και σε πρωταθλητής της αύξησης, εκεί η τιμή έχει κάνει, η ζητούμενη τιμή έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το 2022, έχει φτάσει στα 13,8 ευρώ το 2026.
0: Σχεδόν διπλασιασμός δηλαδή.
2: Ακριβώς πρόκειται για, δηλαδή μέσα στην πενταετία, μια αύξηση παραπάνω, 74% και άνω της 100. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, σήμερα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια επιβάρυνση 585 ευρώ το μήνα, μόνο για τον νίκη, να εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να πληρώνουν τα τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο νοικιαστής καλείται να πληρώσει 7.000 ευρώ και πλέον, μόνο και μόνο για το σπίτι του, για να έχει ένα κεραμίδι. Τώρα, αυτή η εικόνα είναι σε όλη την Αττική, σε πολλές περιοχές της Αττικής, για παράδειγμα στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Γαλάτι, περιοχές που απευθύνονται μια μεσοαστική οικογένεια. Εκεί έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Να σου δώσω το παράδειγμα, στο Παγκράτη, η μέση ζητούμενη τιμή πλέον διαμορφώνεται στα 13,34 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν ήταν, θα σου πω πίσω με τις προηγούμενες αυξήσεις, το 2022, φτάνοντας πίσω, ήταν στα 10,4. Βλέπουμε δηλαδή αύξηση 28,72. Ανάλογη αύξηση έχουμε στην Κυψέλη. Από το 2022 έχουμε 45% αύξηση. Στην Κυψέλη εκεί υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη ζήτηση. Και στον Νέο Κόσμο μια αντίστοιχη αύξηση μέσα στην πενταετία που είναι 45, ξεπερνά το 45, κοντεύει το 46%. Και βέβαια και στα νότια προάστια έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Και θα σου δώσω το παράδειγμα της Βούλας, που είναι μια πολύ μεγάλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο επειδή υπάρχουν και πολύ καινούργιες κατοικίες, εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση που φτάνει μέσα, αύξηση 18,14% σε ένα χρόνο και 80% σε σχέση με το 2022. Βέβαια εκεί καταλαβαίνεις ότι έχουμε και την παράμετρο της θάλασσας, το παραθαλάσσιο μέρος, οπότε υπάρχει και μεγάλη ψαλίδα στη μέση την εικονικιάζεται, ανάλογα αν βλέπει θάλασσα ή όχι. Αλλά πάλι μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις και αντίστοιχη εικόνα έχει στα νότια προάστα, υπόλοιπες γειτονιές, στο Παλαιοφάλιρο, εκεί έχουμε αύξηση 31%, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 14,42, όταν το 2022 ήταν 10,95 ευρώ. Είναι Ασμίδη, Καλυθέα που σου είπα και ανάλογα και στα δυτικά προάστια.
0: Επειδή το παρακολουθείς όλο αυτό, δεν φαίνεται από πουθενά να υπάρχει αναστροφή αυτή τη κατάσταση.
2: Νίκο, ενδεχομένως δεν έχουν φτάσει και κάποια επίπεδα. Υπήρχαν παλαιότερα, πριν το 2008 και πριν, πολύ παλιά, πολύ πίσω να το θυμηθούμε, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια με την οικονομική κρίση, με την κρίση με την υγειονομική κρίση που είχε απαγορεύσει όλο τον κόσμο να μπαίνει. Οπότε είχαμε τόσο τον ενοικίο, δεν υπήρχαν μισθοί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι η κτηματαγορά έχει περάσει από πολλά κύματα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα σταθεροποιηθεί, θα κοιτάξουν, θα δούνε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να διαμορφωθεί και αναλόγως των μισθών.
0: Μέρη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο πολύ θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Βαγγέλης Αρετέος, γεια σου Βαγγέλη μου.
3: Καλησπέρα, αλλά νομίζω ότι άλλη μια φορά.
0: Δεν θα μπορέσεις να μας εξυπηρετήσεις.
3: Δεν θα μπορέσεις να εξυπηρετήσεις. Το μαγαζί είναι ανοιχτό βέβαια.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα μας.
3: Δεν έχει τίποτα. Κοίταξε Νίκο, έχουμε τώρα την Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη Παρασκευή, από την οποία οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση να υπάρχουν έτσι λίγο αλακάρτ λύσεις, όπως αυτή που πέτυχε η Ελλάδα για παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και η Ιταλία. Ενδεχομένως δηλαδή να δούμε κάποιες τέτοιες κινήσεις, διότι ακόμα και τώρα και μέχρι τώρα οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην σκληρή δημοσιονομική τους γραμμή και δεν φαίνεται να αλλάξει κάτι τώρα, δεδομένου επίσης ότι όλες οι κυβερνήσεις, μάλλον οι περισσότερες κυβερνήσεις των χωρών του Βορρά βρίσκονται στο εσωτερικό τους μεγάλες πιέσεις, οπότε είναι δύσκολο και για αυτές να δεχθούν να κάνουν πίσω, όπως τουλάχιστον
0: μιλάμε τα πάντα για τις τιμές της ενέργειας, για αυτή την ασύλληπτη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή μένουμε σε αυτό που είχε πει ο Γιώργεσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ή θα επιλέξουν να φάνε, άρα θα κρυώσουν, ή θα επιλέξουν να έχουν θέρμανση, άρα θα πεινάσουν.
3: Προς το παρόν κάτι τέτοιο φαίνεται. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες, γίνονται προσπάθειες συνέχεια για να βρεθεί ένας κοινός τρόπος. Μάλλον δεν θα έχουμε κάτι σε επίπεδο διπλωματών και γραφειοκρατών, οπότε θα περιμένουμε τους ηγέτες να αποφασίσουν και φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά νύχτα την Πέμπτη προς Παρασκευή. Το καλύτερο σενάριο θα είναι να έχουμε μια από τις γνωστές έτσι νερωμένες και νοθευμένες λύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επιτρέπουν ίσως κάποια μικρά βήματα, κάποιες πολύ μικρές έτσι ανακουφίσεις, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να περιμένουμε κάτι ουσιαστικό και κάτι μεγάλο, ή τουλάχιστον κάτι που θα το δούμε ως πολίτες άμεσα στο πορτοφόλι μας.
0: Να σε ρωτήσω, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, με αφορμή αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η Ρωσία να αποδεσμεύσει 3 με 5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου σε έναν ορίζοντα 3 μηνών. Εδώ επιτρέψε μου να ανοίξω μια παρένθεση για να ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι μια κίνηση περισσότερο συμβολισμού, έτσι, γιατί επί της ουσίας είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο πλανήτης κάθε μέρα χρειάζεται 14 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή 105 εκατομμύρια βαρέλια. Η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν αφορά στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 εκατομμύρια τόνους και σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Όταν κάθε μέρα θέλεις 14 εκατομμύρια τόνους. Την κλείνω την παρένθεση. Ωστόσο ο συμβολισμός είναι πραγματικός, είναι υπαρκτός. Τι λένε οι Ευρωπαίοι για αυτές τις συνεννοήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν?
3: Οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον, διότι θεωρούν ότι αυτό επαναφέρει τον Πούτιν σε μια θέση ισχύως, στην οποία είναι ούτως ή άλλως. Και προχώρησαν και πάλι σε νέες κυρώσεις στις βάρος της Ρωσίας. Το θέμα είναι, για άλλη μια φορά,
0: την 22η ή 21η είναι αυτή, δεν θυμάμαι.
3: 22η νομίζω και εγώ τώρα.
0: 22.
3: Νομίζω, ναι.
0: 22. Για το Ισραήλ δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο που γενοκτονεί, ούτε για την Τουρκία που κατέχει το 52% εδάφους ευρωενωσιακής χώρας.
3: Φυσικά όχι.
0: Όχι, ωραία, πάμε.
3: Οπότε έχουμε πλέον μια ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία απλά αντιδρά. Δηλαδή περιμένει τι θα κάνει ο Τραμπ και αντιδρά. Δεν έχει καμία πολιτική, δεν έχει κανένα συντονισμό. Το μόνο πράγμα στο οποίο υπάρχει ένας κοινός τρόπος, δεν υπάρχει συντονισμός, αλλά υπάρχει ένας κοινός τρόπος και μια κοινή πρόθεση, είναι τα εξοπλιστικά. Εκεί πέρα αυτά πάνε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
3: Και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε και να αγοράζουμε όπλα.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο του
7: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoomit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργο μου, εγώ για την κυρία Γκυλφόιλ, αυτά που είχα να πω και θα συνεχίσω να λέω βεβαίως, τα έχω πει στην ώρα τους. Την ώρα που οι άλλοι, αυτοί εδώ οι προύχοντες και οι πολιτικοί μας ταγοί, σαλιάριζαν και σαλιαρίζουν ακόμα μαζί τους. Τώρα τα λένε και τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, για τους δικούς τους λόγους βέβαια. Αλλά πριν από την κυρία Πρέσβη, θέλω να πάω στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι τα νέα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και την κινητοποίηση στο Υπουργείο των Οικονομικών, με αίτημα να πάρθουν μέτρα στήριξης και για το κόστος σπουδών και για την φοιτητική στέγη. Πρέπει να σας πω ότι έχουν προηγηθεί δράσεις, δεκάδες, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί επίσης μεγάλη συναυλία και οι φοιτητές προφανώς ενώνουν τη φωνή τους και με τους συναδέλφους τους εκτός συνόρων, με τους μαθητές της Γαλλίας, που πρέπει να σας πω ότι θα βρίσκονται στο δρόμο για μια ακόμα φορά την ίδια μέρα με τα δικά μας εδώ παιδιά. Σε ό,τι αφορά τη συναυλία, είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες, είναι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάντς μέχρι τους Χαωνία και το Δημήτρη το Μητσοτάκη. Είναι πλήθος οι φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Σιμίνα Γιαννίου, είναι πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κυρία Γιαννίου.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κινητοποίηση σε αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφεται και με την ακρίβεια και με τη στέγη συνολικά για όλο τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα και όλες για εμάς τους φοιτητές και τις οικογένειές μας, με το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη να είναι έξοδα τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό. Γι' αυτό και όλες πήραμε την πρωτοβουλία να κλιμακώσουμε τη δράση μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες.
0: Ήδη υπάρχει η ομολογία ότι στην Πάτρα δεν γράφησαν 400 συνάδελφοί σας γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγης.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτή η κατάσταση και μάλιστα τώρα και μετά την Πάτρα αποκαλύπτεται ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί πραγματικά το κόστος των σπουδών, το κόστος της φοιτητικής στέγης είναι απλησίαστο. Ενδεικτικά σκεφτείτε μόνο ότι στη Μυτιλήνη για παράδειγμα υπάρχουν 100 φοιτητές για να καταλάβουμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος για τη φοιτητική στέγη, που έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους και δεν υπάρχουν εστίες για να μπουν αυτοί οι φοιτητές, άρα θα καταφύγουν και αυτοί στα νίκη αν δεν

0: λυθεί το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τέτοια παντού, θέλω να πω, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα είναι και οξυμένο το ζήτημα, γιατί ενώ έχει πάρα πολλά ιδρύματα με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, τα ιδρύματα που έχουν φοιτητική εστία είναι μόνο δύο αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στεγάζουν το τυχερό κομμάτι του 4,8% των φοιτητών, από τους οποίους το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα, και η στέγη μας, η φοιτητική στέγη, και οτιδήποτε, οποιοδήποτε κομμάτι της μέρημνας σήμερα. Και μάλιστα είναι και εμπορεύματα απλησίαστα για μια λαϊκή οικογένεια, για μας και τους γονείς μας.
1: Πείτε μου, παράλληλα με τη συναυλία για την οποία, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, έχετε επιλέξει και ως μορφή πάλι στην κατασκήνωση έξω από τη Βουλή. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας?
0: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι διπλός ο σκοπός. Από τη μία, θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με τη φοιτητική στέγη είναι ακριβώς αυτή. Και χωρίς καμία υπερβολή θα είναι έτσι σε λίγα χρόνια, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Θα μένουμε δηλαδή σε σκηνές φοιτητές, και μάλιστα θα καλούμαστε να τις πληρώνουμε τώρα. Είναι αυτή η κατάσταση, για παράδειγμα, με τα σπίτια που νοικιάζουμε στην Αθήνα και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία δίνουμε. Αλλά κιόλας, επειδή η κυβέρνηση, ενώ έχουμε κάνει πολλαπλές κινητοποιήσεις, έχουμε κινητοποιηθεί και στο Υπουργείο Οικονομικών να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας, επειδή κάνει ότι δεν μας ακούει, αύριο λοιπόν θα αναγκαστεί και να μας δει. Με την κατασκήνωσή μας έξω από το Σύνταγμα, και να μας ακούσει με την μεγάλη συναυλία που έχει και τη στήριξη πολλών καλλιτεχνών.
1: Πείτε μου, στην ανακοίνωσή σας αναφέρετε ότι ενώνετε τη φωνή σας με τους συναδέλφους σας στη Γαλλία και με τους μαθητές στη Γαλλία. Κινητοποιούνται αύριο και πάλι εκεί.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει η προοπτική ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού συντονισμού του φοιτητικού κινημάτος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω από τις ανάγκες όλου του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας και των φοιτητών. Γι' αυτό είναι η κατάσταση εκρηκτική, και σε έναν αναβρασμό βρίσκεται η νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αναφέρετε για τη Γαλλία και την Ισπανία. Επειδή έχουμε κοινά προβλήματα, δηλαδή, έχουμε και κοινό αγώνα. Γι' αυτό και αύριο, πριν από την πρωτοβουλία, να ενώσουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που θα βρίσκονται επίσης στο δρόμο στη Γαλλία, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε κοινό αντίπαλο και μπορούμε έτσι να καταφέρουμε περισσότερες νίκες. Γι' αυτό και στεκόμαστε στο πλευρό και των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, στο πλευρό της νεολαίας της Ισπανίας, και έχουμε κοινές διαδηλώσεις και ενώνουμε τη φωνή μας συνολικά.
1: Θυμίστε μας και την ώρα και τον τόπο, φυσικά, και της κινητοποίησης και της συναυλίας και της κατασκήνωσης.
0: Βέβαια. Εμείς αύριο από το μεσημέρι θα κατασκηνώσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Στις 6 ώρα θα μεταφερθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας, που περιλαμβάνουν μέσα να μπει πλαφόν στα ενίκια, να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν δικαιούχοι, να ανακοινωθούν και να επεκταθούν οι φοιτητικές εστίες, να κοπεί κονδύλι για τα πανεπιστήμια χρηματοδότηση και να μπει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και στα καύσιμα, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν όλοι οι φοιτητές δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ. Θα πάμε λοιπόν στη τέξη να μεταφέρουμε αυτά τα αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην πλατεία Συντάγματος για τη μεγάλη συναυλία, και θα μείνουμε εκεί πέρα όλο το βράδυ, θα κάνουμε ολονύχτια διαμαρτυρία. Καλούμε όλους τους φοιτητές να έρθουν μαζί μας.
1: Κύριε Γιαννή, ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
6: η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Πότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ.
11: Τι.
12: Οκ. Θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στον Πάνο. Αγγελέ μου, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πολύ θα στεναχωρηθώ, ξέρεις. Κύριε Γιάννη, βάζω τους πάντες σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω κάτι που μάλλον δεν το ξέρεις. Αφεντικά έχουν οι σκύλοι. Αν εσείς αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, την άλλη φορά να κάνετε γάβο. Καλησπέρα στον Θεολόγο, στον Κωνσταντίνο, Τάνια μου σε φιλό. Καλησπέρα στον Πέτρο, στην Ελένη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real, τον Blocker, στο Μιχάλη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα στον... Καλησπέρα στον Άγγελο, στη Σοφία, στην Έφη. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, σας έλεγα για την κυρία Γκυλιφόιλ. Τώρα πλέον έχουμε τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Προχωρούν σε δημοσιεύματα για τις διασυνδέσεις και τη συμπεριφορά της κυρίας Πρέσβεως εδώ στην Αθήνα. Τις καταμαρτυρούν ότι καυχιέται πως Έλληνες μεγιστάνες, λέει, πληρώνουν για τις πολυτελείς μετακινήσεις της με ιδιωτικά τζετ, για τη διαμονή της στο Παρίσι. Τις καταμαρτυρούν ότι προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ντόναλντ Τραμπ, για αρχή, καθώς πριν λίγα λεπτά υπερασπίστηκε τη δική του συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, την ώρα που βουλευτές και από τα δύο κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Σε ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική έγραψε και συνέχεια υπέγραψε και πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και πέραν τούτου, σε ανάρτησή του προηγούμενη, είχε αναφέρει ότι η συμφωνία του με τη Ρωσία διέπεται από όλα όσα θα έπρεπε να διέπεται, ως μια απάντηση σε όσους επικρίνουν την επιλογή του. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε, δήλωνε ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει τις διεθνείς αγορές με πετρέλαιο ντίζελ.
0: Με το Ζελένσκι τι γίνεται, γιατί τον είπε ότι πρέπει να τελειώνουμε με το Ζελένσκι. Νομίζω απάντησε ο Ζελένσκι σήμερα, κάτι απάντησε.
1: Υπάρχει μια μηχανία τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ζελένσκι επέμεινε σήμερα με δηλώσεις του πως η Ουκρανία έχει πρόεδρο και είναι εκείνη που θα αποφασίσει για πόσο ακόμα θα τον έχει και αν θα τον έχει και αν θα τον ξαναέχει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου μόνο δυσαρέσκεια έχουν προκαλέσει στην Ουκρανία αλλά και στους συμμάχους της στην Ευρώπη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
0: Η ιδέα της χρονιάς. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα.
0: DRT 95,1 FM Stereo.